Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε και στο φιλόξενο και ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Μαζί θα έχουμε αυτή την πορεία προς τη γνώση, που η γνώση είναι δύναμη, μια δύναμη που θα μας βοηθήσει στο πολυτιμότερο αγαθό που μας έχει δωρήσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, την υγεία μας. Σε αυτή τη συνάντησή μας, μαζί μας θα είναι ένας ψυχίατρος, ο οποίος δεν πάβει να είναι άνθρωπος πρώτα και πάνω απ' όλα, να στέκεται δίπλα μας, να ακούει τα προβλήματά μας και να μας βοηθήσει με όλο το δυναμικό που έχει και αποκτήσει από την εμπειρία, την σπουδή και την γνώση που καθημερινά ανανεώνει. Κύριε Δημέλη Δήμο, καλώς ήρθατε.
1: Παύλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ το κανάλι, το πολύ φιλόξενο κανάλι, για την υποδοχή. Δική μου χαρά είναι και η τιμή που βρίσκομαι εδώ. Πολύ ευχάριστες συζητήσεις. Νομίζω ότι επιμένω ότι θα πρέπει λίγο να σκεφτείς πολύ σοβαρά τη δεύτερη καριέρα πέραν της ιατρικής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω ήδη υπόψη μου και η παρουσία σου κοσμεί τον χώρο αυτό, ένα χώρο τον οποίο πλέον να τον έχει αγαπήσει πάρα πολλοί κόσμος, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη, σε όλη την πικρά της Ελλάδας, χωριά, νησιά, κουμουπόλεις, πόλεις. Όταν ερχόμαστε σε επαφές με τα ταξίδια που κάνουμε λόγω των συνεδρίων, πραγματικά ακούμε απίστευτες ιστορίες ότι παρακολουθούν την εκπομπή μας. Και μάλιστα κάποιος ο οποίος διαμένει στην Αυστραλία έκανε μια έκπληξη σε κάποιον εδώ καλεσμένο μας και το ρώτησε, α, βγαίνει σε αυτή την εκπομπή, και λέει, εσύ που το ξέρεις, μα το παρακολουθούμε. Και είδα στο Σίδνεϊ. Και φυσικά η παρουσία σου εδώ με το ιδιαίτερο αντικείμενο που απασχολεί, απασχολούσε και θα απασχολεί την ανθρωπότητα, όλους τους καλεσμένους μας εδώ που ξεπερνάμε τα στεγανά της ιατρικής και ξεφεύγουμε, και εσύ ειδικά, και γι' αυτό το υπογράμμισα, έδωσες μια δυναμική σε αυτό, πέρα από την κλασική ψυχιατρική του ζουρλομανδία, του ψυχρού λουτρού ή ακόμα και του ηλεκτροσόκ. Συνέδεσες αυτό με την ιατρική, γιατί εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι ήσουν πάντα ένας πολύ καλός φοιτητής ιατρικής, άριστος, και με έκπληξη είχα μάθει ότι θα γίνεις ψυχίατρος περιμένοντας κάτι ιατρικότερο ή διαφορετικότερο. Αλλά μέσα από αυτό το κανάλι όντως έκανες ιατρική ειδικότητα και την ψυχιατρική, βάζοντας την ψυχοφαρμακολογία, δηλαδή το φάρμακο, ως αίτιο και αιτιατό και της δημιουργίας της οποιαδήποτε διαταραχής, αλλά και της θεραπείας της.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει η γνώμη σου για το πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γνώριζα την ψυχιατρική. Θυμάμαι δηλαδή και την πρώτη μέρα που ήρθα σε επαφή με το αντικείμενο. Εξεπλάγιν και εγώ, γιατί πίστευα ότι, ότι μιλάμε για μια ειδικότητα που δεν έχει θεραπείες. Αλλά σκεφτόμουν περισσότερο το άσυλο και αθεράπευτες καταστάσεις. Όμως με απέχει πραγματικά πολύ από αυτή την εικόνα. Ήμουν τυχερός να εκπαιδευτώ σε μια κλινική εδώ στη Θεσσαλονίκη που ασχολούνταν με τους φοιτητές, που αυτοί οι ίδιοι οι δάσκαλοι τιμούσαν τον τίτλο τους και μας παρήχαν εκπαίδευση πολύ ποιοτική για τα δεδομένα της χώρας. Και με το πέρασμα των χρόνων, πλέον από την έναρξη της ειδικότητας έχουν παρέλθει 25 χρόνια, έτσι, ένα τέταρτο του αιώνα, να το πούμε έτσι, είναι λίγο δραματικό να το σκέφτεται κανείς. Εν τούτης, είμαι πραγματικά, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, να πω την αλήθεια.
0: Για το λόγο του αληθές, είναι το θέμα το οποίο επέλεξες να μας βοηθήσεις σήμερα, που είναι τόσο κοινότυπο, τόσο μας απασχολεί και κανείς δεν θα μπορούσε να το συνδυάσει ότι επίκυνται η αντιμετώπιση, προσέγγιση και θεραπεία του μέσω της ψυχιατρικής. Και είναι το κοινό άγχος. Το άγχος το οποίο το χρησιμοποιούμε σε πολλές διαστάσεις των δραστηριοτήτων μας, φάσεις των συναισθημάτων μας ή ό,τι άλλο. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τους τηλεθεατές μας να μείνουν μαζί μας για να ακούσουν αυτό το φόβητρο. Νομίζω ότι έρχεται σε εισάξια μοίρα και με τον καρκίνο. Είτε ακούω καρκίνο είτε ακούω άγχος, το φοβούνται το ίδιο πλέον και ειδικότερα στις πιο σύγχρονες εποχές. Η μικρή μας που έγινε μεγάλη πια Αθανασία, μέσα από το αφήγημά της θα δώσει την πραγματική προσέγγιση στην καθημερινότητά μας προς τον ψυχίατρο.
2: Χαλινεμένοι μετά την αγρυπνία, ξαπλώσαμε να κοιμηθούμε. Όμως λίγη ώρα αργότερα ο διαπεραστικός ήχος του τηλεφώνου έσκυψε την ησυχία του σπιτιού. Ο μπαμπάς αλαφιασμένος απαντά στην αγωνιώδη και ανήσυχη φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής. «Σοφία, ηρέμησε! Απλές ανάσες και σταμάτα τη φλιαρία. Έρχομαι αμέσως. Αθανασία, ετοιμάσου. Φεύγουμε». Η μαμά έκανε το σταυρό της και μας ξεπροβόδησε. «Μπαμπά, έχει είναι κάτι κακό. Η θεία Σοφία είναι σε πανικό. Αλλά Αθανασία μου, μην ανησυχείς. Δεν είναι επικίνδυνο. Και συνάμα, το έχει ξαναπάθει». Πραγματικά, όταν φτάσαμε στο σπίτι της, ήταν χλωμή, έτρεμε και είχε ένα φοβισμένο βλέμμα. «Σοφία, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Όλα θα πάνε καλά. Και αυτό που σε απασχολεί θα το συζητήσουμε», της είπε ο μπαμπάς και την αγκάλιασε ζεστά. Πράγματι, αφού γόνιπε της προσευχήθηκε στην εικονοστάση της, λίγα λεπτά αργότερα, χαρούμενη, μας περιέγραφε πώς πέρασε με την κονάκι της. Αφού ξαναέγινε και καταλαβαίνεις πια ότι δεν αφορά σωματική ασθένεια, πάρε επιτέλους την απόφαση να επισκεφτείς τον ψυχίατρο, τη συμβούλεψε ο πατέρας μου. Καθώς επιστρέφαμε στο σπίτι, τον ρώτησα. «Μπαμπά, είναι κακός αυτός ο γιατρός και τον φοβάται τόσο πολύ η θεία?» «Το αντίθετο, παιδί μου. Ακούει προσεκτικά τον εξεταζόμενο και το συμβουλεύει για να ξεπεράσει γρήγορα προβλήματα άγχους, φόβων, σκέψεων. Θα χρησιμοποιήσει και φάρμακα εφόσον το χρειάζεται, όπως και κάθε άλλος γιατρός».
0: Άγχος. Τι σημαίνει?
1: Κοιτάξτε, είναι μια έννοια, μια λέξη μάλλον, την οποία, όπως είπες ακριβώς, την συγχαίουμε, τη χρησιμοποιούμε εναλλακτικά με το στρες, που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, το στρες είναι ένας όρος της μηχανικής, το άγχος είναι ένα συνέστημα. Καταρχάς, το άγχος σαν έννοια είναι ένας από τους παράγοντες που διασφαλίζουν την επιβίωσή μας. Αν κάποιος δεν είχε, αν κατασκευαζόταν ο άνθρωπος χωρίς άγχος, ξέρω εγώ, γενετικά μεταλλαγμένος ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει, δεν θα επιβίωνε ούτε μία μέρα σε αυτό το πλανήτη. Το άγχος είναι σε μεγάλο βαθμό η κινητήρια δύναμη για να προστατευτούμε και για να βελτιωθούμε. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως κάθε τι, όταν ξεπερνάει το όριο του να είναι χρηστικό, του να είναι χρήσιμο μάλλον, τότε με νομοτελειακά γίνεται βλαβερό, γίνεται τοξικό. Η ψυχιατρική ασχολείται με το τοξικό άγχος, όχι αορίστως με το άγχος πώς, ή με την αντίδραση, την υπεραντίδραση να το πούμε έτσι, του σώματος και του κατ' επέκταση του εγκεφάλου στα ερεθίσματα της καθημερινότητας. Με αυτό ασχολούμαστε και αυτό προσπαθούμε να επαναφέρουμε στα, με και φαρμακοθεραπευτικά και ψυχοθεραπευτικά σε συνδυασμό, να φέρουμε σε μια διάσταση μιας ομαλής αντίδρασης, να το πούμε έτσι. Είναι όμως αυτό που συνηθίζω να λέω, ότι δεν είναι αέρας, έχει υπόσταση, έχει χημική υπόσταση, και όταν χρησιμοποιούμε χημικούς παράγοντες προσπαθούμε αυτήν την υπόσταση να ελέγξουμε. Ακόμα έχουμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Σαν έννοια το άγχος υπάρχει από την στιγμή που έχουμε υπάρξει εμείς οι άνθρωποι. Σαν μία οντότητα που την ανοιχνεύει η ψυχιατρική ή οτιδήποτε, δεν είναι και πολύ μεγαλύτερη από 100 κάτι χρόνια. Δηλαδή, μόλις θα μπορούσε κάποιος να την πει στο βάθος της ιστορίας ότι ακόμα είναι νεογνώ. Και οι γνώσεις μας δεν είναι τόσο βαθιές, είναι πολύ καλύτερες από αυτές που ήταν κάποιες δεκαετίες πριν, όμως δεν είναι τόσο βαθιές για να μπορούμε να εξηγήσουμε όλα τα φαινόμενά του. Μια πραγματικότητα η οποία δεν πρέπει να ξεχνούμε είναι ότι φαίνεται να εμπλέκεται συνολικά στην παθολογία του σώματος. Δηλαδή η αντίδραση ενός ανθρώπου σε μία, ακόμα και σε έναν νοσογόνο παράγοντα, σε ένα μικρόβιο σε οτιδήποτε, μπορεί να επηρεαστεί από την κατάσταση ψυχολογικά που βρίσκεται, αν είναι σε μια περίοδο αυξημένου άγχους, όπως και ο καρκίνος που ανέφερες, και με το άγχος και με την κατάθλιψη σχετίζονται, όχι αιτιολογικά, τέτοιο δεν έχει αποδειχτεί. Η πορεία του όμως σε μακροχρόνια φαίνεται να επηρεάζεται από τα συναισθήματα αυτά.
0: Θα πιαστώ από το γεγονός που αναφέρατε ότι το άγχος, και συμφωνώ απόλυτα, δεν είναι αέρας, δεν είναι σύννεφο, δεν είναι όνειρο. Για να το καταλάβουμε όλοι μας, θέλω να μας προσγειώσετε στην πραγματικότητα, δηλαδή να οριοθετήσουμε πού κινείται το άγχος και με ποιο μηχανισμό.
1: Okay. Καταρχάς είπαμε, το άγχος είναι, ας το πούμε, ένα συναισθηματικός μηχανισμός, ένα συναισθηματικό βίωμα, το οποίο όμως έχει σωματικές εκφράσεις, έχει συγκεκριμένες λειτουργίες, επιτελούνται υπό το κράτος του άγχους, με σκοπό την προστασία μας ή την κινητοποίησή μας. Για τον εγκέφαλο λοιπόν, υπάρχει περιοχή που ασχολείται, που παράγει, δεν είναι αορίστος πόσο όλο το όργανο επηρεάζεται μένα από την παραγωγή του άγχους, αλλά το συγκεκριμένο συνέστημα πηγάζει από μια περιοχή που βρίσκεται στο βάθος του εγκεφάλου, λέγεται αμυγδαλοειδής πυρήνας, γιατί μοιάζει με αμυγδαλή. Κυρίως είναι αυτός ο οποίος εμπλέκεται, όχι μόνο αυτό, αλλά κυρίως είναι αυτός που εμπλέκεται στην παραγωγή του συναισθήματος. Και για να αναλογιστούμε λίγο πόσο σοφά έχουν ποιηθεί όλα, όπως γνωρίζεις πολύ καλύτερα λόγω της ειδικότητας, οι λειτουργίες μας βρίσκονται κατά κανόνα στο φλοιό του εγκεφάλου, δηλαδή στο εξωτερικό του μέρος. Μία σημαντική, όχι μόνη, αλλά μία σημαντική λειτουργία που βρίσκεται να παράγεται από μια περιοχή προστατευμένη από όλον τον εγκέφαλο είναι και το άγχος. Δηλαδή ο αμυγδαλοειδής πυρήνας είναι μέσα στο βάθος του εγκεφάλου, προστατεύεται από όλον τον ιστό γύρω-γύρω. Από εκεί και πέρα, όταν παράγεται το άγχος, που στην ουσία είναι μία αλληλουχία, χημική αλληλουχία, που θα καταλήξει σε μια ενεργοποίηση του σώματος μέσα από την αύξηση του μυϊκού τόνου, δηλαδή οι μυς θα συσπαστούν για να προετοιμάσουν το σώμα για μία αντίδραση απέναντι στην επικείμενη απειλή. Για να γίνει αυτό θα χρειαστούν περισσότερο αίμα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάει περισσότερο αίμα στους μυς. Για να πάει περισσότερο αίμα στους μυς θα γίνει ταχυκαρδία. Θα γίνει ταχύπνια για να φορτωθεί αυτό το αίμα με περισσότερο οξυγόνο για τις λίγες στιγμές που θα χρειαστεί. Γίνεται αγκιοσύσπαση περιφερειακά, δηλαδή στο δέρμα μειώνεται η διάμετρος των αγκίων για να εξοικονομηθεί αίμα για να πάει στους μυς. Και όλο αυτό έχει σαν σκοπό να μας προετοιμάσει για μια αντίδραση σε ένα οξύ άγχος. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το πιο κλασικό που λέω στους θεραπευόμενους μου είναι: φανταστείτε τον εαυτό σας όταν πάτε να περάσετε το δρόμο, κακώς, όχι από τη διάβαση, αλλά από ένα αόριστο σημείο που δεν είναι ασυνήθιστο στη χώρα μας, και έρχονται τα αυτοκίνητα κατά πάνω σας. Γίνεται αυτή η αντίδραση, και αν δεν γινόταν, τότε ή θα πηγαίνατε βραδέως απέναντι στο απέναντι πεζοδρόμιο και δεν θα φτάνατε ποτέ, ή θα σας χτυπούσαν τα αυτοκίνητα, ή θα μένατε ακίνητοι. Αλλά γίνεται αυτή για να πεταχτείτε μπροστά. Τώρα, η διαφορά είναι η εξής. Αν αυτό έχει μια χρονιότητα, δηλαδή αν το στρες, η πίεση που δέχομαι, γιατί στρες είναι ένας όρος της μηχανικής που Ο Hans Selye που είναι από τους πρώτους, έχει από τους πρώτους, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στην διερεύνηση του στρες και του άγχους. Λοιπόν, ο οποίος δανείστηκε τον όρο από την μηχανική. Και να πούμε, ας πούμε, ότι ο όρος στρες έλκε την καταγωγή του από τα λατινικά. Ήταν από τους αρχαίους, από τους Ρωμαίους, τέλος πάντων, που δεν μιλούσαν για στρες, μιλούσαν όμως για την συμπιεστική πίεση που, με την οποία θα μπορούσαν να κατασκευάζουν γέφυρες, αυτές τις τοξωτές γέφυρες για να αντέχουν μεγάλα φορτία. Στην πάρο, και από το ρήμα στρίκτους, αν δεν απατώμε, που είναι στα λατινικά, προέρχεται ο όρος στρες. Έχει μια πορεία. Στα αρχαία γαλλικά ήταν εστρές, που σημαίνει αυτό το καταπιεσμένος, distress στα μεσαιωνικά αγγλικά, στρες στη μηχανική, που είναι οι πιέσεις που δέχεται ένα αντικείμενο, και το δανείστηκε ο Selye και το μετέφερε και σαν ψυχογόν, ψυχοπιεστικό παράγοντα. Εμείς δηλαδή, αν μιλούσαμε ορθά, θα λέγαμε, δεν θα μιλούσαμε για στρες, θα λέγαμε για ψυχοπιεστικούς παράγοντες. Αν ο ψυχοπιεστικός παράγοντας λοιπόν επιδρά χρόνια και όχι οξέως, όπως είναι τα αυτοκίνητα, που είναι ένα οξύ ψυχοπιεστικό γεγονός, τότε η αντίδραση του μυαλού, που είναι η παραγωγή του άγχους, κάποια στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, φτάνει σε μία, αφού κάνει μία κορύφωση, ένα πικ, μετά αρχίζει πλέον και δημιουργείται το πρόβλημα. Αρχίζει και υπέρχεται η κόπωση στους μυς, από τη συνεχή σύσπαση. Αρχίζει και αλλάζει η φυσιολογία του σώματός μας από την ταχύπνια, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε κρίση άγχους, που μπορεί να έχει σωματικούς πόνους, μπορεί να έχει μια νοητική κατασκευή ότι εκείνη τη στιγμή παθαίνω κάτι. Τρελαίνομαι, χάνω το μυαλό μου από τις σκέψεις, ή πεθαίνω, γιατί παθαίνω έφραγμα ή οτιδήποτε, ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Και εκεί κάποια στιγμή είτε ο άνθρωπος θα φτάσει στο γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας, και ο οποίος θα τον παραπέμψει, ή απευθείας θα πάει κάπου για να θα αντιληφθεί δηλαδή ότι όλο αυτό που βιώνει δεν είναι ένα καρδιογενές πρόβλημα, δεν είναι, είναι όμως από το άγχος του. Αυτή είναι η κλασική πορεία της κρίσης πανικού, για παράδειγμα. Η κρίση πανικού είναι μια κρίση οξέως άγχους με έντονα σωματικά συμπτώματα.
0: Εξαιρετικά. Επομένως, δεν ήταν υπερβολικά αυτά που είπα στην αρχή. Είστε πρώτα και πάνω απ' όλα γιατρός, που αυτή την επιστήμη την περάσατε στην ψυχιατρική, που πάλι υπογραμμίσατε ότι είχε παρεξηγηθεί πάρα πολύ. Ακόμα και σήμερα, και το βλέπουμε στις παραπομπές που κάνουμε ή στις συμβουλές που δίνουμε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν τέτοιες διαταραχές, προτιμούν δηλαδή να περάσουν από όλες τις ειδικότητες για να καταλήξουν, όπως το θεωρούν, κατάληξη στον ψυχίατρο, επειδή το βιώνουν πάρα πολύ έντονα. Όσοι το βιώνουν λιγότερο δεν πάνε ποτέ, γιατί λέει θα πάμε στον τρελογιατρό. Το βλέπουμε στους νέους, είναι πολύ θλιβερό αυτό, ενώ έτσι αποδεικνύεται ότι δεν είστε τρελογιατρός, είστε ένας γιατρός που ασχολείστε με το συναίσθημα, που ασχολείστε με αυτό που πηγάζει το στρες, που μας τυραννά όλους. Και μάλιστα το αποδεικνύεται με σημεία του εγκεφάλου και δομές οι οποίες έχουν τη θέση τους, όπως οι άλλες που προκαλούν άλλα νευρολογικά νοσήματα, όπως είναι η νόση του Αλτσχάιμερ, του Πάρκινσον, εγκεφαλικά επεισόδια, όγκη ή οτιδήποτε άλλο θα βλάψει. Εκεί δεν έχουμε κανέναν ενδιασμό να πάμε, όταν σε άλλα σημεία, δωμάτια του εγκεφάλου, όπως είναι ο θάλαμος, υποθάλαμος, η υπόφυση, το παροχετευτικό σύστημα, το εγκεφαλονοτίο, η υγρό, η παραγκεφαλίδα, ένα άλλο δωμάτιο το οποίο είναι η αμυγδαλή, λόγω του σχήματος ονομάζεται έτσι όπως ορθά είπατε, βλάπτεται και δεν δίνουμε σημασία σε αυτό και πιστεύουμε στο αόρατο και στο ονειρικό. Πραγματικά το τοποθετήσατε έτσι όπως είναι. Και για να το ολοκληρώσουμε αυτό και να δώσουμε και αυτή την αίσθηση, θέλω να μου πείτε, γιατί είπατε περιμένουμε πράγματα ακόμα, τι περιμένουμε να ανακαλύψουμε μέσω του εγκεφάλου για να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας με άγχος.
1: πολύ, πολύ καλό το ερώτημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν μιλούμε για Θεσσαλονίκη, και όσοι από τους τηλεθεατές μας ξέρουν τη Θεσσαλονίκη, έχει λίγες βασικές οδικές αρτηρίες. Μια από αυτές είναι η οδός Τσιμισκή. Αν η οδός Τσιμισκή ξεκινάει από τη Χάφ και καταλήγει στα νέα δικαστήρια, ας το πούμε έτσι σχηματικά, νομίζω ότι είμαστε στις αρχές της, την βαδίζουμε, ακόμα είμαστε στις αρχές. Εκείνο το οποίο δεν έχει, για παράδειγμα, απαντηθεί, ενώ γνωρίζουμε την αλληλουχία, το πώς δηλαδή κινητοποιείται η αμυγδαλή, για παράδειγμα, και θα φτάσει μέχρι του να κάνει ταχυκαρδία, ταχύπνια ή οποιοδήποτε άλλο σωματικό σύμπτωμα του άγχους, δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, γιατί το ίδιο ερέθισμα σε κάποιους ανθρώπους θα κινητοποιήσει μια έντονη αγχώδη αντίδραση που θα τους οδηγήσει στην παθολογία, και γιατί σε κάποιους άλλους ανθρώπους δεν πρόκειται να κινητοποιήσει τίποτε παραπάνω από μια φυσιολογική αγχώδη αντίδραση. Αυτή την, το τι κάνει την διαφορά αυτή, ή για παράδειγμα τι ρόλο παίζει ή πόσο ρόλο παίζει η κληρονομικότητα, πόσο ρόλο παίζει η ανατροφή, ποιο ρόλο ακριβώς παίζει η φθορά του ανθρώπου πρώιμα στην παιδική του ηλικία από γεγονότα τα οποία υπέστη. Για παράδειγμα, παρατηρούμε συχνά κρίσεις πανικού σε παιδιά, σε ενήλικες μάλλον, που σαν παιδιά χάσανε κάποιον γονιό. Και είναι ένα σταθερό έβριμα, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε μία ερμηνεία. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το τραύμα πρώιμα στην παιδική ηλικία παίζει ρόλο και καθορίζει την ανατομία του εγκεφάλου και τη λειτουργικότητά του. Αυτό είναι κάτι γνωστό και εμπολής κατανοητό και με τη λογική. Το πώς όμως γίνεται η διαφοροποίηση των ανθρώπων και κάποιοι από αυτούς περισσότερο βλάπτονται σε σχέση με άλλους, δεν είναι γνωστό. Οι θεραπείες που έχουμε επίσης, ενώ είναι αποτελεσματικές ως προς το άγχος εν τούτης, και ενώ αναφέρομαι κυρίως τις φαρμακοθεραπείες, δεν μας διασφαλίζουν ότι όταν διακοπεί η φαρμακοθεραπεία, ο άνθρωπος αυτός ποτέ πλέον στη ζωή του δεν θα ξαναεμφανίσει άγχος. Δυστυχώς τα ποσοστά υποτροπής είναι σημαντικά, είναι ψηλά. Ένα πράγμα που δεν μπορούμε, ας πούμε, να ερμηνεύσουμε είναι η νέα γενιά που αναφέρατε πριν. Ειδικά τα τελευταία, η διαφοροποίηση από το 20 και μετά, φαίνεται ότι υπάρχει γραμμικά μια αύξηση του άγχους, του μετρώμενου άγχους τέλος πάντων, στους νεαρούς ενήλικες μέχρι 25 χρονών, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπάρχει σε όλους τους υπόλοιπους ενήλικες. Και αυτό επίσης δεν είναι κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί. Έχουμε τέτοιες σκοτεινές περιοχές. Υπάρχει ένα δυστύχημα στην όλη ιστορία αυτή. Το δυστύχημα έγκυται στο ότι η έρευνα πάνω σε αυτούς τους τομείς δυστυχώς πηγαίνει, δεν θα έλεγα ότι έχει τελματώσει, είναι μεγάλη κουβέντα και πολύ αρνητική, αλλά έχει επιβραδυνθεί πάρα πολύ. Μια δική μου εξήγηση είναι ότι μπλέκοντας σε πιο πολύπλοκα μονοπάτια, δηλαδή αν αναλογιστούμε ότι ένα νευρικό κύτταρο ανά πάσα στιγμή δέχεται δεκάδες ή εκατοντάδες επιδράσεις και θα βγάλει ένα τελικό αποτέλεσμα, αλλά εμείς με τα φάρμακα επηρεάζουμε μια-δυο από αυτές. Και τι γίνεται με τις υπόλοιπες 298, δεν ξέρουμε τι γίνεται και πώς, ή δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο κύτταρο. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, θεωρώ, ένας από τους λόγους που η έρευνα έχει ανακόψει τον ρυθμό της, και ο δεύτερος είναι η ελλιπής χρηματοδότησή της.
0: Υπάρχει κάποια εξέταση που μπορούμε να κάνουμε, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο ψυχίατρος δεν ζητά καμία εξέταση?
1: Οι εξετάσεις που κάνουμε κατά κύριο λόγο είναι εξετάσεις για να αποκλείσουμε άλλες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να επιδεινώσουν το άγχος ή να μιμηθούν μια αγχώδη διαταραχή. Πολύ κλασικά, ας πούμε, είναι μια πολύ κλασική εξέταση που θέλουμε, που κάνουμε, και γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το όργανο λειτουργεί σωστά, είναι να ελέγξουμε τη λειτουργία του θηροειδή αδένα. Τόσο ο υπερθυρεοειδισμός όσο και ο υποθυρεοειδισμός εμπλέκονται με τη δημιουργία ή εμφάνιση ψυχοπαθολογίας. Με έχει στιγματίσει το γεγονός, θα σου πω μια προσωπική ιστορία. Όταν ήμουν έφηβος, λοιπόν, οι γονείς μου συνήθιζαν να καλούν φίλους στο σπίτι για γεύμα. Ερχόταν λοιπόν ένα ζευγάρι φίλων τους, η σύζυγος, όπως τώρα πια σαν γιατρός μπορώ να ερμηνεύσω, είχε εξόφθαλμο. Πολύ εντυπωσιακό εξόφθαλμο όμως. Άκουγα ιστορίες τότε που συζητούσαν, που πήγαινε σε ψυχιάτρους, πήγαινε σε γιατρούς γενικώς, γιατί ήταν πάρα πολύ αγχώδης. Απεκαλύφθη στο τέλος ότι αυτή η γυναίκα είχε έναν πάρα πολύ κακώς μη ρυθμιζόμενο υπερθυρεοειδισμό και ταλαιπωρούνταν χρόνια για κάτι το οποίο θα μπορούσε και την παραμόρφωσε και αισθητικά, έτσι, αλλά της δημιούργησε μια σειρά από προβλήματα, την ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Οπότε οι εξετάσεις που ζητούμε είναι κυρίως αποκλεισμού. Δεν υπάρχουν εξετάσεις δυστυχώς που να μας επιβεβαιώσουν ότι για το άγχος ευθύνεται αυτό. Και βέβαια θα πει κανένας, έχει καμία σημασία? Όχι ιδιαίτερη, γιατί υπάρχει μια η λειτουργία, είναι ο μηχανισμός είναι ο ίδιος, όπως και αν το πούμε. Είτε στρεσάρεση για τη δουλειά, από τη δουλειά μάλλον, είτε από τα μαθήματα, είτε από την οικονομική κατάσταση, είτε από ένα άλλο πρόβλημα σωματικής υγείας, ένα ενδοοικογενειακό πρόβλημα ή οτιδήποτε. Αυτό θα κινητοποιήσει τον ίδιο μηχανισμό.
0: Να δώσουμε και ένα δίκιο τότε με αυτά που επιβεβαιώνεται σήμερα στον ασθενή και λέει να πάω στον τρολογιατρό να μου δώσει ψυχοφάρμακο, να αποτρελαθώ, γιατί το μόνο που κερδίζω είναι να κοιμάμαι περισσότερο ή να μην μπορώ να δουλέψω την ημέρα ή να αποδιοργανωθεί γενικά η ζωή μου και η λειτουργία του οργανισμού. Mm-hmm. Και γιατί να τα κάνω όλα αυτά από τη στιγμή που το άγχος παραμένει, ναι, και έχω φάει όλες τις παρενέργειες του φαρμάκου. Και έτσι εισαγωγικά δικαίως, όπως και εσείς αποκαλύψατε τώρα, είναι επιφυλακτική για ένα ακόμα λόγο για να πάνε στον ψυχίατρο, γιατί δεν βλέπουν αυτή την αποτελεσματικότητα. Πραγματικά, γιατί σε κάποιους ανθρώπους ναι βοηθά το φάρμακο και σε κάποιους όχι? Από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποια εξέταση να κάνουμε και είναι μόνο εξ αποκλεισμού άλλων ασθενειών, επομένως δεν έχουμε κάποιους δείκτες οι οποίες θα τους μετρούμε, όπως το ζάχαρο. Παίρνω το φάρμακο για το ζαχαρόδι διαβήτη, από 150 βλέπω ένα 120, χοντρικά βλέπω μία διαφορά, βλέπω 200 είτε πάνω είτε κάτω, βλέπω κάτι να μπαλαντζάρει, έχω ένα σημείο αναφοράς. Εδώ το σημείο αναφοράς δεν υπάρχει. Και λέει ο άλλος, εγώ είμαι πειραματός, δηλαδή θα πάρω αυτό, πάρε το άλλο, πάρε το τρίτο, και βλέπουμε και την γύρα στους ψυχιάτρους, και ο καλύτερος ήταν αυτός που ίσως βρει το συγκεκριμένο για αυτό, και συμβαίνει σε όλους μας αυτό το πράγμα. Επομένως πώς θα το περάσουμε αυτό στον εξεταζόμενο, ίσως και ασθενή μας για άγχος, για να του κερδίσουμε την εμπιστοσύνη?
1: Mm-hmm. Πολύ σωστά. Δεν υπάρχει καταρχάς, εντάξει, ένα καλό νέο για τα ψυχιατρικά φάρμακα είναι ότι σε επίπεδο ποσοστού επιτυχίας τα ψυχιατρικά φάρμακα δεν διαφέρουν σε σχέση με τα φάρμακα της υπόλοιπης γενικής ιατρικής. Έχουν μια αποτελεσματικότητα που κυμαίνονται στο 70%, 7 στους 10 ανθρώπους θα ωφεληθούν, όπως γενικώς ισχύει για τα φάρμακα των υπόλοιπων ειδικότητων, εξαιρουμένων κάποιων αντιβιωτικών πάρα πολύ εξειδικευμένων που θα δοθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ούτω καθεξής, που έχουν πολύ ψηλότερη αποτελεσματικότητα. Για τα φάρμακα από την άλλη πλευρά που χρησιμοποιούνται, η αλήθεια είναι, και κανένας δεν θα ισχυριστεί το αντίθετο και είναι ανέντιμο να πει στον θεραπευόμενό σου κάτι διαφορετικό, ότι δεν θα λύσω την βιολογική αιτία του προβλήματος, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται σε μια γονιδιακή έκφραση, γιατί δεν έχουμε τέτοια φάρμακα συνολικά στην ιατρική, αλλά πολύ περισσότερο στην ψυχιατρική. Εν τούτης, αυτό που μπορώ να επηρεάσω είναι το τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα νευρικά σου κύτταρα, να τον ομαλοποιήσω. Δηλαδή δεν θέλω να εξαλείψω το άγχος, γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε με κάτι τρομερά επικίνδυνο για την επιβίωση του ανθρώπου. Να φανταστούμε έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει μεγάλες ποσότητες ηρεμιστικών. Δεν έχει άγχος, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έχει και πολύ μέλλον στα επόμενα λεπτά όταν θα βγει, για παράδειγμα, στον δρόμο. Το στόχος είναι, και με τα σύγχρονα φάρμακα επιτυγχάνεται, γιατί ακριβώς όπως είπατε υπάρχει μια εικόνα διαμορφωμένη στο μυαλό αρκετών ανθρώπων προηγούμενων δεκαετιών, που όντως με τα φάρμακα οι άνθρωποι ήταν κατεσταλμένοι, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες, πολλό δε περισσότερο να είναι παραγωγικοί σε έναν τομέα, σε έναν χώρο όπως η δουλειά. Σήμερα, εδώ και αρκετά χρόνια μάλλον, από ότι τα τέλη της δεκαετίας του 90 και έπειτα, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή, είναι κατά κανόνα καλά ανεκτά, είναι αποτελεσματικά στο να βελτιώνουν την λειτουργία του ανθρώπου και ναι μεν δεν έχουμε έναν δείκτη, αλλά δείκτης είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος μετά από ένα παρέλευση ενός 20 ημέρου, ενός μήνα, θα σου αναφέρει ότι νιώθω πολύ καλύτερα, νιώθω πολύ λιγότερο άγχος, χωρίς να έχει επηρεαστεί η λειτουργικότητά του αρνητικά. Αντίθετα, έχοντας βελτιώσει τη λειτουργικότητά του και έχοντας βελτιώσει τον ύπνο του, η πλειοψηφία των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για το άγχος ανήκουν χημικά στην κατηγορία των αντικαταθλιπτικών και ο κόσμος μπερδεύεται και σου λέει, μα εσύ μήπως το έχω άγχος, γιατί μου δίνεις αντικαταθλιπτικά. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στην ονοματολογία των ονοματοδοσία μάλλον που έγινε στα φάρμακα, ότι έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με την πάθηση για την οποία πρώτο χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα μπλέξιμο στο μυαλό των ανθρώπων. Αυτό ήταν μια μέθοδος ονοματολογίας που ακολουθήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις αρχές δεκαετίας του 70 και αυτός ακολουθείται μέχρι σήμερα. Από τη δεκαετία του 2010 έχει γίνει μια σύμπραξη, μια συνεννόηση όλων των μεγάλων επιστημονικών εταιριών στην ψυχιατρική, στην ψυχοφαρμακολογία, την ευρωπαϊκή, την διεθνή, την ασιατική, και από αυτούς τους οργανισμούς, ούτως ώστε να αλλάξει η ονοματολογία. Για παράδειγμα, να μην μιλούμε για αντικαταθλιπτικά, αλλά να μιλούμε για ανταγωνιστές επαναπρόσληψης σερωτονίνης. Θα τους δώσουμε δηλαδή μία ονομασία. Θα πεις, εύλογα, αλλάζει ο Μανουλιός και βάζει τα ρούχα. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά είμαστε πιο συνεπείς, γιατί αυτό που εμείς θέλουμε να αλλάξουμε είναι αυτό τον μηχανισμό, ο οποίος θα περιγράφεται στο φάρμακο, που δεν έχει σχέση με την ένδειξη. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει ένα τέτοιο φάρμακο για την κατάθλιψη ή για το άγχος. Χημικά θα έχει την ίδια ωφέλεια και φαινομενολογικά θα υποχωρήσει το σύμπτωμα που τον οδήγησε. Δεν έχουμε λοιπόν άλλον δείκτη πέραν της μαρτυρίας του ίδιου του ανθρώπου και φυσικά μέσα από την παρακολούθηση δεν αφήνουμε και εμείς τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται SAE. Αν δούμε ότι παρέρχονται οι εβδομάδες και δεν επέρχεται η βελτίωση, έχουμε διορθωτικές κινήσεις και αντιστοίχως σε αυτές θα προβούμε.
0: Βλέποντας αυτό το αδιέξοδο μέσα στην δίνη του άγχους, ο ασθενής σκέφτεται και τα υπόλοιπα. Πολλές φορές προφανώς το ζήσετε και αυτό, να σας ζητάνε να κάνετε μια ψυχοθεραπεία, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι, αλλά σίγουρα είναι απαλλαγμένη από φάρμακο και πιστεύω μέσα από εκεί θα δοθεί και λύση στο πρόβλημά τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ψυχοθεραπεία έχει ρόλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Καταρχάς, η ψυχοθεραπεία συμπληρώνει το οικοδόμημα μιας ολοκληρωμένης θεραπείας, η οποία όμως όταν μιλούμε για μια κατάσταση η οποία στα σίγουρα έχει βιολογικές αρχές, δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο την ψυχοθεραπεία να λειτουργήσει. Για πολλούς ανθρώπους Υπάρχει παρεξήγηση ακόμη στο μυαλό ότι η ψυχοθεραπεία είναι πάω και μιλάω με ένα φίλο μου. Αλλά το πάω και μιλάω με ένα φίλο μου είναι αυτό που ακριβώς λέει η έκφραση. Πηγαίνω και πίνω καφέ ή έκανα ένα γεύμα με έναν κοντινό μου άνθρωπο κτλ. Με τον θεραπευτή σου δεν μιλάς απλά για τα τεκτενόμενα της καθημερινότητας ή της περασμένης εβδομάδας ή του περασμένου μήνα. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι, ανάλογος με το σύστημα που δουλεύει κάπως, να αποκαλυφθούν μείζονες συγκρούσεις, μείζονα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο και ο ίδιος μπορεί να αγνοεί την ύπαρξή τους και εμείς να βοηθήσουμε στην αποκάλυψή τους και ταυτόχρονα με τη βιολογική θεραπεία να διασφαλίσουμε τι, την εξάλληψη ή τη μείωση σημαντικά μάλλον του κινδύνου της υποτροπής. Η ψυχοθεραπεία μόνη της, να φανταστούμε το εξής, έτσι, φανταστείτε έναν άνθρωπο που κάνει κρίση πανικού και επήγεται. Αυτός ο άνθρωπος θέλει λύση χθες, αν είναι δυνατόν, το αργότερο σήμερα. Η ψυχοθεραπεία δεν θα λειτουργήσει σε αυτόν τον άνθρωπο πριν να μπορεί να έχει την ψυχραιμία να αγγίξει σκοτεινά δωμάτια μέσα του, να ανοίξει κλειστά κουτιά που υπάρχουν μέσα του και να μπορέσει να ασχοληθεί με αυτά η ψυχοθεραπεία του. Οπότε είναι ένα συμπλήρωμα.
0: Στις καταστάσεις γαλήνης, στις καταστάσεις όπου δεν έχουμε το επίγον, την κρίση πανικού, η σκέψη πάει παντού, γιατί σίγουρα, όπως πολύ όμορφα περιγράψετε, βιώνει κάτι πολύ άσχημο σε ώρες, μέρες, μήνες και σε χώρους ή δραστηριότητες που δεν θα το ήθελε να το έχει, είναι σαν εφιάλτης. Και σκέφτεται και τα ακόμα πιο εναλλακτικά, δηλαδή τον ψυχολόγο ή τον σύμβουλο ψυχικής υγείας.
1: Ο ψυχολόγος, ο εκπαιδευμένος ψυχολόγος, συνεργατικά με τον ψυχίατρο, γιατί να μην ξεχνούμε έτσι, η διάγνωση είναι μια ιατρική πράξη. Και δεν χρειάζεται να εξηγούμε τα αυτονόητα. Είναι σίγουρα, εμείς χρειάζεται να το εξηγούμε για τον κόσμο, αλλά ξέρουμε ότι μεταξύ μας έχουμε έναν κώδικα συνεννόησης και ξέρουμε ότι η διάγνωση είναι ξεκάθαρα μια ιατρική πράξη. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να σκεφτεί κάποιος τον οργανικό παράγοντα. Δεν μπορεί και να το διερευνήσει του καθαρά. Παραδείγματος χάρη, να αναφέρθηκα στον υπερθυρεοειδισμό πριν. Ο ψυχολόγος, λοιπόν, ο εκπαιδευμένος ψυχολόγος, έχει θέση συνεργατικά με τον ψυχίατρο σαν ένα μέρος της ολοκληρωμένης θεραπείας. Ούτε ο ψυχίατρος είναι απαραίτητα ότι έχει την παιδεία, την εκπαίδευση να κάνει ψυχοθεραπεία. Ούτε ο ψυχολόγος από την άλλη πλευρά έχει απαραίτητα. Είναι ένα κομμάτι εκπαίδευσης που είναι ξεχωριστό, πέραν της ειδικότητας για τους ψυχιάτρους, πέραν των προπτυχιακών σπουδών για τους ψυχολόγους. Όμως και οι δύο επαγγελματίες, εφόσον είναι εκπαιδευμένοι, μπορούν να εφαρμόσουν την ψυχοθεραπεία. Μπορεί όμως κάλλιστα, και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο, κάποιος ψυχίατρος να παρακολουθεί να κάνει τη διάγνωση και να παρακολουθεί το φαρμακευτικό κομμάτι της θεραπείας και ένας συνεργάτης ψυχολόγος να αναλαμβάνει το ψυχοθεραπευτικό κομμάτι. Αθρηστικά και οι δυο προσπαθούν να κρατήσουν τα όρια τους, δεν θα εμπλέξουν τον άνθρωπο σε μια διαμάχη, έτσι λέει η παροιμία, όπου λαλούν πολύ κοκόρι. Οπότε τα χωράφια μας είναι ξεχωριστά, αλλά υπάρχει έδαφος συνεργασίας. Τώρα αναφέρατε τους συμβούλους ψυχικής υγείας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιο είναι το περιεχόμενο ενός επαγγελματία που καλείται σύμβουλος ψυχικής υγείας. Οπότε, αλλά είναι ένα μήνυμα των εποχών, μια κατάσταση που συμβαίνει, ότι όπως ακριβώς, επειδή ακριβώς είπαμε ότι είναι ακόμα δύσκολο να απευθυνθούμε στον ψυχίατρο, είναι ο τρελογιατρός στο τέλος της ημέρας, θα προφυλαχτούμε από αυτό πηγαίνοντας στο πιο ελαφρύ, ας το πούμε, στο σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εδώ δεν μπορώ να το, ούτε καν στον ψυχολόγο. Υπάρχουν ψυχολόγοι πάρα πολύ αξιόλογοι, οι οποίοι ξέρουν σαφώς τα όρια, θα παραπέμψουν για τη διάγνωση και για τη φαρμακοθεραπεία, χωρίς από την άλλη πλευρά να χάνουν την ιδιότητα τη θεραπευτική τους. Αλλά εδώ είναι, αν ο καθένας κρατάει τα όρια του και ο γιατρός, από την άλλη πλευρά, δηλαδή κάποιος που είναι ψυχίατρος δεν είναι σίγουρα και ψυχοθεραπευτής. Δεν έχει, δεν είναι δυστυχώς ταυτόσιμες έννοιες. Θα πρέπει να έχει και αυτός εκπαίδευση. Αν οποιοδήποτε επαγγελματίας κρατάει τα όρια του, όλα θα βαδίσουν στο καλύτερο δυνατό για τους ασθενείς μας.
0: Στο κάτω-κάτω της γραφής και ο σύμβουλος ψυχικής υγείας και ο ψυχολόγος κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ο ασθενής ότι πράγματι είναι κάτι βοηθητικό, γιατί δεν βλέπει οριστική λύση στο πρόβλημά του. Συν το γεγονός ότι απομυθοποιεί αυτή την κατάσταση και έρχεται πιο κοντά στον ψυχίατρο όταν βλέπει ότι πηγαίνω εκεί και απλά συζητώ. Εγώ μιλώ, εκείνος ακούει, δίνει και κάποια συμβουλή. Κάποιοι δηλαδή το παίρνουν και σαν αρνητικό, σαν αρνητική αυτή την απόφασή τους και ίσως ελαφασμένοι και δεν πήγαν κατευθείαν στον ψυχίατρο λόγω αυτού του γεγονότος. Επειδή εσείς πάντα κρατάτε αυτές τις ισορροπίες και πολύ όμορφα και γλυκά μιλήσατε για τις βοηθητικές βοηθούς σε αυτό, πιο πολύ βέβαια πατρονάρατε την ψυχοθεραπεία, το ίδιο κάνετε και με την εκκλησία. Εδώ βλέπουμε ότι ο πνευματικός, ο ιερέας ναι, αγκαλιάζει και είναι το καταφύγιο αυτών των ανθρώπων, είναι ένα λιμάνι ως επιτοπλίστων, το οποίο ούτε φάρμακα δίνει ούτε έχει κάποια ιδιοτέλεια απέναντι, απλά αγκαλιάζει τον αδελφό, την αδελφή που πιστεύει. Από εκεί και ύστερα, και εκεί υπάρχει μία δυσκολία. Βλέπουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας καυτηριάζουν όχι στο να πάει ο ασθενής σε κάποια οργανική ειδικότητα ή να χειρουργηθεί, ακόμα και στον νευρολόγο, γιατί υπήρχε και αυτή και υπάρχει. Δηλαδή ο προθάλαμος πριν τον ψυχίατρο πάντα είναι ο νευρολόγος, αφού έχει γυρίσει όλες τις άλλες ειδικότητες, πιστεύοντας ότι εδώ είναι κάτι πιο οργανικό, κάτι πιο light, κάτι πιο ήπιο, δεν θα παρεξηγηθώ. Έτσι παραδέχονται και αυτό, δηλαδή και τον νευρολόγο έως εκεί. Στον ψυχίατρο όμως υπάρχει κάποιος δισταγμός στο να το παραπέμψουμε εκεί. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένας δίκαιος δισταγμός, γιατί όπως είπατε και εσείς, ο κάθε ψυχίατρος δεν είναι ψυχοθεραπευτής και όταν μπαίνει στην ψυχοθεραπεία οι περισσότεροι χρησιμοποιούν κάποια δεδομένα, θα μας τα πείτε εσείς, φροηδικά κτλ, που άπτονται και της σεξουαλικότητας γενικότερα των αισθήκτων, και νομίζω όντως σε αυτό έχει δίκιο η Εκκλησία. Δηλαδή αν ακούσουμε ένα ψυχοθεραπευτή που αποδίδει το άγχος και σε τι γεγονότα, εσείς το είπατε πάρα πολύ ωραία, σε κάποια ψυχικά τραύματα, αυτοί επεκτείνονται και σε άλλα γεγονότα, τα οποία ως και εγώ σαν νευρολόγος κάπως με παραξένεψαν, με απόθυσαν, και πολύ περισσότερο δε όταν είσαι πιο κοντά στην Εκκλησία, σε αυτό που πρεσβεύει δηλαδή, στην πίστη. Αυτά που άκουσα προσωπικά έδωσα δίκιο στους πατέρες.
1: Βέβαια, να πω την αλήθεια ότι η εμπειρία μου είναι ότι καταρχάς είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, δεν είναι θέμα εμπειρίας δικής μου, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι η ψυχιατρική με την θρησκεία ή με την Εκκλησία δεν έχουν κοινούς τόπους, δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν, γιατί δεν μοιράζονται, δεν γυπνιάζουν. Υπάρχει από την άλλη πλευρά όντως μια αντιπαλότητα από κάποιους εκπροσώπους και των δύο περιοχών. Δηλαδή υπάρχουν ψυχίατροι που έχουν ένα αντιθρησκευτικό, να το πω, μένος, και αντίστοιχα άνθρωποι της Εκκλησίας που έχουν κάτι αντιψυχιατρικό. Όμως την ίδια στιγμή, τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία, υπάρχουν γερωμένοι οι οποίοι, αναγνωρίζοντας και οριοθετώντας οι ίδιοι τον ρόλο τους, θα παραπέμψουν ή θα οθήσουν τον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους στον γιατρό, και φυσικά στον αντίποδα, στενά στο άλλο άκρο, ψυχίατροι που δεν έχουν. Δηλαδή είναι σημαντικό για κάποιον να έχει μια πνευματική σχέση, μια σχέση εμπιστοσύνης, μια ανακούφιση, να εισπράττει μια ανακούφιση, κατανόηση, να νιώθει ασφάλεια στον πνευματικό του. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα, αντιπαλότητα δεν, όπως λέω, δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά δυστυχώς στο πέρασμα των χρόνων και αυτές και για παράδειγμα οι θεωρητικές προσεγγίσεις, οι ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ξεκινώντας από τον Φρόιντ και τους επιγόνους του και ούτω καθεξής, κακοποιήθηκαν λίγο στην πορεία. Δηλαδή ο Φρόιντ μιλάει για ένα θεωρητικό μοντέλο. Μιλάει για σεξουαλικές φαντασιώσεις, πλην όμως δεν έχουν σχέση με, με την πράξη του σεξ. Είναι επίσης πολύ δύσκολο και κατά τη γνώμη μου άστοχο σε έναν άνθρωπο που θα έρθει με μια χώδη διαταραχή να του μιλήσεις για την φρεϊδική θεωρία του άγχους, όταν ο ίδιος καίγεται. Πειρακτώνεται δηλαδή από αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορείς να του μιλάς για ενδοψυχικές συγκρούσεις που θα τρομάξουν. Δεν μπορείς να του πεις για ασυνείδητες επιθυμίες για τη μητέρα του, για παράδειγμα, που είναι ένα θεωρητικό, ξαναλέω, σχήμα. Θα το κρατήσεις στο μυαλό σου, μα δεν περιμένεις ποτέ να αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο και να αποκαλύπτουν κάτι τέτοιο. Πρακτικά δεν έχει κάποια αξία και δεν μπορείς να μιλάς για μία φαντασίαση σεξουαλικού τύπου την οποία μήπως αν πρέπει να αρχίσεις την έχεις συμβάλει εσύ στο θεραπευόμενό σου, πει δηλαδή με μια πλήση εγκεφάλου ότι ξέρεις πώς με τη μάνα σου είχες κάποια ερωτική επιθυμία. Δεν έγινε, δεν είναι αυτά τα πράγματα και είναι μια κακοποίηση και της ίδιας της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Καθόλου δεν έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή όταν μιλάει για καθήλωσεις σε στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, τέλος πάντων, δεν μιλάμε για πραγματικά για σεξουαλικά στάδια ή που κάτι που έχει να κάνει με την σεξουαλική ορίμανση του ανθρώπου. Έχει να κάνει με την προσπάθηση μέσα από την παρατήρηση και τη συγκέντρωση όχι μόνο δικών του παρατηρήσεων και όχι μόνο δικών του θεωριών, αλλά και, και προηγούμενων και σύγχρονων και παλαιότερων, να αντιληφθεί, εξάλλου έτσι, μην ξεχνούμε, από τον Ιπποκράτη, έτσι, τον όρο ιστερία, που απευθυνόταν ακριβώς στους σπασμούς της μήτρας. Και θεωρούσε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει να έχει ψυχολογικές εκφράσεις ή επιπτώσεις. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια σύνδεση από τα αρχαία χρόνια εντούτοις που δεν απευθυνόταν ποτέ. Και όταν μιλούσε για καθυλώσεις σε στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, εννοούσε ότι κάποιος, για παράδειγμα, έχει ερωτική φαντασία.

0: τιμωρητικούς γονείς ή με γονείς που ποτέ δεν επιβράβευσαν αυτό το παιδί για τίποτα. Τι θα βγει αυτό σαν ενήλικος? Τι θα δημιουργηθεί ένας ενήλικος ενδεχομένως τελειοθυρικός, τελειομανής δηλαδή, γιατί δεν ξέρει ποιο είναι το όριο, που είναι ευχαριστημένοι οι άλλοι μαζί του. Ένας άνθρωπος φοβισμένος, γιατί μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον που καλλιεργήθηκε ο φόβος, ή ένας άνθρωπος κακοποιητικός, γιατί είδε και μιμήθηκε καταστάσεις και νομιμοποίησε μέσα στο μυαλό του τη βία. Εξελίξεις δηλαδή που δεν είναι τόσο αόριστες, έχουν όμως και βιολογικά αποτυπώματα. Δηλαδή όλα αυτά φαίνεται ότι μπορούν να επηρεάσουν δηλαδή ένα στρεσογόνο οικογενειακό περιβάλλον. Και δεν αναφέρομαι, για να μην τρομάξουν και οι τηλεθεατές, στο καθημερινό στρες. Μιλάμε για κατά κανόνα ακραίες καταστάσεις. Ναι, αυτές μπορεί να διαμορφώσουν τον εγκέφαλο του παιδιού, ούτως ώστε σαν ενήλικας να αναπτύξει παθολογία μέσα από ιατρικές οδούς που τις γνωρίζουμε, έτσι, την έκρηση κορτικοστεροειδών από τα επινεφρίδια, τα οποία θα διαμορφώσουν τον εγκέφαλο κατά τη διαφορετικά από αυτόν ενός συνομιλίκου που μεγάλωσε σε ένα πιο υγιές περιβάλλον.
1: Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν οικογένεια?
0: Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν οικογένεια. Συχνά η δημιουργία οικογένειας είναι ένα, όχι πάντοτε, συχνά επαναλαμβάνω, είναι μια διορθωτική εμπειρία. Όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει το τι υπέστησαν σαν παιδιά, το τι τους έλειψε σαν παιδιά, και επειδή προφανώς και δεν υπάρχει μηχανή του χρόνου να γυρνάει το χρόνο πίσω, ο μόνος τρόπος να διορθώσουν τα πράγματα είναι να αναλάβουν αυτοί το ρόλο του γονιού και να θρέψουν το παιδί τους, δίνοντάς του τα πράγματα που δεν είχαν οι ίδιοι σαν παιδιά. Προϋπόθεση είναι βέβαια ότι όλο αυτό το έχουν δουλέψει και έχουν κατανοήσει το τι πήγε λάθος. Εκεί είναι το ρίσκο. Το ρίσκο είναι να επαναλάβουν συμπεριφορές που οι ίδιοι μέσα τους σαν παιδιά νομιμοποίησαν. Ο πατέρας που χτυπούσε τη μάνα μπορεί για κάποιους, ευτυχώς μειοψηφία, να έχει νομιμοποιηθεί. Δυστυχώς, τώρα μια και το ανέφερα στη ροή του λόγου, συνειρμικά, δυστυχώς δεν είναι κάτι τόσο σπάνιο η βία μέσα στα σπίτια.
1: Ο ή σύντροφος δεν καταλαβαίνει αυτή την δύσκολη προσωπικότητα πριν να παντρευτεί.
0: Ναι. Δυστυχώς είναι μέσα στη φύση των ανθρώπων να πιστεύουμε, στη φύση μας, να πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τους άλλους. Και πείθουμε τον εαυτό μας ότι θα το καταφέρουμε να τον αλλάξουμε. Εγκλωβιζόμαστε σε μακροχρόνιες σχέσεις, δημιουργούμε οικογένειες. Ενδεχομένως κάνουμε το λάθος να προσπαθούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα του ζευγαριού κάνοντας παιδιά, και αν το πρώτο δεν διορθώσει, να κάνουμε και ένα δεύτερο παιδί για να διορθώσουμε ένα προβληματικό ζευγάρι. Και φυσικά το μόνο που γίνεται σε αυτή την περίπτωση είναι από ένα εγωισμό και ένα πείσμα να έχει δημιουργηθεί μια δυστυχισμένη οικογένεια, γιατί κάποιος αρνήθηκε να καταλάβει έγκυρα, ή τέλος πάντων και να κατάλαβε δεν έπραξε, ότι αυτός που επέλεξε σαν σύντροφος δεν ήταν και θα έπρεπε να μην δημιουργήσει οικογένεια. Δυστυχώς είναι όμως τη φύση μας να νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα απλά με την επιθυμία μας να τα βελτιώσουμε.
1: Άγχος, στρες, στρεσογόνο κατάσταση, στρεσάρισμα, κρίση πανικού είναι ταμπέλες επί της ουσίας. Και μέσα από την εμπειρία που έχετε, πώς βιώνει το άγχος, πώς μπορεί να καταλάβει ο καθένας ότι ναι, έχω άγχος και πρέπει να το αντιμετωπίσω, ξεπερνώντας το δημιουργικό άγχος?
0: Okay. Πάντα ένα χρήσιμο, κατά τη γνώμη μου, στοιχείο, πάρα πολύ χρήσιμο στοιχείο στην ψυχιατρική, είναι το κομμάτι της λειτουργικότητας. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει και το στρες, για παράδειγμα, διακρίνεται, έχει το F-stress, που είναι το καλό στρες. Ο φοιτητής που θα διαβάσει για να περάσει το μάθημα στην εξεταστική, αν θυμόμαστε και δυο που υπήρξαμε συμφοιτητές, να πούμε για το κοινό μας, ότι ενδεχομένως

0: Αυτό το τέλος της εξεταστικής του Φεβρουαρίου, πάντα υποσχόμασταν στον εαυτό μας ότι το Μάρτιο θα αρχίσουμε να διαβάζουμε από την πρώτη μέρα, αλλά συνήθως τα πράγματα δεν εξελίσσονταν έτσι. Αλλά μετά το εύστρες, αυτό το καλό στρες, μας οδηγούσε έστω να συγκεντρωνόμαστε, να διαβάζουμε στην πορεία του εξαμήνου για να περάσουμε τα μαθήματα. Και υπάρχει το κακό στρες, το distress, αυτό που μας κάνει να δυσλειτουργούμε. Λοιπόν, κριτήριο για το αν έχω ξεπεράσει τα όρια αυτού του εύστρες και το άγχος που παράγεται είναι πρόβλημα πλέον, είναι η λειτουργικότητα, δηλαδή μια επηρεασμένη λειτουργικότητα, ένας άνθρωπος που δυσλειτουργεί σε έναν από τους κύριους ή σε όλους τους κύριους τομείς, δηλαδή οικογένεια, κοινωνική ζωή, επαγγελματική ζωή. Αυτός ο άνθρωπος τότε έχει περάσει τα όρια του φυσιολογικού ή λειτουργικού άγχους και μια πολύ έτσι σημαντική λειτουργία που όλοι θα θυμηθούμε ότι πόσο ευάλωτη είναι στο άγχος είναι ο ύπνος. Για μας ο ύπνος είναι σαν το θερμόμετρο και το πιεσόμετρο για τον παθολόγο. Ένας άνθρωπος που δεν κοιμάται καλά, δεν κοιμάται ποιοτικά, δεν κοιμάται καλές ώρες, αν δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες, παραδείγματος χάρη φασαρία, ωράρια εργασίας και ούτω καθεξής, αν ο ύπνος του όμως θα μπορούσε να ήταν καλός, αλλά δεν είναι, τότε κάτι πάει λάθος. Είναι μια προειδοποιητική λιχνία που ανάβει και μας λέει ότι κάτι πάει λάθος. Συνήθως είναι το άγχος.
1: Αυτό που λέει ο κάθε νοικοκύρης, κοιμάμαι με τη συνείδησή μου ήσυχη, έχει σχέση με αυτό το άγχος, το distress και τον ύπνο?
0: Θα νομίζω ότι πάμε σε πιο βαθιά μονοπάτια που είναι λίγο χαρακτηριολογικά. Εξαρτάται δηλαδή από το χαρακτήρα του ανθρώπου, γιατί μιλάμε για τη συνείδηση, ένα πολύ πιο ευρύ πεδίο. Κάποιος που κατορθώνει, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που αδικούν συνανθρώπους τους, έχουν βρει τρόπους να εκλογικεύουν όλο αυτό, ότι το κάνουν για το καλό της δουλειάς, για το καλό της ανθρωπότητας ή δεν ξέρω τι άλλο, και μάλλον κοιμούνται με καθαρή τη συνείδηση, γιατί την έχουν πείσει ότι όλα είναι δικαιολογημένα. Οπότε αυτό είναι περισσότερο ένα χαρακτηριολογικό ζήτημα. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που, μην έχοντας κάνει κάτι που θα το δικαιολογούσε, ναι, έχουν ένα συνειδησιακό πρόβλημα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που βιώνει μια αγχώδη κατάσταση, ένα πράγμα που θα δεις συζητώντας μαζί του είναι ότι μεγενθύνει υπέρμετρα κιόλας ατυχίες, λάθη, σφάλματα, ακόμα και γεγονότα στα οποία δεν θα μπορούσε ο ίδιος να έχει συμμετοχή. Και όταν τον φαίνεις αντιμέτωπο με αυτό το ερώτημα, τι θα μπορούσες να έχεις αλλάξει, θα σου πει τίποτα. Άρα γιατί να φέρεις ευθύνη γι' αυτό? Αλλά κάποιος άνθρωπος που είναι σε κατάσταση μιας αγχώδους διαταραχής ή μιας καταθλιπτικής διαταραχής, γιατί αυτά πολύ συχνά συνυπάρχουν σε ένα ποσοστό πάνω από 80%, η αλήθεια είναι, λοιπόν, θα δεις ότι έχουν ενοχές και το προπατορικό αμάρτημα ενδεχομένως. Δηλαδή πραγματικά βασανίζονται από όλο αυτό, από το οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί, και ακόμα και όταν τους φέρεις αντιμέτωπους με την λογική ερώτηση, εντάξει, και τι θα μπορούσες να έχεις κάνει? Τίποτα, θα σου πει. Παρ' όλα αυτά νιώθω άσχημα.
1: Αντιμετωπίζοντας το βάσανο αυτό, γιατί εκεί είναι και η ουσία, αυτό πέρα από την περιγραφή, την ανάλυση, καταλάβαμε όλοι ποιο είναι το και τι σημαίνει άγχος, ποια είναι τα όρια που ξεπερνάμε από το φυσιολογικό άγχος, έρχεται το ερώτημα, θεραπεία.
0: Η θεραπεία, λοιπόν. Η θεραπεία είναι μια ιστορία που, εφόσον εμπλέκει το βιολογικό κομμάτι, όπως μιλήσαμε στην αρχή, θα έχει μια βιολογική παράμετρο, χωρίς να είναι μονόδρομος. Αξιολογώντας ο γιατρός τη βαρύτητα και το κάνοντας μέσα του, ζυγίζοντας το κόστος όφελος, μπορεί, ας πούμε, να εφαρμόσει μια φαρμακοθεραπεία στον ασθενή του ή σε ποιότερες καταστάσεις να λειτουργήσει περισσότερο αν έχει ο ίδιος την εκπαίδευση ψυχοθεραπευτικά ή να παραπέμψει για ψυχοθεραπεία τον άνθρωπο όταν θα κρίνει ότι είναι μια κατάσταση που ακόμα μπορεί, επιτρέψαμε την έκφραση, να παλευτεί μόνο ψυχοθεραπευτικά. Μιλούμε δηλαδή κλιμακώνοντας τη βαρύτητα των καταστάσεων για τις πιο ήπιες καταστάσεις. Συχνά, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, επειδή ο ψυχίατρος, παρότι είναι ο πιο ειδικός, είναι και ο τελευταίος της αλυσίδας, όταν φτάνουν στον ψυχίατρο οι άνθρωποι έχουν ήδη διανύσει μια αρκετά μακρά πορεία, ήδη δηλαδή έχουν υποστεί μια σημαντική βιολογική φθορά, όπου το φάρμακο, χωρίς να αποτελεί απαραίτητα μονόδρομο, θα ήταν μεγάλη και άδικη κουβέντα, εντούτοις είναι συχνότατα η πρώτη επιλογή. Το γνωρίζουν νομίζω και οι ίδιοι, και γι' αυτό αναβάλουν την επίσκεψη. Κάποιες φορές έρχονται και το ζητούν οι ίδιοι. Να σας πω την αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος όλο και περισσότερο ενημερώνεται από τους γιατρούς του, τους γιατρούς που εμπιστεύεται, τον νευρολόγο του, τον παθολόγο του, τον καρδιολόγο του, οι γυναίκες του γυναικολόγου. Σήμερα μιλούσα με έναν συνάδελφο γυναικολόγο, ο οποίος βλέποντας στην νεαρή ασθενή του ένα πρόβλημα άγχους την παρέπεψε. Αλλά για μένα είναι μια σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό, και επειδή έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές, γνωρίζω σε ένα προσωπικό επίπεδο τη σχέση εμπιστοσύνης που έχετε με τους ασθενείς σας. Και όταν έρχονται σε μένα, είναι συνήθως άνθρωποι που έχουν κατασταλάξει, δηλαδή τους έχει καταδειχτεί ότι αυτή η επίσκεψη και ό,τι σου πει ο ψυχίατρος είναι μονόδρομος. Δηλαδή, στα δικά μου χέρια, από αυτά, σε αφήνω εκεί. Είναι χρήσιμο. Οπότε, συνοψίζοντας, ναι, όταν οι άνθρωποι θα φτάσουν στον ψυχίατρο, δυστυχώς φτάνουν σε ένα τέτοιο στάδιο, όχι πρώιμο, αλλά ήδη αρκετά φθαρμένοι, όπου το φάρμακο είναι συχνότητα μια επιλογή.
1: Η αλήθεια είναι, ίσως και με την πίεση των ίδιων των ασθενών και για να αποφύγουν αυτό, την διασταύρωση με τον ψυχίατρο, κάποιος φαρμακοποιός μπορεί να δώσει κάτι, άλλες ειδικότητες όπως είναι ο καρδιολόγος ή ο παθολόγος να δώσει κάτι, είτε ρυμιστικό είτε αντικαθλιπτικό, βολεύει τους πάντες αυτό και δίνουμε σε μια λίμωξη, σε ένα πυρετό πάνω από 40 που χρειαζόμαστε και αντιβιώσεις και τις κομπρέσεις μας και τη φροντίδα μας και ειδική διατροφή, δίνουμε απλά ένα αντιπυρετικό. Ποια είναι η συνέπεια εν τέλει για τον ίδιο τον ασθενή, ο οποίος πραγματικά έχουν μπει τόσα τείχη μπροστά του, είτε από τους ίδιους τους γιατρούς που απευθύνεται, είτε από τις συμβουλές, είτε από τις δοξασίες ότι ο ψυχίατρος είναι κάτι άλλο και δεν είναι γι' αυτό. Πώς το πληρώνει τελικά ένας αγχώδης ασθενής?
0: Ένας αγχώδης ασθενής, επειδή το άγχος σε αυτά τα επίπεδα της διαταραχής πλέον είναι μια τοξική επίδραση. Ας φανταστούμε όλοι όσοι έχουμε γνώση οδηγική, χωρίς να είμαστε μηχανικοί, ας μπούμε στο αυτοκίνητό μας και να πατούμε συνεχώς το γκάζι. Και ας είναι το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο επί ώρες ή επί μέρες. Το φαντάζομαι, μηχανολόγος δεν είμαι, η λογική μου λέει ότι θα προκαλέσουμε προώρα μια φθορά στον κινητήρα πριν καν κινήσουμε το αυτοκίνητο. Κατά κάποιο τρόπο πρέπει να φανταστεί ο κόσμος ότι όσο περισσότερο καθυστερεί η παρέμβαση, η ορθή παρέμβαση, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, να σας πω ότι προτιμώ χίλιες φορές, και κάτι που ίσως δυσαρεστήσει τους συναδέλφους μου ψυχιάτρους που μας ακούνε, προτιμώ ένας παθολόγος, ο νευρολόγος, ο καρδιολόγος, ο νεφρολόγος, ο ογκολόγος ή οποιοδήποτε να δώσει ορθά ένα αντικαταθλιπτικό, παρά να μην πάρει ο ασθενής τίποτε ή να, συγγνώμη για την έκφραση, να μην τσαλαβουτάει ή να τσαλαβουτάει στα ηρεμιστικά κατ' επίκληση. Δηλαδή θα το προτιμούσα χίλιες φορές, και ας μην με κατηγορήσουν οι συνάδελφοί μου ειδικοί ψυχικής υγείας, δυστυχώς είναι τόσο συχνά τα προβλήματα ψυχικής υγείας για τον Παγκόσμιο Οργανισμό είναι υγιές. Λέει ότι ένας στους τρεις ανθρώπους στο μήκος της ζωής του θα αναπτύξει κάποιο σύνδρομο ψυχιατρικό. Οπότε αυτό που προτεύει είναι οι άνθρωποι να αντιμετωπιστούν λογικά, σωστά, συντεταγμένα και πραγματικά από έναν, δηλαδή αλήθεια το προτιμώ όλο αυτό από το να μην αντιμετωπίζονται ή αυτό που σας είπα που είναι σύνηθες, παίρνω λίγο, όλοι έχουν μια εμπειρία από το Ζάναξ, το Λεξοτανίλ, έχουν άποψη, τώρας, έχουν πάρει. Δηλαδή καμιά φορά λέω ότι είναι πιο εύκολο στο γείτονα να βρει Ζάναξ, Λεξοτανίλ ή Ταβόρ, που είναι ηρεμιστικά για όσους δεν τα γνωρίζετε, από τους τηλεθεατές ενώ φυσικά, ούτε Παύλε, από να βρει ζάχαρη ή καφέ. Δηλαδή θα βρει σίγουρα κάποιο ηρεμιστικό. Και την ίδια ώρα φυσικά κανένας δεν παίρνει, όλοι νύπτουν τα σχήρας στο πούμε σε όλο αυτό, κανένας δεν χορηγεί. Αλλά είναι το αποτύπωμα της καθυστερημένης αντιμετώπισης, είναι μία φθορά στον εγκέφαλο, όσο περισσότερος χρόνος δηλαδή μεσολαβεί, τόσο η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Αυτό είναι το αποτύπωμα. Ο εγκέφαλος έχει, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζει, πολύ περισσότερο από μένα, μία ιδιότητα που λέγεται πλαστικότητα. Διευκρινίσουμε, δεν έχει σχέση με τα πλαστικά, ούτε με το πέβεσαι. Έχει σχέση με την ευπλαστότητα του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο που ανταποκρίνεται στο περιβάλλον. Δέχεται επιδράσεις και προσαρμόζεται αναλόγως. Οπότε, αν δέχεται μία επίδραση από το άγχος, θα προσαρμοστεί αναλόγως. Θα παράγει πλέον ευκολότερα άγχος. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει. Όσο περισσότερο καθυστερεί το σπάσιμο του φαύλου κύκλου, τόσο πιο δύσκολο καθίσταται. Για να μην απογοητεύονται όμως οι τηλεθέατες, να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα όριο που αυτό να γίνεται αδύνατο, που πλέον λέμε άρχισες, σου άρχισες 5 χρόνια, άρχισες 10 χρόνια, δεν γίνεται κάτι, αλλά είναι λογικό. Για οποιοδήποτε ορθοπαιδικό πρόβλημα ήταν, αν έχουμε το γόνατό μας και αναγκαστικά μας πονάει, ή έχουμε ένα χιαστό ή ένα νέσο πλάγιο κομμένο και κουτσένουμε, όσο περισσότερο καθυστερούμε να τα αντιμετωπίσουμε, φαντάζομαι ότι έχει, δεν μπορούμε με τα χρόνια να μην πηγαίνουμε στον ορθοπαιδικό, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Υπερθεματίζω σε αυτό, ένα αγκαθάκι να μπει στο δάχτυλό μας, ένα σκουπιδάκι στο μάτι. Τρέχουμε κατευθείαν είτε σε ένα ιατρείο, είτε στα επίγοντα ενός εφημερεύοντος νοσοκομείου, ακόμα και σε ιδιωτικές κλινικές. Εδώ που βιώνουμε αυτόν τον εφιάλτη καθημερινά, κάνουμε πέτρα την καρδιά μας, σφίγγουμε τα δόντια, δείχνουμε μια τέτοια υπομονή, ενώ η λύση είναι μπροστά μας. Για ένα λόγο όπως περιγράψατε, ο οποίος δεν πρέπει να υφίσταται. Δηλαδή το άγχος τόσο πια θολώνει τη σκέψη και την αντίληψή μας, ώστε να κάνουμε το ορθό, να πάμε στον ειδικό γιατρό που είναι ο ψυχίατρος.
0: Περισσότερο είναι, νομίζω, ότι ο φόβος, η διαπίστωση δηλαδή, ότι θα μας πει κάποιος ότι δεν ελέγχουμε απόλυτα το μυαλό μας. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Δεν μπορεί να διαφεντεύει το άγχος τη λειτουργία μας, αλλά μπορεί να μας αλλάζει δραματικά προς το χειρότερο την ποιότητα της ζωής μας. Ο φόβος λοιπόν και για το φάρμακο και για τον ψυχίατρο πρωτίστως και για το φάρμακο δευτερευόντως είναι ότι εάν κάποιος πάει, τότε πλέον, θα το πω έτσι με μια έκφραση της καθομιλουμένης, με τη βούλα σταμπάρεται ότι έχει ένα πρόβλημα, και αυτό για αρκετούς ανθρώπους δεν είναι κάτι που μπορεί να το σηκώσει η ράχη τους, το θεωρούν πολύ μεγάλο πλήγμα. Δεν είναι τυχαίο, βέβαια, και στατιστικά έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες είναι πολύ πιο συχνά, λόγω νομίζω της πολλαπλότητας των ρόλων που απαιτούνται να εκπληρώνουν στην σύγχρονη κοινωνία, ευάλωτες, είναι πολύ περισσότερο ευάλωτες στις αγχώδεις αλλά και στις καταθλιπτικές διαταραχές. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα, ας πούμε, για τους άνδρες, ότι εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα περηφάνειας, ότι εγώ πρέπει να το παλέψω μόνος μου και πρέπει να το κάνω. Και όταν του φαίνει αντιμέτωπο με το ερώτημα, OK, έχει αρτηριακή υπέρταση να έχω, γιατί δεν την παλεύει μόνο σου? Γιατί δεν το σκέφτεσαι με το μυαλό σου, να ρίξει την πίεση σου, ας πούμε, γιατί παίρνει αναστολέα του ενζήμου, ξέρω τι έγινε σύνη. Αυτό είναι κάτι παρόμοιο. Είναι ένα θέμα λοιπόν ότι κάποιο δεν θέλει να του μπει με τη βούλα, ας πούμε, ότι έχει ψυχιατρικό πρόβλημα, γιατί ακριβώ ισοδυναμεί με την τρέλα. Γι' αυτό λέω ότι θα πραγματικά, παρά να μείνει ο άνθρωπο αθεράπευτο, πραγματικά προτιμώ να πάρει μια απλή αγωγή, γιατί πρόκειται για απλές αγωγές, από τον γιατρό της εμπιστοσύνης του, παρά να μην πάρει τίποτα και το πρόβλημα να χρονίσει. Βέβαια, προφανώς ο ορθότερος δρόμος θα ήταν να παραπευθεί, να ακολουθήσει, ας πούμε, την οδό, τη λογική οδό, ότι εφόσον έχω πρόβλημα με το άγχος θα πάω στον κατάλληλο γιατρό. Αλλά αν είναι αρνητικός, από το Λότελα θα προτιμούσα πραγματικά αυτό.
1: Εγώ τώρα έχω μεγάλο άγχος, γιατί ήρθε η ώρα να σε ευχαριστήσω, φίλε, συμμαθητή και ό,τι άλλο. Ήρθε η ώρα να αποχωριστούμε. Όλοι σε ευχαριστούμε, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα και πάντα το προσεγγίζεις ιατρικά και κάμπτοντας όλα αυτά τα σκληρά εμπόδια, τα κοινωνικοψυχικά, για να οδηγήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που και αυτοί είναι ασθενείς, με αυτό το άγχος, το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, στο σωστό δρόμο για την επίλυσή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω, Παύλο Φιρινίδη, για την πρόσκληση, για τις πάντα υπέροχες κουβέντες που κάνουμε. Να ευχαριστήσω το φιλόξενο κανάλι σας, όλους τους ανθρώπους που μας παρακολούθησαν και για την ευκαιρία που είχαμε μια πολύ γόνιμη και πολύ παραγωγική κουβέντα, και για μένα πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρατηρήσαμε από την, ας πούμε, σύσταση και των δυο μας, ο καθένας όσον αφορά την ιατρική του ειδικότητα έγραψε την ειδικότητα που υπηρετεί, νευρολόγος και ψυχίατρος, τίποτε άλλο. Αυτή πραγματικά είναι νευροψυχιατρική, μπρος το μεγαλείο του εγκεφάλου, το ανεξερεύνητο, το μεγάλο ένιγμα, το θείο δώρο που δεν ανοίγεται με τίποτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρόλο την τεχνολογική πορεία που έχουμε προς την εξέλιξη, όπως βλέπουμε στις άλλες παθήσεις. Η μόνη διαφορά ήταν, επειδή ο όγκος πλέον της γνώσης είναι πάρα πολύ μεγάλος και, όπως βλέπετε, ένα κομμάτι σήμερα που πραγματευτήκαμε, που είναι το άγχος, δεν μας χώρεσε, γιατί όντως υπάρχουν και άλλα πράγματα να πούμε και θα γίνει και αυτό, να υπάρχει ο νευρολόγος και ο ψυχίατρος.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φερινίδη.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να διέπουν τους δικαστές, τους διοικητές και γενικά όσους ασχολούνται με τα ανώτερα αξιώματα. Τέτοιους ήθελε τους διοικητές του και ο βασιλεύς των Μακεδόνων Φίλιππος, δηλαδή πιστούς, χωρίς καμιά υποψία δολιότητος. Να μην τους ελκύει ο χρυσός, αλλά το δίκαιο. Να προσελκύονται από την αλήθεια και όχι από την πλεονεξία. Να μην αποβλέπουν στο δικό τους συμφέρον, αλλά στην διατήρηση του βασιλείου και να αγωνίζονται για τη δόξα του βασιλιά τους, μιμούμενοι το λαγωνικό σκυλί, το οποίο πιάνει το λαγό και τον κρατά. Δεν τον τρώει, ούτε τον θανατώνει, αλλά τον διατηρεί για το αφεντικό του. Γι' αυτό υπάρχει και το ρητό, δεν αγωνίζεται για την τροφή, αλλά για την νίκη. Τόσο πολύ φρόντιζε αυτός ο βασιλεύς να έχει καλούς διοικητές, ώστε όταν έβρισκε κάποιον που είχε το παραμικρό ελάττωμα, αμέσως τον έδιωχνε από την αυλή του. Στο σώμα των δικαστών είχε συμπεριλάβει κάποτε έναν φίλο του αντιπάτρου και όταν έμαθε αργότερα ότι έβαφε τα μαλλιά του, τον καθήρισε αμέσως από το αξίωμα λέγοντας πως όποιος δεν είναι ειλικρινής με τον ίδιο του τον εαυτό, πως θα είναι αξιόπιστος κατά την άσκηση των δημοσίων καθηκόντων του. Κάποτε στάλθηκε αποτυχίως στη Σπάρτη ως πρέσβης ένας ηλικιωμένος για την διεκπεραίωση κάποιων πολιτικών υποθέσεων και επειδή ντρεπόταν για την ηλικία του έβαψε μαύρα τα άσπρα του μαλλιά. Όταν όμως παρουσιάστηκε στην ομίγυρη και ενώ εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους είχε έρθει, ένας από τους άρχοντες, ο Αρχίδαμος, είπε στους παρευρισκομένους: «Πιστεύετε, ακροατές, την ειλικρίνεια αυτού του ανθρώπου που έχει το ψέμα όχι μόνο στην καρδιά αλλά και στο κεφάλι του? Θέλεις λοιπόν ο ηγεμόν να γνωρίσεις ποιος διοικητής αξίζει να έχει θέση και εξουσία στη βασιλική σου αυλή? Άκουσε τον βασιλιά Ιουστινιανό, ο οποίος ολοφάνερα τον περιγράφει με αυτά τα λόγια. Ο διοικητής τόσο πολύ πρέπει να απέχει από την πλεονεξία, ώστε και να τιμωρεί ακόμη όσους τον πιέζουν. Όταν τον νικετεύουν, να φεύγει, και όταν τον προσκαλούν, να απορρίπτει την πρόσκληση. Και αν κάποτε δεχτεί κάποια δώρα, να μην αποβλέπεις τον χρυσό, αλλά στο δίκαιο. Διότι η δόξα του αξιώματος δεν βρίσκεται στη σύναξη των χρημάτων, αλλά στη λαμπρότητα των κατορθωμάτων, όπως εμπράκτος το απέδειξε ένα στρατιώτης του Τίτου Λαβιένου. Του είχε χαρίσει ο ίδιος ο Λαβιένος άφθονο χρυσό από τα λάφυρα που πήρε στη Γαλλία για να τον τιμήσει για τις ανδραγαθίες του στον πόλεμο. Αλλά ο στρατιώτης, αντί να τον δεχθεί, αφού ευχαρίστησε τον Λαβιένο για την προσφορά του, πέταξε αμέσως τον χρυσό μπροστά στα πόδια του. Κατόπιν του πρόσφερε μερικά ασημένια παράσημα. Ο στρατιώτης τα δέχθηκε με χαρά και αφού ευχαρίστησε για την τιμή έφυγε. Προτίμησε την τιμή και περιφρόνησε τον χρυσό, αποδεικνύοντας έτσι με αυτήν την τόσο συνετή ενέργειά του ότι η αγάπη του πλούτου υποδουλώνει το νου και διαφθείρει την ευθύτητα της γνώμης. Αυτό το γνώριζε άριστα ο Σκυπίων ο Εμιλιανός, γι' αυτό κατέληξε σε μια υπέροχη κρίση την οποία αξίζει να μνημονεύσουμε. Δύο ύπατοι φιλονικούσαν μέσα σε σύγκλητο για το ποιος θα αναλάβει τη διοίκηση της Ισπανίας. Ο ένας ήταν πτωχός και ο άλλος φιλάργυρος και οι δύο είχαν πολλούς υπερασπιστές. Βλέποντας ο Εμιλιανός την τόση φιλονικία είπε: «Άρχοντες, κρίνω εύλογο να μην ανατεθεί η διοίκηση της Ισπανίας ούτε στον ένα ούτε στον άλλον, διότι και οι δύο δεν μου αρέσουν. Ο ένας γιατί δεν έχει τίποτε, είναι πάμπτωχος, και ο άλλος διότι ποτέ δεν χορταίνει.
Με αυτό απέδειξε ότι βλάπτει την αριστοκρατία η διοίκηση τόσο του πτωχού όσο και του φυλαργύρου. Διότι όταν ο διοικητής είναι πτωχός, κάνει χίλιες παρανομίες και αδικίες για να πλουτίσει. Και όταν είναι φυλάργυρος, αρπάζει όσο μπορεί περισσότερα για να χορτάσει τη δίψα της φυλαργυρίας του, η οποία ποτέ δεν ικανοποιείται. Και ασφαλώς είναι δίκαιο αυτού του είδους οι άνθρωποι να απέχουν από κάθε αξίωμα, διότι είναι προδότες της πολιτείας. Αυτούς ο Απόστολος Παύλος τους ονομάζει ειδωλολάτρες. Η φυλαργυρία, λέει, είναι η ειδωλολατρία. Και ο Θωμάς ο Ακινάτης, ερμηνεύοντας τα λόγια αυτά, λέει: «Είναι η ειδωλολατρία, διότι η τιμή που ανήκει μόνο εις τον Θεό αποδίδεται εις τα κτίσματα».

Στον Θεό με δύο τρόπους αναφέρεται η τιμή. Πρώτον, όταν αποφασίζουμε ότι μόνον Αυτός είναι των επιθυμητών η ακρότης και ο τελικός σκοπός μας. Και δεύτερον, όταν σε Αυτόν εναποθέτουμε όλες τις ελπίδες μας και δεν ελπίζουμε σε κανέναν άλλον. Ενώ ο φιλάργυρος γίνεται τόσο ανόητος εφόσον έχει το κτίσμα για Θεό, αυτό έχει ως τελικό σκοπό του και σε αυτό στρέφονται όλες του ελπίδες. Γι' αυτό ο δούλος της φιλαργυρίας πρέπει να θεωρείται ειδωλολάτρης και επομένως να μην του δίδεται κανένα οφίκιο και κανένα αξίωμα. Διότι πώς θα είναι πιστός στον ηγεμόνα ενώ είναι άπιστος στο Θεό? Και βεβαίως ο φιλάργυρος είναι άπιστος και αρνητής του Θεού, πρώτον διότι ένας πρέπει να είναι ο μοναδικός σκοπός του ανθρώπου και όχι πολύ, και δεύτερον διότι και τη δικαιοσύνη πουλάει και τους θείους νόμους καταπατεί και φόβο Θεού δεν έχει στην καρδιά του. Πρέπει λοιπόν οι διοικητές αυτού του είδους να απομακρύνονται από τη βασιλική αυλή για να μην καταφθείρεται από αυτούς η πολιτεία. Εδώ ταιριάζει και εκείνο που έλεγε ο Δαβίδ για τους πονηρούς διοικητές που πουλούσαν τη δικαιοσύνη, ότι ούκα έγνων γραμματείας εισελεύσομεν δυναστεία Κυρίου. Μα πώς είναι δυνατόν αυτό, αγιότατε προφήτα? Μήπως μόνο οι αγράμματοι και ανεπιστήμονες στέχουν ελευθέρα την είσοδο στον ουρανό? Ο Άγιος Ιερώνυμος το αποδίδει διαφορετικά. «Ουκ έγνων πραγματείαν», λέει. Δηλαδή, επειδή δεν πουλούσα την επιστήμη μου, όπως μερικοί κριτέ, οι οποίοι αποβλέπουν στο κέρδος και όχι στο δίκαιο και γι' αυτό μεταβάλλουν τους νόμους κατά τις επιθυμίες τους. Άνθρωποι που όντως είναι για πούλημα. Γι' αυτό πολύ συνετά είπε: «Είδα ασθένεια ανίατη που δεν μπόρεσε κανείς ιατρός να τη θεραπεύσει. Ποτέ όμως δεν είδα τόσο άδικη κρίση που να μην βρέθηκε κάποιος ρήτορας να την υπερασπιστεί».

0: Πολύ ωραία και εύστοχα, λέει και ο Βερνάρδος. Μερικοί θέλουν να μάθουν μόνο για να γνωρίζουν. Αυτό είναι περιέργεια. Και άλλοι θέλουν να τους γνωρίζουν και αυτό είναι κοινοδοξία. Άλλοι για να καρποφορήσουν και αυτό είναι σύνεσης. Άλλοι για να ωφελήσουν και αυτό είναι αγάπη. Και άλλοι για να πουλούν τις γνώσεις τους. Αλλά αυτό είναι το πιο αισχρό κέρδος. Τέτοιοι όμως κριτές δεν θα εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Θα παραδοθούν στο πυρ το αιώνιο για να βασανίζονται αιωνίως όπως άριστα και με τρόπο παραβολικό το διηγείται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος απαριθμώντας στο 7ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως όλο εκείνο το πλήθος που είναι προορισμένο για τη Βασιλεία των Ουρανών, λέει ότι ήταν 12.000 οι εσφραγισμένοι από κάθε φυλή του Ισραήλ. Και ενώ αναφέρει κάθε μια από τις φυλές του Ιούδα, του Ρουβίμ, του Γάδ και τις άλλες, αποσιωπά τελείως μόνο τη φυλή του Δαν, διότι δεν είδε κανέναν από τη φυλή αυτή να σφραγίζεται υπό του Αγγέλου και να τοποθετείται στην παράταξη των σωζωμένων. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Διότι το όνομα Δαν σημαίνει κριτής, όπως μαρτυρεί η Αγία Γραφή στο 49ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Η φυλή του Δαν θα κρίνει τον Ισραηλιτικό λαό και αμέσως μετά προσθέτει. Και θα γίνει η φυλή του Δαν πειρατική, δηλαδή φίδι του δρόμου. Φίδι που θα παραμονεύει πάνω στο δρόμο για να δαγκάνει την πτέρνα του διερχομένου. Ο κριτής λοιπόν που είναι διεστραμμένος σαν φίδι και δεν τηρεί την ευθύτητα της δικαιοσύνης, αλλά μεταβάλλει τους νόμους κατά τις επιθυμίες του, αδικούντας τον ένα και αρπάζοντας από τον άλλον, αυτός ασφαλώς δεν έχει θέση μεταξύ των εκλεκτών και δεν θα εισέλθει στη βασιλεία του Κυρίου. Γι' αυτό ο ηγεμόν ας φροντίσει υπομένοντας την κόποση και με όλη του τη δύναμη ας επιδιώξει να παρευρίσκεται στις δίκες των πτωχών ανθρώπων. Να ακούει αυτοπροσώπως τα δεινοπαθήματα των αθώων και να αποφασίζει με δικαιοσύνη ακολουθώντας τα ίχνη του βασιλιά εκείνου που με τρόπο παραβολικό διηγείται το Ιερό Ευαγγέλιο ότι ως φρόνιμος και συνετός θέλησε ο ίδιος προσωπικά να λογαριαστεί με τους δούλους του. Δεν θέλησε ο σοφός να αναθέσει αυτό το έργο σε άλλους, αλλά ο ίδιος άκουσε τους χρεοφυλέτες του, μόνος του κοίταξε τους λογαριασμούς του, αυτός εξήτασε λεπτομερώς τη ζωή τους και με αξιοθαύμαστη σοφία ρύθμισε όλες τις υποθέσεις του βασιλείου του.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητε σε αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν.

0: ποτήριόν σου μεθύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίο λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ού σου επεμή και εισά.

0: άκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκίησε επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύναχριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις ε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσε ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοία μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. και όσου και ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσα. Αλλά γενέστο μοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας εσύ μόνος δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα εσύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν με τον ήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ήσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Από ρυπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη ήλθε τον μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και το μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σιγαρύπας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συ. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρ το σόν και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και οι ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διήκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο Αναστάση τον Πεπτοκότα προπάτορα Αναστήσας, Ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε, ο ελεηνός, όλων των σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ η αληθός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τη σλαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανεχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα αλήθεια νηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφυλον κατευθυνθείσαι νέο Δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίες σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθεν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτου σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τες δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάισαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου, όπως σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σα κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισάτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν εφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσαν Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμεν τον δαινόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τόντα λύσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίση ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης ίνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρα σημώνης τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαρα αναμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίση τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς Κύριε ελέησον.

0: Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμήν.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου υπέρ του ηλανευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. 17 Ιουλίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης της Θαυματουργού. Έχουμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Τσωτήλι Βοΐου του νομού Κοζάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και την πανηγυρική αρχιερατική θυελή του.

0: εισιτήρια των ψυχών ημών, εισιτήρια δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Παρθενία σκάλεση πεπικυλμένη Παρθένε, μαρτυρίου στίγμαση στεφανωθήσα Μαρίνα, έμαση αθλητική στερελαντισμένη, θαύμαση καταλανθήσα των Ιαμάτων, ευσεβώς μάρτησε δέξω, βραβεία νίκη τη εισαθλήσεω.
2: Βραβεία νίκη τη εισαθλήσεω.
1: Τον Ιμφίο Χριστό, έρωτη τη καρδία σου, αποβρέφουσε μνήπη πολυθήσα, έδρα με δορκά ω διψώσα πηγέ, αηρήτη παρθενομάρτη. Και τη αθλήσει δε σε αυτή συντηρήσασα εν το αυθάρτο όντω του κτίστου σου. Νύμφη ευκλεή, στα λάμω έφτασα σε στολισμένη, πεπικυλμένη στεφανιφόρο. Νικητή λαμπαδιφόρο, ευθαλή αυθάρτων υφόνο τυπούσα. Και δεξαμένη ω χρυσίων, βραβεία νίκη τη εισαθλήσεω.
2: Βραβεία νίκη τη εισαθλήσεω.
1: Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, χείρ Δημίου τέμνησε Μαρίνα Ξύφη, χείρ Κυρίου Χάρη τη Θεία Δεστέφη, εβδομάτη 10η Μαρίνα Δηροτομήθη, μνήμη των Αγίων Μαρτύρος Περάτο και Βερονίκης, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Πρωτουέλ την την πίστην υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκρισμένη στη μέλουσαν πίστην αποκαλυφθεί.

Ελθούσεις δε της πίστεως, που καίτη υποπαιδαγωγών εζεμέν. Πάντες γάρ

υπό επιτρόπου εστίλ και οικονόμου. Άχρη τη προθεσμία του παρός. Ούτω και εμείς, ότε είμεν νηπιός, υπό τα στοιχεία του κόσμου,

γενόμενον εγυναικός, γενόμενον υπονόμων, είναι απ' τους υπονόμων.

των αδελφών και συλλητουργών ημών, Χρυσοστόμου αρχιερέως, Αθανασίου αρχιερέως, του και Θεοφιλός διαπημένοντος, την Ιεράν Μητρόπολην ταύτην, των πρεσβυτέρων και των διακόνων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών,

των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτών πάντων ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξει συμμετεχόντων

και μονών και του Αγίου Ναού τούτου, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσιν.

αλφόντες τους ουρανούς τους και κατεζόμενε δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης πριν εζώντας και νεκρούς ούτης βασιλεία σου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, πλέον του Πατρός εκπορευόμενα.

Χριστου Κυρίου, ημών Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιερός ημών Συνόδου.

Πάτερ ημών, ο έλθεις ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου.

παρομοινών, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης σας και αγαπητός αδελφός κύριος Αθανάσιος μας προσκάλεσε να έρθουμε στην πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο Τσοτίνι. Μάλιστα πρέπει να πω ότι μας έστειλε μια πολύ θερμή επιστολή με πολύ αγάπη, η οποία και εξέφραζε τα συναισθήματά του τόσο για μας, αλλά κυρίως για τον τόπο ο οποίος πανηγύριζε. Και χθες το βράδυ και σήμερα διαπιστώνουμε την ευλάβεια και την πίστη και την αφοσίωση των κατοίκων αυτής της ωραίας και ιστορικής Κομοπόλεως στα ιερά και τα όσια μας. Είδαμε χθες το βράδυ και εγώ προσωπικά, αλλά και ο Άγιος Μεσσηνίας, και ενθουσιαστήκαμε, γιατί ένας μικρός τόπος συγκεντρώνει τόσους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι για μας γίνονται διδάσκαλοι αυτών τα οποία εμείς πιστεύουμε, ομολογούμε και διακηρύσουμε προς όλους, ώστε να μένει ζωντανή η πίστη μας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω, όπως και χθες το βράδυ έπραξε ο Άγιος Μεσσηνίας, τον ποιμενάρχη σας, τον δεσπότη σας, ο οποίος είναι απλός και ταπεινός άνθρωπος, αλλά και ιδιαίτερα κοινωνικός, αφού είναι κοντά στο ποιμνιό του, είναι κοντά στους ανθρώπους του, τους γνωρίζει και τους χαιρετά. Ο Αθανάσιος είναι καλός δεσπότης. Τον γνωρίζουμε από παιδί. Πριν ακόμη καν χειροτονηθεί, έγινε καλύτερος κληρικός και τώρα είναι άριστος ποιμένας και επίσκοπος της Εκκλησίας. Γιατί το λέει το Ευαγγέλιο. Ο καλός ποιμένας έμπροσθεν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί. Ο καλός ποιμένας είναι εκείνος ο οποίος φυλάσσει το ποιμνιό του. Είναι εκείνος ο οποίος προπορεύεται και τον ακολουθεί το ποιμνιο. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει τα πρόβατα του κατ' όνομα και εξάγει αυτά και τα καθοδηγεί, ως λέει η Εκκλησία, εις νομάς σωτηρίους. Θέλω λοιπόν ιδιαιτέρως να τον ευχαριστήσω, γιατί μας έδωσε αυτήν την ωραία ευκαιρία να είμεθα μαζί του, αλλά κυρίως μαζί σας, ώστε όλοι μαζί εν ενή στόματι και μια καρδία να δοξάζουμε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του Αγίου Θεού. Ομολογούμε τον Κύριον μας όλοι και αναμένουμε την ευλογία και την χάρη της Αγίας Μαρίνας και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ήλθε στον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ, λέει το Ευαγγέλιο.
Είδαμε και χθες και βλέπω και σήμερα την τάξη και την ευπρέπεια όλων σας στην συμμετοχή, στην Θεία Λειτουργία και την Θεία Ευχαριστία. Αυτό δείχνει ότι οι κάτοικοι μας έχουν πίστη. Οι κάτοικοι μας ξέρουν να αγαπούν και να τιμούν τα ιερά και τα όσια μας. Παρά τα όσα λέγονται, τα όσα γίνονται και τα όσα ακούγονται τα τελευταία ιδίως χρόνια για την απομάκρυση των ανθρώπων από τον Θεό. Ο Άγιος Μεσσηνίας χθες το βράδυ είπε τους λόγους και είπε και τον τρόπο για την επιστροφή των ανθρώπων. Ο Δεσπότησας στην προσφώνησή του και εκείνος είπε λόγους πνευματικούς και αγαθούς για την έξοδο όλων μας από τα αδιέξοδα της καθημερινότητας και της ζωής. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους για την ωραία ευκαιρία και την πολύ μεγάλη χαρά την οποία μας δίδεται. Δεύτερον, θέλω να πω για την Αγία Μαρίνα. Έβαλα στο μυαλό μου το όνομα και είπα θα ψάξω να δω τι σημαίνει το όνομα Μαρίνα και βρήκα στα λεξικά την ερμηνεία και την εξήγηση του ονόματος. Μαρίνα προέρχεται από το λατινικό marinus που σημαίνει θαλασσινή, που σημαίνει θάλασσα. Προέρχεται λοιπόν το όνομα της Αγίας από την θάλασσα και κυρίως λέει το λεξικό ότι τιμάται ιδιαιτέρως σε τόπους θαλασσινούς όπως είναι η Κρήτη και όπως είναι οι Κυκλάδες, όπου είναι διαδεδομένο το όνομα της Αγίας Μαρίνας. Μάλιστα από την Αγία το όνομα διαδόθηκε σε όλο τον χριστιανικό κόσμο ώστε πολλοί σήμερα να φέρουν το όνομα της Αγίας Μαρίνας μόνον κατά την θηλυκή έκφρασή του και πολύ ολιγότερον κατά το αρσενικό του. Επίσης λέει το λεξικό ότι πιθανόν να είναι και από το μαραίνο. Δεν μαραίνει η Αγία τα πάντα, αλλά μαραίνει το κακό και αποδιώχνει τον πονηρό από την ζωή των ανθρώπων, που σημαίνει ότι η Αγία Μαρίνα είναι εκείνη η οποία μας δέχεται από τις τρικυμίες της ζωής για να μας αναπαύσει και να μας ξεκουράσει. Μαρίνα ακόμα λέμε τον χώρο, το μικρό λιμάνι όπου ελιμενίζονται μικρά σκάφη για να προστατευθούν από τις τρικυμίες και από τις φουρτούνες. Η Αγία Μαρίνα πέρασε την μεγαλύτερη φουρτούνα στη ζωή της όταν οδηγήθηκε και από τον πατέρα της και από τον έπαρχο, τον Ρωμαίο έπαρχο, στο μαρτύριο. Και εκείνη με το αίμα της κατέπαυσε και με την παρουσία της και με την πίστη της κατέπαυσε την ταραχή της ψυχής του ανθρώπου και έδειξε πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στη ζωή τους. Η Αγία Μαρίνα λοιπόν γίνεται το αγκυροβόλιο ώστε να συγκεντρώνει κοντά της όλους εμάς οι οποίοι μέσα από την ταραχή της ζωής θέλουμε την ηρεμία. Και πράγματι πρέπει να πούμε ότι και χθες και σήμερα τόσοι πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον χώρο ηρεμήσαμε, ξεκουραστήκαμε. Μας ξεκούρασε
και μας ανάπαυσε η παρουσία της Αγίας, αυτήν την οποίαν εσείς τιμάτε ιδιαιτέρως στο Τσοτήλι, αλλά και όλη η Εκκλησία με ναούς, παρεκκλήσια, εκκλησίες, μοναστήρια, στα οποία καταφεύγουμε να βρούμε αυτήν την ησυχία. Τρίτον, θέλω να πω ότι στην Εκκλησία σήμερα ήλθαμε όχι για να πάρουμε, ήρθαμε για να δώσουμε. Και τι ήρθαμε να δώσουμε στην Εκκλησία? Ήρθαμε να δώσουμε σάρκα και να πάρουμε πνεύμα. Ήρθαμε στην Εκκλησία για να αποκομίσουμε όφελος πνευματικό. Ήρθαμε να καταθέσουμε τις αμαρτίες μας και να πάρουμε άφεση αμαρτίων. Ήρθαμε στην Εκκλησία για να καταθέσουμε τις αδικίες μας και να πάρουμε δικαιοσύνη. Ήρθαμε στην Εκκλησία για να καταθέσουμε τις κακίες μας και να πάρουμε ακακία, δηλαδή την απομάκρυση από τις κακίες και όλα όσα μέσα στη ζωή υπάρχουν. Και ήρθαμε εδώ για να πάρουμε χάριν αντιχάριτος και να την μεταφέρουμε έξω στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Πώς μπορούμε οι χριστιανοί να λειτουργήσουμε σε αυτές τις ωραίες ευκαιρίες και τις ωραίες πανηγύρεις? Τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα? Αυτά μας τα λέει άριστα η Εκκλησία και η υμνολογία της. Μας τα λέει η Καινή Διαθήκη με τους λόγους των Ιερών Αποστόλων και Ευαγγελιστών και μας τα λένε οι ποιητές αυτών που συνέγραψαν όλα όσα ψάλλουμε και διαβάζουμε. Ψάχνοντας λοιπόν να βρω ποια χωρία είναι κατάλληλα για την σημερινή ευκαιρία,

από τον κανόνα της Αναστάσεως που λέει, το ξέρετε, καθαρθόμεν τας αισθήσεις και οψόμεθα. Το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως. Να καθαρίσουμε εαυτούς, λέει ο Απόστολος Παύλος, από παντός μολυσμού και πνεύματος επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, γιατί ακάθαρτος άνθρωπος δεν μπορεί να προσέρχεται στο Άγιο και το Ιερό. Γνωρίζουμε την περίπτωση του τελώνη του Ευαγγελίου, ο οποίος ήταν κατάφορτος με αμαρτίες, δεν πλησίαζε από φόβο το Ιερό, έμεινε έξω, πίσω, γονάτισε, οδυρόταν και τι έλεγε, δύο λέξεις έλεγε. Ο Θεός, πώς τις έλεγε, η λάστη τιμή, το αμαρτωλό και ελέησόν με. Ο Θεός συγχώρεσε με τον αμαρτωλό. Τίποτα άλλο, η Εκκλησία αυτή την προσευχή την έκανε ψάλμα, το οποίο λένε διαρκώς ιεροψάλτε και ιερείς. Ποιο είναι το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησέ με. Αυτό έπραξε η Εκκλησία και αυτό έχουμε και αυτό διαρκώς λέμε για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Υπάρχει μια πολύ ωραία ευχή, θα πω αυτήν και κάτι τελευταίο, είναι από την Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, που δείχνει ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες αυτών που πρέπει να αποφεύγουμε στη ζωή μας οι άνθρωποι. Λέει λοιπόν, «Σύουν Κύριε, πάσας ημών τας αισθήσεις, τις εμπαθούς νεκρώσεως ελευθέρωσον, αγαθών ταύτες ηγεμόνα των ένδοθεν λογισμών επιστήσας». Και ακούστε παρακάτω τα πολύ απλά. «Και οφθαλμός μεν απέστω, παντός πονηρού βλέμματος». Εύκολο δεν είναι? «Ακοίδε λόγις αργής ανεπίβατος, ιδε γλώτα καθαρευέτο ρημάτων απρεπών. Άγνησον Κύριε τα χείλη τα ενούντασε, τα σχήρας ημών ποίησον, των μεν φαύλων απέχεστε πράξεων, ενεργή δε μόνα τα σύ ευάρεστα, πάντα ημών τα μέλη και την διάνοιαν τη σύ κατασφαλιζόμενος χάριτη». Αυτό λέει, και αυτή είναι μια προσευχή ιδιαίτερη και ξεχωριστή που μπορούμε να την λέμε όλοι για να καταλάβουμε από πού προέρχονται τα κακά και πώς μπορούν να προέλθουν όλα τα καλά στη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσω, νομίζω το νόημα, τουλάχιστον το νόημα, το κατανοείτε. Και θα τελειώσω με την πολύ ωραία ευχή της Μεγάλης Σαρακοστής που ψάλλεται στα απόδειπνα και στις Θείες Λειτουργίες. Αυτή είναι μια προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Αν πω την αρχή της, θα μου πείτε εσείς την συνέχειά της. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, αργολογίας, μίμηδος, όλα αυτά τα οποία είναι άσχημα μη μου τα δώσεις. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου». Αυτό το τελευταίο είναι και πολύ πιο σημαντικό. «Και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων». Με την ευλογία και με την χάρη της Αγίας Μαρίνας, εύχομαι ο Άγιος Θεός να μας χαρίζει

όλα τα πνευματικά αγαθά και τα υλικά αγαθά, αλλά πάντοτε για το καλό μας και την προκοπή μας και την σωτηρία μας

galvodas ar logūdas, kiek jėzus, ar visi kaip kitodas, tos un tolaus, kiek blogis, un kironomijas. Το πλήρωμα της Εκκλησίας του φύλαξον Αγία σου, τους αγαπώντας πνευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτόν τη δόξα τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επιστέφει. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρη της Εκκλησίας σου, ερεύσει άρχος ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί κατεβαίνει ο ξυπαντρός των φώτων. Εις την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Χριστόν τα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς, εκφύγει καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν η μετέρα. Ότι σπέρμασι τους τρεις πέντας και Δανιήλ τον εν Βαβυλώνη, Αβροδιέ τον λαμπροτέλου συναδείξας, αυτός Πανάγαθε Βασιλεύ ευλόγησον και τα δώρα ταύτασι της διαφόρης καρπής. Σε εξ αυτών μεταλαμβάνους αγίασον, ότι εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην, σ' αγίασον δόξου μεγαλομάρτυρος Μαρίνας, ταύτα προετέθησε παρά των σών δούλων και εις μνημός του νευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσχουντε αγαθετήστε ευτρεπίσεσαι ταύτα, γιατί στη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείς Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, σε αγίασον δόξου μεγάλου Μάρτους, Μαρίνης της Θαυματουργής και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων

Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμεις τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου

0: και τα δικά σας τα έτη πολλά και ευλογημένα, περισσότερα και πιο ευλογημένα του Δεσπότη σας. Άγιε Συσσανίου, εμένα και να μην με καλέσετε θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω, γιατί ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, για την φιλοξενία σας, για τους καλούς χριστιανούς που έχετε. Ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία όλα. Ευχαριστούμε.
1: Αφού ευχαριστήσω και εγώ μέσα από την καρδιά μου τους καλούς μας αρχιερείς, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κύριο Μακάριο, ο οποίος λειτουργήσε σήμερα πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά, τέλεια και μας μίλησε υπέροχα, καθώς και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, με τον οποίο λειτουργήσαμε μαζί και χθες χωροστάτησε στον Εσπερινό και λάμπρινε με την παρουσία του, την φωνή του και το εξαίρετο κήρυγμά του τον όμορφο αυτό πανηγυρικό Εσπερινό για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Αφού ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους δύο καλούς μας αρχιερείς, να ευχηθώ σε όλους εσάς, τους καλούς μας άρχοντες, τους καλούς μας άρχοντες για της πολιτείας και των σωμάτων ασφαλείας, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, που καθημερινά τρέχουν για τη δική μας προστασία και αγωνίζονται για να είμαστε εμείς καλά και η ζωή μας και η περιουσία μας, να ευχηθώ σε όλους εσάς η Αγία Μαρίνα, η θαυματουργός αυτή η Αγία της Εκκλησίας μας, να δίδει σε όλους σας υγεία ακλόνητη σώματος και ψυχής και πνεύματος και να μεταφέρει γοργά στο θρόνο του Αγίου Τριαδικού Θεού τα αιτήματα της ευγενικής καρδιάς σας, τα οποία όχι μόνο εχθές και σήμερα κατά τη διάρκεια της Πανηγύριος καταθέσαμε στα πόδια της για να πραγματοποιηθούν, αλλά και κάθε μέρα όσα προσεύχεστε μπροστά στην Ιερή της Εικόνα, μπροστά στη Ιερά της Λείψανα, μέσα από την καρδιά μας σκεπτόμενη την Αγία Μαρίνα, να μας τα δίδει, να τα χαρίζει πλουσιοπάροχα, όπως σε κάθε καλό στη ζωή του καθενός. Αμήν.
2: Το απόγευμα θα έχουμε 7 η ώρα παράκληση και θα παραμείνει ανοιχτό ο νόσο μέχρι τα μεσάνυχτα και αύριο το πρωί θεία λειτουργία και κτητορητικό μνημόσυνο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Η Αγία να μας σκεπάζει.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων

0: πλέσον και σώσον ημάς.
1: Από τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης της Θαυματουργού, στο τσοτήλι βοΐου του νομού Κοζάνης, παρακολουθήσαμε τον όρθρο και την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ευχόμαστε η Αγία να πρεσβεύει για όλους μας. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: πάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνηστον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσομαι των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθωνώνται και αναστάς, και χαρισάμεν σημείν τα φρεκτά ταύτα και ζωπιάς μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλησβολήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας εκείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω, δια παντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σήτε μετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντας Χριστέ ο Θεός ημών και σε υμνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσιν εις παρέσχο μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξε με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φρέγων αναξίους. Μη δι καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ειν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ο σπίνο εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίας τετών ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστίσδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο όμοι η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όν με των αμαρτωλών. Στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίως ας με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγήν της Αθανασίας κοιήσασα. Ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωση είναι τη διανοήμασή μου, και ανάκληση είναι τι εχμαλωσίε των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησία συν ψυχήστε και σώματο, και παράσκουμη δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω, ει το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσώσε κλάμψα σαχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν.
2: Δόξασε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίες Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσε.

ήταν η πρώτη φορά που ασπαζόμουν την εικόνα της, αφού κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 17 Ιουλίου, πηγαίνουμε στο κλεισάκι του λιμανιού που πανηγυρίζει. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το βλέμμα μου μαγνητίστηκε από το τερατόμορφο ζώο, μαύρο σκυλί μοιάζει, που η Αγία Μαρίνα φαίνεται να έχει αρπάξει με το χέρι της. Ήταν όμως η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα πως η απεικόνηση της ορατής νίκης της Αγίας κατά του αόρατου εχθρού δίνει το στίγμα της ζωής της. Η μικρή μεγαλομάρτης έζησε όπως κάθε Άγιος, παλεύοντας και νικώντας τον κοινό αντίπαλό μας. Η Αγία Μαρίνα γνώρισε στα 12 της χρόνια τον Χριστό από την Τροφό, που μετά τον θάνατο της μητέρας της ανέλαβε να την αναθρέψει. Κρυφά από τον ιερέα των ειδώλων πατέρα της κατηχήθηκε και βαπτίστηκε. 3 χρόνια μετά κάνει την πρώτη μεγάλη έφοδό της εναντίον του εχθρού, προσπαθώντας να απελευθερώσει από τα δεσμά του τον πατέρα της, του ομολογεί την πίστη της. Κεραυνός που χτύπησε τον ιερέα Εδέσιο και έκαψε την πατρική αγάπη στην καρδιά του, ήταν η ομολογία της. Αφού η Μαρίνα δεν υποχωρεί στις παρακλήσεις του και δεν πάβει να ασχολείται μετά των χριστιανών όπως τη ζητάει, πρέπει να την αναλάβει ο Ρωμαίος ηγεμόνας. Αυτό σημαίνει σύλληψη, ανακρίσεις, μαρτύρια φοβερά, αλλά και μαρτυρία ηρωική. «Είμαι χριστιανή, ανήκω στο Χριστό». Στη σκοτεινή φυλακή της θα δεχθεί την καταμέτωπο επίθεση του πονηρού και με τη μορφή μαύρου, άγριου ζώου εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά της. Η Αγία αντιλαμβάνεται και την παρουσία του και το σκοπό του. Αφού ο εχθρός δεν κατάφερε να την νικήσει, θέλει να την κάνει να λιγοψυχήσει. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Αρπάζει από το τρίχωμα το ζώο και με ένα σφυρί που βρέθηκε κοντά της αρχίζει να το χτυπά δυνατά, ώσπου το έριξε στη γη σχεδόν νεκρό. Οι δαιμονικές επιθέσεις δεν σταματούν. Νέες ανακρίσεις, δελεάσματα, υποσχέσεις που δεν βρίσκουν καμία ανταπόκριση, γι' αυτό και καταλήγουν σε νέα φοβερότερα μαρτύρια, και αυτά σε νέες νίκες, μεγαλύτερες από τις προηγούμενες. Το θάρρος και η σταθερότητα του 15χρονου κοριτσιού συγκλονίζει τους στρατιώτες που ομολογούν πίστη στο Χριστό. Ο ταπεινωμένος ηγεμόνας κάνει μια τελευταία προσπάθεια να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Ο ταπεινωμένος εχθρός μια τελευταία επίθεση και η χαριτωμένη μάρτης μια ακόμα νικηφόρα μάχη. Το τέλος θα το δώσει το ξύφος του Δημίου. Οι λεγεώνες του εχθρού, οι τιμένες. Η 15χρονη Μαρίνα, νικήτρια, στεφανωμένη με το στεφάνι του μαρτυρίου.

Στέκομαι μπροστά στην Αγία εικόνα και καθώς βλέπω τα τρυφερά χέρια της να κρατούν δέσμιο τον σκληρό αντίπαλό μας, είναι σαν να την ακούω να μου λέει: «Το έχεις καταλάβει, έχουμε πόλεμο. Ο Πάγκακος διάβολος δεν μπορεί να πολεμήσει τον Πανάγαθο Θεό, γι' αυτό και επιτίθεται σε μας τις εικόνες του. Μας φθονεί εξάλλου, επειδή εμείς μπορούμε να κερδίσουμε ότι εκείνος για πάντα έχασε τη θέωση. Κάνει λοιπόν ό,τι μπορεί για να μας χωρίσει από τον Χριστό και την Εκκλησία του. Πρέπει να το ξέρεις, έχεις εχθρό ύπουλο που ή σου παριστάνει το φίλο ή προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν υπάρχει. Μην τον πιστεύεις, υπάρχει και διαρκώς σε χτυπά με το παμπάλιο σκουριασμένο όπλο του, το ψέμα, τη διαβολή, την πονηρία. Υπάρχει ο εχθρός και έχουμε πόλεμο. Πολέμησέ τον λοιπόν και μην ξεχνάς, ο εχθρός είναι νικημένος από τον Χριστό. Γι' αυτό μπορεί να νικηθεί και από σένα, αρκεί να αποφασίσεις ποτέ να μην συνθηκολογήσεις μαζί του, αρκεί να κρατάς τον εαυτό σου μέσα στη χάρη του Θεού. Τότε με το φως του λόγου του θα διακρίνεις τις παγίδες του στο δρόμο σου, με το μαστίγιο της προσευχής θα τον χτυπάς αλίπητα, με το σημείο του σταυρού θα τον τραυματίζεις αθεράπευτα. Τότε θα τον νικάς.

Έχουμε πόλεμο παγκόσμιο, αγαπητοί μας φίλοι. Στρατιώτες όλοι οι χριστιανοί, αρχιστράτηγος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τόπος του πολέμου, η ίδια μας η καρδιά. Και καιρός του πολέμου, όλη μας η ζωή. Ας σταθούμε μπροστά στην εικόνα της Αγίας. Σήμερα, η μέρα της γιορτής της. Και καθώς θα δούμε τα τρυφερά χέρια της να κρατούν δέσμιο τον σκληρό αντίπαλό μας, ας σκύψουμε, ας προσκυνήσουμε και ας την παρακαλέσουμε. Μάρτης Χριστού Μαρίνα οικέτευε τον Κύριο για όλους τους ανθρώπους και για τους νέους, τα παιδιά της ηλικίας σου, που κάποτε ομολόγησαν πως συντάσσονται το Χριστό, ποτέ να μην λιποτακτήσουν, να αντέχουν τη σκληράδα της μάχης, να ζουν τη χαρά της νίκης σου στη ζωή τους.

στους προβληματισμούς μας, απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας Κυριακοδρόμιο. Στην εκπομπή όπου αναλύουμε το θεολογικό νόημα των Κυριακών. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα. Κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο την ερχόμενη Κυριακή, αμέσως μετά τις 11 Ιουλίου, η Εκκλησία μας την αφιέρωσε στη μνήμη των πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου?
1: Αδελφή Δήμητρε, η Αγία μας Εκκλησία την πρώτη Κυριακή μετά την 11η Ιουλίου την αφιέρωσε στους 630 θεοφόρους πατέρες που συνεκρότησαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο το 451 μετά Χριστό για δύο κυρίους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο ναός της Αγίας Εφημίας στη Χαλκιδόνα ήταν ο τόπος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, μέσα στον οποίο ναό υπήρχε το Άγιο Λειψανότης. Ο δεύτερος κύριος λόγος είναι ο εξής. Στις 11 Ιουλίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη όχι της Αγίας Εφημίας, αυτό γίνεται στις 16 Σεπτεμβρίου, αλλά γιορτάζει τη μνήμη του θαύματος της Αγίας που έχει άμεση σχέση με την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Όταν έγινε η Σύνοδος στη Χαλκιδόνα, η Χαλκιδόνα διχάστηκε σε δύο παρατάξεις. Η μια ήταν με τον Κύριλο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, με τους Ορθοδόξους δηλαδή, και η άλλη με τον αιρετικό, τον Ευτυχή και τον Διόσπορο. Ο πολλής λαός, ο εργατικός, δεν μπορούσε να συλλάβει τα νοήματα αυτά. Αμφιταλαντεύεται και η πίστη των κινδύνευε. Τότε τη διαφορά αυτή της πίστεως την έλυσε η Αγία Εφημία. Πώς? Εσώζεται εκεί το λείψανο της Αγίας Εφημίας. 170 χρόνια ευρίσκεται μέσα στο ναό της στη Χαλκιδόνα. Αποφάσισαν λοιπόν οι δύο παρατάξεις να γράψουν τις ιδέες τους σε δύο βιβλία. Σε ένα τις ιδέες των Ορθοδόξων και σε άλλο των αιρετικών. Τα δύο βιβλία τα έβαλαν μέσα στο ιερό λείψανο επάνω στο στήθος της Αγίας και έκαναν αγρυπνία 3 ημερόνυχτα όλος ο λαός της Χαλκιδόνος με νηστεία και προσευχή. Παρακαλούσαν την Αγία Εφημία να απαντήσει. Φρουρούσαν το ιερό λείψανο κληρικοί και από τις δύο παρατάξεις. Και όταν την τρίτη ημέρα άνοιξαν το λείψανο, τότε είδαν το θαύμα. Το βιβλίο των αιρετικών ήταν κάτω από τα πόδια της Αγίας, ενώ το βιβλίο των Ορθοδόξων ήταν στα χέρια της, επάνω στο στήθος, επάνω στην καρδιά της Αγίας. Έτσι απεδείχθη ότι η πίστη των Ορθοδόξων είναι αληθής.
0: Κύριε καθηγητά, ποιους αιρετικούς και ποια αιρετική διδασκαλία κατεδίκασαν οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου?
1: Αιρετική ήταν ο Ευτυχής, που ήταν αρχιμανδρίτης, και ο Διόσκορος, που ήταν αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Αυτοί δίδασκαν, είπαν και οι δύο, ότι όπως μέσα στον ωκεανό μια σταγόνα ξύδι εξαφανίζεται, έτσι απορροφήθηκε η ανθρωπίνη φύση του Χριστού μέσα στη Θεία Φύση Του. Ειρνείτο δηλαδή την ανθρώπινη φύση του Χριστού και γι' αυτό καταδικάστηκαν από τους πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Τώρα, τι είναι στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο? Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν την αίρεση που προσπαθούν

0: προσέβαλε την θεανδρική υπόσταση του Χριστού και δίδαξαν πώς ενώθηκαν οι δύο φύσεις στο πρόσωπό του. Ότι ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος, αλλά συγχρόνως και τέλειος Θεός. Ότι εν το Χριστό υπάρχουν δύο φύσεις, η ανθρωπίνη και η θεία. Και αυτές είναι ενωμένες αχωρίστως και αδιαιρέτως, ατρέπτος και ασυγχύτως. Όπως τον άνθρωπο είναι μυστήριο πώς έχει σμίξει το κορμί και η ψυχή, η ύλη και το άειλο, κατά παρόμοιο και ακόμη πιο ανεξήγητο τρόπο είναι μυστήριο πώς εν το Χριστό υπάρχει Θεός και άνθρωπος. Η θεία και η ανθρωπίνη φύσης ενώθηκαν ατρέπτος και ασυγχύτως. Δηλαδή, οι πατέρες χρησιμοποιούν ένα βοηθητικό παράδειγμα. Αν πάρεις ένα κομμάτι σίδερο και το βάλεις μέσα στη φωτιά, θα γίνει κατακόκκινο. Θα πάρει τη φωτιά όλη επάνω του. Το σίδερο όμως δεν πάβει να είναι σίδερο, ούτε η φωτιά πάβει να είναι φωτιά. Κρατούν καθένα την ιδιότητά του. Κάπως έτσι μπορούμε να νοήσουμε πως στον Χριστό το ανθρώπινο ενώθηκε με το Θείο. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια δίδαξε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος εναντίον των αιρετικών.
1: Κύριε Τσαντίλα, τι είναι αίρεση, ποιοι λέγονται αιρετικοί, πότε εμφανίστηκαν και πώς τους αντιμετώπισε η Εκκλησία?
0: Τι είναι αίρεσης και αιρετικός? Αιρετικός είναι εκείνος που πηγαίνει κόντρα με τη δασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, διδάσκει ξένα προς τα δόγματα και τις αλήθειες της πίστεώς μας. Ξέρεις πως μοιάζει ο αιρετικός? Είναι σαν αυτόν που δηλητηριάζει το γάλα, που νοθεύει το φάρμακο, που αφήνει αφρούρητο κάτι που τον έβαλαν να φυλάξει, που παραχαράσει το νόμισμα, που παραποιεί το τέλειο, που παρεκκλίνει από το σωστό. Πίνετε γάλα νερωμένο? Δέχεστε φάρμακο νοθευμένο? Συναλλάσσεστε με κύβδηλα νομίσματα? Κάτι τέτοιο είναι η αίρεσης. Και όπως αυτός που κάνει τέτοιες δολιοφθορές είναι υπόδικος και καλείται να απολογηθεί, έτσι και ο αιρετικός καλείται να απολογηθεί ενώπιον της Αγίας μας Εκκλησίας. Διότι αυτός φαρμακώνει το γάλα, κυκλοφορεί νόμισμα κύβδηλο, νοθεύει τα φάρμακα της Εκκλησίας, ανακατεύοντας διδασκαλίες της Αγίας Γραφής με τις δικές του. Υπάρχουν όμως δύο κατηγορίες αιρετικών. Η μία κατηγορία είναι τα θύματα, οι απλοϊκοί δηλαδή, εκείνοι οι χριστιανοί που δεν πάνε εκκλησία, δεν έχουν διαβάσει Ευαγγέλιο και πνευματικά βιβλία και μόλις άκουσουν κανένα προτεστάντη ή φράγκο ή χιλιαστή να μιλάει, πιάνονται στα δίχτυα τους. Είναι όπως οι χάνοι, κάτι ψάρια που κινούνται με το στόμα ανοιχτό και ο ψαράς τα πιάνει αμέσως. Αυτοί είναι τα θύματα που εύκολα τους προσελητίζουν οι αιρετικοί. Αυτούς, αν τους πλησιάσει ένας χριστιανός καταρτισμένος και τους πει πέντε λόγια ότι η διδασκαλία των αιρετικών είναι τροφή δηλητηριασμένη, συχνά καταλαβαίνουν την πλάνη τους και φεύγουν από τους αιρετικούς. Γι' αυτό μία διαφορούμε, να διαφωτίζουμε. Η Γραφή λέει: αν βρεις κάποιον πλανεμένο και τον επαναφέρεις στην Εκκλησία, θα σώσεις ψυχήν εκ θανάτου και θα καλύψεις πλήθος αμαρτιών. Η άλλη όμως κατηγορία αιρετικών δεν είναι θύματα, είναι θύτε, ολετήρες ψυχών. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι δάσκαλοι, οι κράχτες της πλάνης. Η γλώσσα τους στάζει μέλι, αλλά η καρδιά τους είναι φαρμάκι. Απ' έξω τους βλέπεις προβατάκια, ολοευγένεια, αλλά μέσα κρύβουν το λύκο. Απ' έξω φαίνονται άγγελοι, αλλά κάτω από το αγγελικό σχήμα είναι σατανάς ολόκληρος. Μας έρχονται από διάφορα μέρη, αφού γίναμε αμπέλι ξέφραγο. Αυτή είναι η βαμμένη μέχρι το κόκαλο. Το μικρόβιο έχει μπει βαθιά μέσα τους και δεν αλλάζουν. Ενώ οι πρώτοι είναι θύματα, αυτοί είναι θύτε, σφαγείς. Αυτούς δεν μπορείς να τους επηρεάσεις. Δεν τους αλλάζεις το μυαλό. Είναι σαν τον Άριο που οι πατέρες προσπάθησαν να του δείξουν την Ορθοδοξία, μα αυτός δεν άλλαζε. Είναι αμετάπιστοι. Έχουν υποστεί ριζική διαστροφή μέσα τους και είναι αδύνατο να τους μεταβάλουμε. Αδελφή Δήμητρα, ο Άγιος Επιφάνιος έλεγε ότι αιρετικός είναι ο αποκομμένος από το σώμα της Εκκλησίας, ο ασύμφωνος και αντιφερόμενος κατά των ορθών δογμάτων της αληθούς πίστεως. Και πρώτο Χριστού υπήρχαν αιρετικοί, όπως οι Σαμαρίτες, οι Σαδουκαίοι, οι Ροδιανοί και άλλοι. Και μετά τον Χριστό, στα χρόνια των Αποστόλων, εμφανίστηκαν διάφοροι αιρετικοί, όπως οι Σιμωνιανοί, οι Βασιλιδιανοί, οι Νικολαίτες, οι Γνωστικοί και πολλοί άλλοι, που δίδασκαν παραχαραγμένο το Ευαγγέλιο και πονούσαν τον κόσμο. Από την αρχή της Εκκλησίας μέχρι σήμερα, παράλληλα με την πίστη, έχουμε και την αίρεση. Ο αρχηγός του ψεύδους και της απάτης, διάβολος, ως αντίδικος του Χριστού, προσπαθεί να παρασύρει στην πλάνη τους πιστούς για να τους κερδίζει στη δική του εξουσία και βασιλεία. Εγωπαθείς άνθρωποι για ίδια συμφέροντα διαφθείρουν τα ορθά νοήματα και βάζουν σε περιπέτειες το λαό του Θεού. Πόσες τρικυμίες και πόσους διωγμούς δεν προκάλεσαν οι προβιτόσχημοι λύκοι και ψευδιδάσκαλοι στην Εκκλησία του Χριστού. Σήμερα που υποτίθεται ότι η σκέψη έχει αναπτυχθεί και ο πολιτισμός έχει προοδεύσει, πόσες αιρέσεις δεν ταλαιπωρούν έθνη, κοινωνίες και οικογένειες, αιρέσεις που μαζί με την κακοδοξία συνδυάζουν και την σαρκολατρία, ιδρύουν κοινόβια και διακηρύττουν ότι είναι η κοινωνία της ειρήνης και της αγάπης. Πόσοι αφιελείς δεν έχουν πλανηθεί και πόσοι γονείς δεν θρηνούν την απώλεια των παιδιών τους. Σατανικά είναι τα σχέδιά τους, γιατί διαβολική είναι η πίστη τους, αλίμονο σε εκείνον που θα μπλέξει στα αγκαθωτά δίχτυα αιρέσεως, θα χάσει και την ελευθερία του και την ψυχή του. Η αίρεση δεν είναι διαφορετική δογματική θέση, είναι ανατροπή της αλήθειας και του αποκεκαλυμένου λόγου.
1: Ποια στάση πρέπει να κρατήσουμε απέναντι στους αιρετικούς?
0: Απέναντι στους αιρετικούς, αδελφή Δήμητρα, ειδικά τους αιρετικούς της δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή αυτοί που είναι θύτε και ολοτήρες των ψυχών μας, τι μπορούμε να κάνουμε? Να βάλουμε φωτιά να τους κάψουμε? Να πάρουμε ρόπαλα να τους χτυπήσουμε? Τέτοια πράγματα δεν συνιστά το Ευαγγέλιο. Αν είμαστε χριστιανοί, αν νιώθουμε ότι ανήκουμε στην αληθινή πίστη, τα καθήκοντά μας είναι τα εξής. Πρώτον, αν δεις κανένα αιρετικό instructora που νομίζει ότι μπορεί μέσα σε ένα ποτήρι να χωρέσει τη θάλασσα και με το μυαλωδάκι του να λύσει τα μυστήρια της θρησκείας, μην ανοίγεις κουβέντα μαζί του. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι χαμένος καιρός και επί ώρες να μιλάς και όλα τα επιχειρήματα να τους κατεβάσεις, δεν πρόκειται αυτοί να αλλάξουν. Πρώτον λοιπόν, μη χάνεις τον καιρό σου με αυτούς. Το δεύτερο, αυτοί παίρνουν μια τσάντα, τη γεμίζουν βιβλία αιρετικά και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Αν λοιπόν κάποιος πλασέ από αυτούς έρθει και σου χτυπήσει το κοδούνι, μην τον δεχθείς στο σπίτι σου. Μην τον αφήσεις να ανεβεί τα σκαλιά, μην πάρεις κανένα έντυπο. Τρίτον, να ειδοποιήσεις τον ιερέα της ενορίας ότι παρουσιάστηκε λύκος για να λάβει μέτρα. Αν ο ιερεύς είναι πραγματικός ποιμένας, θα τον κυνηγήσει. Ακόμα, να ειδοποιήσεις και άλλους χριστιανούς να έχουν το νου τους. Αλλά αυτά είναι τα εύκολα. Το δύσκολο ποιο είναι? Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι πρέπει ο καθένας από μας να είναι φως, η ζωή του να λάμπει. Ούτω λαμψάτο, λέει, το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσε ημών τα καλά έργα και δοξάσωσε τον πατέρα ημών των της ουρανής. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει? Μας νικούν οι αιρετικοί. Από το ένα μέρος αυτοί τρέχουν δεξιά αριστερά σε φτωχούς, αρρώστους και δίνουν βοηθήματα, ενώ εμείς δεν έχουμε την αγάπη που θα έπρεπε. Και από το άλλο, εμείς οι Ορθόδοξοι συχνά δεν έχουμε ζωή χριστιανική. Έτσι, αυτοί βρίσκουν δικά μας κακά παραδείγματα και διαβάλλουν την πίστη μας. Αν εμείς ήμασταν εντάξει, τηρούσαμε το Ευαγγέλιο, ζούσαμε κατά Χριστόν σαν τους Αποστόλους, τους Πατέρες, τους Αγίους, σαν τους προγόνους και τους παππούδες μας, τους Αγράμματος, αν ήμασταν συνεπείς, κανένας αιρετικός δεν θα υπήρχε. Εμείς με την άτακτη ζωή, τα σκάνδαλα και τις διαιρέσεις μας ζημιώνουμε την Ορθοδοξία. Επιβάλλεται, αδερφή Δήμητρα, να κρατήσουμε μια αυστηρή στάση στον αιρετικό, όπως συμβουλεύει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μη λαμβάνετε αυτόν ησυχία και χέρι αυτό μη λέγεται. Στις 14 Ιουλίου γιορτάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εκ των νεωτέρων Αγίων μας. Ακούστε τι λέει. Οι πρώτοι χριστιανοί, λέει, όταν άκουγαν αιρετικό έφευγαν μακριά, όπως φεύγει κανείς από το φίδι. Όταν πήγαιναν σε δημόσια λουτρά, δεν είχαν τότε λουτρά στα σπίτια, και τους έλεγε κάποιος ότι μέσα στο λουτρό είναι κάποιος αιρετικός, απομακρύνονταν με φρίκη. Αν εσύ θέλεις να νοικιάσεις ένα ωραίο σπίτι, αλλά μάθεις ότι μέσα σε αυτό πέθανε ένας άνθρωπος που είχε AIDS, πας να κατοικείς εκεί. Αν σου πει κάποιος μην πιάσεις το ποτήρι αυτό να πεις νερό, γιατί από αυτό ήπια ένας λεπρός, το πλησιάζεις? Όπως προσέχεις να μην προσβληθεί το σώμα από μικρόβια, έτσι φυλάξου και από τα μικρόβια της αιρέσεως. Αυτά διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος, αυτά οι πατέρες, αυτά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Να προσέξουμε, γιατί σήμερα υπάρχουν πολλές αιρέσεις. Προσοχή ιδίως από τους Ιεχωβίτες ή τους Χιλιαστάς. Προσοχή, είναι λύκη βαρύς, όπως λέει ένα τροπάριο των Ένων. Αδελφοί Δήμητρα, μόνο με τη γνήσια πίστη μπορούμε να αντιπαλέψουμε στους αιρετικούς. Είναι βέβαια γεγονός ότι πολλές φορές παλεύει η αίσθηση με την πίστη. Επειδή στην πάλι ο δυνατότερος νικά, ο δε αδύνατος νικάται, γι' αυτό όπου η πίστη είναι ασθενής, δηλαδή ψυχρή, εκεί νικάει η αίσθηση. Πρέπει όμως να πιστεύουμε ότι ο Θεός μισεί πάντα τους εργαζομένους την ανομία και απολύει πάντα τους λαλούντας το ψεύδος. «Άνδρα αιμάτων και δόλιων βδελίσετε», λέει ο Ψαλμωδός. Να μένουμε σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη μας, γιατί αλλιώς θέτουμε σε μεγάλες περιπέτειες την πνευματική μας πορεία. Μπορεί στα μάτια των πολλών οι αιρετικοί και δόλοι να μένουν ατιμόρυτοι, να προοδεύουν, να αυξάνουν τους οπαδούς τους, να κάνουν θράψη με τις μεθοδίες τους. Στην ουσία όμως, όσο κοσμικά προοδεύουν, τόσο κατά Θεόν χάνονται. Πώς είναι η δύναμη των 250 εκατομμυρίων Ορθοδόξων της γης μπροστά στο αναρρύθμιτο όγκο των αιρετικών και των αλλοπίστων? Και όμως η αλήθεια υπάρχει μόνο στο μικρό αυτό ποίμνιο που έχει μοναδικό προνόμιο την ανάδειξη Αγίων και την περιφρούζηση της αλήθειας του Θείου Λόγου. Τύχοι ακράδαντοι πρέπει να είμαστε όλοι, ασάλευτοι από τις επιθέσεις των εχθρών του Χριστού. Εκείνος αναλαμβάνει να μας ενισχύει με την θέση του ζήλου και με τη φλόγα της αγάπης προς την ανώθευτη πίστη μας. Πολλοί χριστιανοί προσπαθούν με πνεύμα φιλανθρωπίας να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς. Δεν εναντιώνονται στην επιχειρηματολογία τους και δεν οργίζονται με το φανατισμό τους. Δείχνουν αγάπη και κατανόηση για να κερδίσουν τις ψυχές τους και ύστερα τους επαναφέρουν στην Εκκλησία. Ο Απόστολος μας δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας σε πνεύμα αγάπης με τους αιρετικούς, αλλά όχι επιμονή μου βάσεως. Να γίνει η πρώτη και η δεύτερη νοθεσία. Να παρακαλέσουμε τον Πλανηθέντα να επιστρέψει στην αλήθεια, να προσευχηθούμε με δάκρυα γι' αυτόν. Αν όμως διαπιστώσουμε ότι εμένει, τότε θα πρέπει να τον απομακρύνουμε. Ο κόπος για αυτόν θα είναι πια μάτιος. Η αιμονή του στην πλάνη του διέφθαιρε την διάκριση και την ορθότητα της λογικής. Η εκτροπή του έχει ρίζες βαθιές. Οι Άγιοι Πατέρες στις Οικουμενικές Συνόδους για αυτούς τους αδιόρθωτους εξεφώνησαν το ανάθημα. Τους απέκρουσαν από την Εκκλησία για να προστατεύσουν τα υπόλοιπα μέλη. Το ίδιο θα πρέπει να ακολουθούμε και εμείς. Μη τυχόν η επιοίκειά μας γίνει παγίδα για εμάς τους ίδιους και βλάβη για την Εκκλησία μας. Ευχή της Εκκλησίας μας είναι όλοι οι αιρετικοί να επανέλθουν στην μάντρα της για να σωθούν. Αυτή η προσευχή δεν αναιρεί την προσοχή που πρέπει να έχουμε απέναντι στις ψυχοφθόρες αιρέσεις. Ήτις ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβεται, ανάθεμα έστω, διακηρύσει ο Απόστολος Παύλος.
1: Φως του κόσμου και άλλα της γης, ονομάζει τους Αποστόλους ο Κυριός μας. Πώς σχολιάζεται αυτούς τους δύο χαρακτηρισμούς του Κυρίου μας?
0: Η Ευαγγελική Περικοπή προέρχεται από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Στην ομιλία αυτή ο Κύριος απευθύνεται στους Αποστόλους και τον ακούει επίσης μεγάλο πλήθος λαού. Προετοιμάζει τους Αποστόλους για τη διάδοση του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. Ξεκινά με τους μακαρισμούς με τους οποίους δείχνει ποιες αρετές θα πρέπει να τους κοσμούν και προφητεύει ότι πρόκειται να διωχτούν και να αποδοκιμαστούν από πολλούς ανθρώπους. Δεν πρέπει όμως να αποθαρρύνονται επειδή επιτελούν έργο όμοιο με τους προφήτες, οι οποίοι και εκείνοι διώχθηκαν για το Λόγο του Θεού. Σε σχέση μάλιστα με τους προφήτες, οι Απόστολοι επιτελούν πολύ σπουδαιότερο έργο, διότι οι προφήτες στάλθηκαν μόνο στη γη της Παλαιστίνης για το λαό των Εβραίων, ενώ αυτοί αποστέλλονται σε όλη την Οικουμένη για να κηρύξουν σε όλα τα έθνη. Είναι το αλάτι της γης. Η φράση αυτή του Χριστού φανερώνει την αλήθεια ότι όλος ο κόσμος είχε προπολού απονεκρωθεί και είχε σαπίσει. Τώρα όμως στέλνονται οι Απόστολοι προς Αυτόν. Δεν αποστέλλονται για να Τον ζωογονήσουν. Αυτός που χάρισε πάλι τη ζωή στον κόσμο είναι ο Χριστός, ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε για χάρη όλων των ανθρώπων. Οι Απόστολοι στέλνονται ως πνευματικό αλάτι της ανθρωπότητας για να διατηρήσουν την καινούργια ζωή που αυτή έλαβε από τον Χριστό. Με την Αγία ζωή τους και το κήρυγμά τους κατέδειξαν στους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο θα διατηρηθούν στην αληθινή και ζωντανή πίστη και θα απαλλαγούν από τη σαπίλα της αμαρτίας. Παρόμοιο έργο με αυτό των Αποστόλων επιτελούν οι πιστοί χριστιανοί μέσα σε όλους τους αιώνας. Οι πιστοί και κατεξοχήν οι Άγιοι της Εκκλησίας αποτελούν το αλάτι της γης. Χάρη σε αυτούς διατηρείται ο κόσμος από την καταστροφή. Νοστιμίζουν την ανθρωπότητα και δίνουν νόημα στην ύπαρξή της με τη χάρη του Θεού που ενσκηνώνει μέσα τους και διαμέσου αυτών διοχετεύεται σε όλο το πανανθρώπινο σώμα. Οι πατέρες της Εκκλησίας, παλαιοί και σύγχρονοι, ομολογούν

0: παλαιοί και σύγχρονοι ομολογούν και γράφουν ότι όσο ελαττώνονται οι Άγιοι άνθρωποι, η άρση των εντολών του Χριστού, ώστε να μεταδίδεται ζωή σε όλο τον κόσμο. Όταν στους χριστιανούς ελαττώνεται η πίστη και χλιαραίνει η ζωή τους, τότε ζημιώνεται όλος ο κόσμος. Επειδή μάλιστα η ζωή των πιστών αποτελεί διαρκή έλεγχο για τους απίστους και τους δραθήμους, κανέναν άλλον δεν χλεβάζουν και δεν ποδοπατούν οι άνθρωποι όσο τον χριστιανό, που η ζωή του αποδεικνύεται αντίθετη με τα λόγια του. Βγάζουν πάνω του όλη την αντιπάθειά τους, η οποία συσσωρεύτηκε μέσα τους εξαιτίας της ελεκτικής για την αματωλή ζωή τους διδασκαλίας του Ευαγγελίου. Επομένως, ως χριστιανοί που είμαστε, δεν πρέπει να μας φοβίζουν τα άσχημα λόγια και η ποικίλη διωγμή εκ μέρους των ανθρώπων, διότι αυτά μας κάνουν όμοιους με τους Αποστόλους του Κυρίου και τους προφήτες του Θεού. Αυτό που θα πρέπει να μας τρομάζει είναι να χάσουμε το αλάτι της Θείας Χάριτος λόγω των αμαρτιών μας και της ολιγοπιστίας μας, διότι τότε θα γινόμαστε αιτία να βλασφημείται το όνομα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Φως του κόσμου, ο Κύριος ονομάζει τους Αποστόλους. Μολονότι όταν τους έλεγε αυτά βρισκόταν μαζί τους σε μια μικρή γωνιά της γης, ωστόσο ο Θεός που είναι γνώριζε καλά το κοσμοσωτήριο έργο που επρόκειτο να εκτελέσουν, διαδίδοντας το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα πέρατα της Οικουμένης. Γι' αυτό και απαιτεί από αυτούς τόσο πολύ θάρρος και τόση ακρίβεια στον ενάρετο βίο, ώστε να διατηρήσουν μέσα τους άσβηστο και ακμεότατο το φως που αυτός άναψε με το επιγής λυτρωτικό του έργο και την αποστολή του μυρίπνου Αγίου Πνεύματος. Τα λόγια αυτά του Κυρίου μας ισχύουν για όλους τους πιστούς. Οι χριστιανοί είναι το φως του κόσμου και ομοιάζουν με πόλη που βρίσκεται πάνω σε όρος και φαίνεται από όλους. Έχουμε εντολή από τον Κύριο να λάμπουν τόσο πολύ με την ενάρετη ζωή μας, ώστε να επιστρέφουν οι άλλοι άνθρωποι από την πλάνη και την αμαρτία και να δοξάζουν τον αληθινό Θεό. Όταν έχουμε τόση χάρη και αρετή όσοι απαιτεί ο Κύριος από εμάς, είναι αδύνατο να διαφύγουμε την προσοχή των άλλων, όσο και αν κρυβόμαστε, όπως θα ήταν αδύνατο να κρυφτεί αν κάποιος ήταν ντυμένος με τις ακτίνες του ηλίου. Αυτό όμως επίσης σημαίνει ότι είναι αδύνατον ο χριστιανός να μην φανερώνει την πίστη του. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου με έργα και με λόγια είναι από τις πρώτες και κυριότερες εντολές που λάβαμε από τον Κύριο. Οι Απόστολοι δεν διώχτηκαν επειδή πίστευαν στον Χριστό, αλλά επειδή κήρυταν Χριστό. Ας μην λιάζουμε λοιπόν να ομολογούμε και να κηρύττουμε με την πίστη μας, ακόμη και αν ποτέ βγουν ανθρώπινοι νόμοι που να μας το απαγορεύουν. Ενθυμούμενοι τα λόγια των Αποστόλων ότι πρέπει στον Θεό περισσότερο να υπακούμε παρά στους ανθρώπους. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης.
1: Συνοψίζοντας, κύριε Τσατίλα, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Κυριακή των Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου?
0: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να πω, αδελφή Δήμητρα, είναι το εξής. Ο πειρασμός του σημερινού ανθρώπου δεν βρίσκεται μόνο στο ερήν, δηλαδή καταβούληση, εκλογή από ένα σύνολο συγκεκριμένων διδασκαλιών, αλλά και στο λατρεύειν θεής εταίρης. Αποστασία και ιδωλατρία είναι τα δύο χαρακτηριστικά της εποχής μας. Οι αποπλανητές έχουν πληθυνθεί και η καταστροφή που επιτελείται στο έθνος μας είναι πολύ μεγάλη. Νέα ήθη και νέα έθιμα εισάγουν στο λαό μας, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει προδώσει την πίστη των προγόνων του, αν και τα τεχνάσματα και οι μέθοδοι των αιρετικών είναι πανούργες. Τι θα γίνει όμως με την νεολαία μας που μεγαλώνει μέσα σε ένα συγκεχημένο περιβάλλον, μέσα σε μια πνευματική Βαβυλωνία, όπου το αληθινό και το ηθικό

0: καλύπτεται από τη λάσπη της παραπληροφορήσεως και της διαφθοράς. Οι ψευδομάρτυρες του Εχωβά, οι πεντηκοστιανοί, οι Ινδουιστές και οι πάσης αποχρώσεως ψευδοδιδάσκαλοι έχουν εισβάλει στην πατρίδα μας, ανοίγουν ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, εκδίδουν πολυτελή και προκλητικά έντυπα, διοργανώνουν συνέδρια, ιδρύουν σχολεία, ανοίγουν κέντρα νεότητος, πλησιάζουν τον απλό αγρότη και τον επιχειρηματία, μεθοδεύουν κατά της Εκκλησίας διάφορες συκοφαντίες, με κάθε τρόπο προσπαθούν να περάσουν την ιδεολογία τους στον Ορθόδοξο λαό μας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της ελληνικής ψυχής? Να χαμογελούμε στους επίβουλους της πίστεώς μας? Προς Θεού, η στάση πρέπει να είναι δυναμική. Αντίσταση κατά των εισβολέων. Αντίδραση κατά των σατανικών σχεδίων τους. Αιμονή στην πίστη των πατέρων μας και αφοσίωση στη μητέρα Εκκλησία μας. Μπορεί να κατηγορηθούμε ως σκληροί καταπατητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ όμως πρέπει να ερωτήσουμε: ποιοι είναι οι παραβάτες? Εκείνοι που θέλουν να είναι νοικοκυρέοι στο σπίτι και στην περιουσία τους, ή εκείνοι που εισβάλλουν να κλέψουν, να διχάσουν και να διαλύσουν μια ευτυχισμένη οικογένεια? Προσοχή λοιπόν στους αιρετικούς. Είναι φορείς επικινδύνων πνευματικών ιών. Να διαφυλάξουμε την πνευματική υγεία της κοινωνίας μας. Το δεύτερο μήνυμα το οποίο θα ήθελα να πω, αδελφοί Δήμητρα, είναι το εξής. Η έννοια πρώτα του φωτός αλλά και του αλατιού βοηθάει σημαντικά να συλλάβουμε πληρέστερα την αποστολή του χριστιανού στον κόσμο, ώστε να μπορεί να είναι συνεχιστής του έργου των Αγίων μας Πατέρων. Το φως δίνει πρώτα απ' όλα ζωή. Είναι η αιτία της ζωής μέσα στη φύση. Το φως φωτίζει τον κόσμο, επιτρέπει να εργαζόμεθα, να βαδίζουμε, να δημιουργούμε. Χωρίς φως η ζωή σταματά ή διατηρείται σε υποτονικές καταστάσεις. Το φως δίνει ασφάλεια και σιγουριά. Η νυχτερινή ζωή είναι πάντα συνδεδεμένη με το κακό, την αμαρτία και το έγκλημα, παρόλο που υπάρχει πάντα δυστυχώς δυνατότητα να γίνει το κακό και στο άπλετο φως της ημέρας. Ποτέ όμως δεν βαδίζει κανείς με απόλυτη σιγουριά τη νύχτα, ποτέ δεν αισθάνεται απόλυτα ασφαλής μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Ζωή, γνώση, ασφάλεια. Να, πάνω απ' όλα, τι χαρίζει το φως στον άνθρωπο. Τι εννοούσε όμως ο Χριστός λέγοντας στους μαθητές του πως είναι φως του κόσμου? Καταρχήν είναι σημαντικό πως δεν τους λέει γίνεστε φως, όπως αλλού θα τους πει γίνεστε τέλειοι οι Άγιοι. Τους λέει εστέ, είστε το φως του κόσμου. Γιατί αν δεν είμαστε φως, δεν είμαστε χριστιανοί. Σε άλλο σημείο ο Χριστός ταυτίζει καθαρά τον εαυτό του με το φως, λέγοντας τώρα και στους μαθητές του πως είναι το φως, δηλώνει ότι δεν είναι μαθητής του χριστιανός όποιος δεν αντανακλά το υπερφυσικό φως του Χριστού στον κόσμο. Διότι ο Χριστός ως Θεός είναι η πηγή του ακτίστου και αιωνίου φωτός. Αυτό το φως δέχεται και μεταδίδει ο αληθινά πιστός του ο Άγιος. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί αναλαμβάνουν το βαρύ έργο να είναι το πνευματικό φως των συνανθρώπων τους. Να είναι δηλαδή και να φαίνονται φωτεινοί, άρα χριστιανοί, και συνάμα να φωτίζουν το σκοτάδι και στο σκοτάδι των άλλων. Δηλαδή να είναι οδηγοί των άλλων και πνευματικοί ηγέτες στην κοινωνία, αλλά συνάμα και να αποτελούν κρίση για τη σκοτεινή ζωή του κόσμου της αμαρτίας. Τούτο πραγματοποιείται όταν οι χριστιανοί πορεύονται ως τέκνα φωτός και όλα τα έργα τους αντέχουν στο φως. Όχι όμως μόνο υπαρξιακά, πρέπει να είναι φώτα οι χριστιανοί, αλλά και δυναμικά. Δεν αρκεί να δέχονται φως, χρειάζεται και να σκορπίζουν φως, να μεταδίδουν το φως της αλήθειας, της θείας γνώσεως. Αν δεν ξεκαθάριζαν το σκοτάδι της πλάνης οι Άγιοι Πατέρες σε συνόδους και αν δεν επρόβαλαν το φως της Ευαγγελικής αλήθειας, δεν θα μπορούσαν να είναι φώτα, δεν θα μπορούσαν να οδηγούν στον δρόμο της αληθείας, γιατί τρίτη αποστολή του χριστιανού στον κόσμο είναι αυτή, να είναι φάρος στον κόσμο, να δείχνει τον δρόμο της σωτηρίας. Εξάλλου όμως εκφραστική είναι και η έννοια του άλατος για να δηλώσει την αποστολή της χριστιανικής ιδιότητος. Το αλάτι έχει δύο βασικές ιδιότητες: διατηρεί και έπειτα νοστιμίζει, δίνει ουσία στη γεύση. Το έργο λοιπόν του χριστιανού σε ένα τέτοιο κόσμο είναι πρώτα να συντηρήσει, να συγκρατήσει από τη σύψη και την αποσύνθηση, να προφυλάξει. Υπάρχει όμως και η θετική πλευρά, να δίνει γεύση, να χαρίζει στη ζωή την πνευματική και ηθική της διάσταση. Μέσα στην Ευαγγελική περικοπή, αδελφή Δήμητρα, συμπυκνώνεται ολόκληρη η αποστολή της στρατευωμένης Εκκλησίας, του σώματος των πιστών στον κόσμο. Το πρόβλημα όμως παρουσιάζεται στην πραγμάτωση αυτής της αποστολής. Πώς θα μείνει ο χριστιανός και η Εκκλησία φως και άλας του κόσμου? Το ίδιο το Ευαγγέλιο ερωτά: εάν το άλας μορανθεί, εν τίνει αληστήσεται? Αν το αλάτι χάσει την αληστική του δύναμη, τι θα του την ξαναδώσει? Αν ο χριστιανικός κόσμος χάσει την δύναμή του να συγκρατεί και να νοστιμίζει, αν δηλαδή πάψει να παίρνει τα δώρα αυτά από την πηγή τους, τον Χριστό, τι νο χρειάζεται ο κόσμος? Θα πεταχθεί ως άχριστος και θα πατηθεί, συμπληρώνει το Ιερό Ευαγγέλιο. Θα συμφωνήσουμε, αδελφή Δήμητρα, όμως όλοι, πως δεν διακονείται ο Χριστός όταν διακονούμε τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Το ίδιο ισχύει και για τη φωτιστική δύναμη της Εκκλησίας. Για να μείνει φως, πρέπει να μείνει απρόσβλητη από το σκοτάδι του κόσμου. Όσο προχωρεί η εκοσμίκευσή της, όσο περισσότερο σκοτάδι μπαίνει στους κόλπους της, τόσο προχωρεί το νερό στα ύφαρα του σκάφους της με όλες τις αναπόφευκτες συνέπειες. Η εκοσμίκευση δεν μπορεί ποτέ να φέρει την επέκταση και αύξηση εν Χριστώ της Εκκλησίας. Ο κόσμος δεν κερδίζεται με την εκοσμίκευση. Αντίθετα, η Εκκλησία όταν εκοσμικεύεται χάνει την ταυτότητά της. Για να διατηρήσει η Εκκλησία την ουσία της, πρέπει να μείνει φως και άλας, όπως ο Χριστός την θέλησε και όπως εκείνος την ίδρυσε. Έτσι όμως καταλήγουμε σε μια σπουδαία διαπίστωση. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται η μικρή ακτινοβολία της Εκκλησίας μας στην ανθρώπινη διάστασή της σήμερα. Δεν ακτινοβολεί εκείνη, γιατί χάσαμε το φως μας εμείς οι χριστιανοί. Δεν αλλάζει την όψη του κόσμου εκείνη, γιατί εμείς μείναμε στυφοί και ανάλατοι. Το έργο της Εκκλησίας βέβαια συνεχίζεται, και το αγιαστικό και το σωστικό. Σε αυτή την προτροπή του Κυρίου μας, αδελφοί Δήμητρα, πρέπει να ανταποκριθούμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν μπορούμε άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε. Η χριστιανική ιδιότητα μας επιβάλλει να προσαρμόσουμε τα έργα μας και τη συμπεριφορά μας και όλη τη ζωή μας με το πιστεύω μας, κάτι που συντέριαξαν τέλεια οι Άγιοι Πατέρες που τιμά η Εκκλησία μας. Αυτό πρέπει να γίνει για να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας έναντι του Θεού και έναντι των συνανθρώπων μας, αλλά και έναντι του εαυτού μας. Φως του κόσμου είναι ο Χριστός. Μας θέλει και εμάς να είμαστε φως μέσα στον κόσμο, όπως είναι όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας. Και θα είμαστε φως αλλά και έναντι του εαυτού μας. Φως του κόσμου είναι ο Χριστός. Μας θέλει και εμάς να είμαστε φως μέσα στον κόσμο, όπως είναι όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας. Και θα είμαστε φως. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, όπως πάντοτε με τον πατέρα Χρυσόστομο ασχολούμεθα με το λατρευτικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία δεν είναι προσευχές, αλλά είναι μυστήρια δια των οποίων μεταδίδεται η χάρη του Θεού στους πιστούς. Διαφέρει το μυστήριο από την προσευχή? Ασφαλώς μπορούμε μέσα στο μυστήριο να προσευχόμεθα, αλλά όμως η Εκκλησία, ακολουθώντας και το παράγγελμα του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή λέγει «αδιαλείπτος προσεύχεστε», η Εκκλησία μας φρόντισε να δώσει την ευκαιρία στους πιστούς το χρόνο που διαθέτουν ανά 24ωρο να τον χρησιμοποιούν με προσευχή. Πατέρα Χρυσόστομε, να σας καλωσορίσω με... Δεν τηρήσαμε και το πρωτόκολλο. Και να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σας στην εκπομπή αυτή. Δεν σας φαίνεται λίγο έτσι παράξενο και ανεφάρμοστο το λόγιο του Αποστόλου Παύλου «αδιαλείπτος προσεύχεστε»? Δηλαδή τι θα κάνουμε, να μόλις ξυπνήσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί να προσευχόμαστε? Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το «αδιαλείπτος προσεύχεστε», και εσείς είχατε την εξαιρετική ευλογία να μαθητεύσετε εκεί στη Σκήτη που βρισκόσασταν κοντά στους γεροντάδες, και ασφαλώς έχετε μια μεγαλύτερη εμπειρία στην λεγόμενη νοερά προσευχή. Ή είναι διαφορετικό το «αδιαλείπτος προσεύχεστε» από την νοερά προσευχή? Να σας ακούσουμε, Πάτερ Χρυσόστομε.
1: Ναι, ο Απόστολος Παύλος προτείνει στους χριστιανούς να προσεύχονται αδιαλείπτος, και αυτό η Εκκλησία το τήρησε και το τηρεί. Βέβαια η προσευχή δεν είναι απλώς λόγια, είναι η κοινωνία με το Θεό. Άρα η αδιάλειπτη προσευχή είναι η συνεχής κοινωνία με το Θεό. Υπάρχουν ώρες βεβαίως για προσευχή, και η Εκκλησία ακολούθησε τις ώρες της προσευχής της Παλαιάς Διαθήκης, αφού βγήκε μέσα από τη συναγωγή, το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Όμως στην Καινή Διαθήκη έχουμε όχι απλώς την επικοινωνία με τα λόγια και σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές, αλλά συνεχώς και με την καρδιά πλέον. Οι πατέρες μας, ερμηνεύοντας αυτό το λόγο, μας λένε ότι όταν η καρδιά είναι καθαρή, τότε υπάρχει αληθινή κοινωνία με το Θεό και επικοινωνία με το Θεό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν λέμε προσευχή, δεν σημαίνει ότι μόνο με τα λόγια, ότι μόνο με τη λογική, μόνο με το μυαλό, αλλά συμμετέχει όλος ο άνθρωπος, και όταν λέμε όλη η ύπαρξη συμμετέχει στην προσευχή, όλος ο άνθρωπος προσεύχεται και επικοινωνεί με το Θεό. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να επικοινωνήσει η καρδιά του ανθρώπου με το Θεό όταν είναι δοσμένη κάπου αλλού, όπου ο θησαυρός εκεί και η καρδία ημών. Όταν λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου έχει δοθεί κάπου αλλού, στις ειδονές, στα πράγματα του κόσμου τούτου, δεν θα είναι στη μνήμη του Θεού, δεν θα είναι δοσμένη στο Θεό. «Η έμου δώσ' με συν καρδίαν», λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός. «Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου». Η καρδιά λοιπόν θα πρέπει να καθαριστεί. Η προσευχή έχει προϋποθέσεις. Η σπουδαιότερη προϋπόθεση είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Πέρα από το σε ποιον προσευχόμαστε, σε ποιον απευθυνόμαστε, που είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι και πολλοί χριστιανοί οι οποίοι προσεύχονται δεν ξέρουν σε ποιον προσεύχονται. Ποιος είναι ο Θεός στον οποίο απευθύνονται? Εμείς ξέρουμε, απευθυνόμαστε στην Αγία Τριάδα, που η άπειρη αγάπη της μας έφερε στον κόσμο, μας δημιούργησε, μας αναδημιούργησε όταν πέσαμε. Απευθυνόμαστε λοιπόν στο συγκεκριμένο Θεό, το Θεό της Εκκλησίας, όχι σε μια ανώτερη δύναμη απλώς, όχι σε κάτι το απρόσωπο. Άρα η προσευχή των χριστιανών είναι κάτι διαφορετικό από τις προσευχές των άλλων θρησκειών. Επικοινωνούμε με την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό συνεχώς μέσα στην προσευχή μας υπάρχει αυτό το θεμελιώδες, το πρώτο δόγμα της πίστεώς μας, η πίστη στην η ομολογία και ο σεβασμός και η προσκύνηση και η τιμή και η λατρεία προς τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων, να μην. Γι' αυτό συχνά μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, στις ακολουθίες, βλέπουμε αυτή την αναφορά. Άρα, πρώτη προϋπόθεση είναι η πίστη στον αληθινό Θεό, στον Θεό της Εκκλησίας, στον ενσαρκωμένο Θεό Λόγο, στον οποίο απευθυνόμαστε. Το δεύτερο είναι η καθαρότητα της καρδιάς, την οποία θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος, να είναι δοσμένη κυριολεκτικά στο Θεό, η καρδιά του ανθρώπου, διότι όταν είναι δοσμένη, όπως είπαμε, στα υλικά πράγματα, τότε δεν μπορεί να επικοινωνεί. Παθαίνει διαταραχή, δεν εκπέμπει, η προσευχή δεν φτάνει στο Θεό. Φτάνουν οι πατέρες να μας πούνε ότι όταν καθαριστεί η καρδιά του ανθρώπου, έρχεται το Άγιο Πνεύμα, καθαρίζεται και φωτίζεται ο χριστιανός. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά του και προσεύχεται αυτό. Το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται πλέον. Θυμάστε τον Απόστολο των Χριστουγέννων, εκεί στην Προσκαλάτα στην Πιστολή, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, εξαπέστειλεν
2: ο Θεός
1: το πνεύμα του Υιού αυτού, εντεσκαρδίας ημών, κράζον αβά ο Πατήρ. Άρα το Άγιο Πνεύμα αποστέλλεται στους αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο συνεχώς προσεύχεται. Έτσι έχουμε πλέον την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, την αδιάλειπτη προσευχή. Ο χριστιανός κοιμάται και η καρδιά προσεύχεται. Περπατάει, κάνει δουλειές και προσεύχεται. Είναι μέσα στο ναό, ακούγονται οι προσευχές, οι ψαλμωδίες και η καρδιά προσεύχεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, Γέροντα, γιατί δείχνει πού συναντάμε το Θεό. Το συναντάμε μέσα στην καρδιά μας. Πώς το συναντάμε? Μέσα από την καθαρότητα, μέσα από τη σωστή πίστη, μέσα από τη σωστή τοποθέτηση μέσα στην Εκκλησία μας, και ότι δεν είναι κάτι το εξωτερικό, δεν είναι κάτι το φολκλωρικό και δεν είναι τύπος.
2: Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να είμαι στο ναό να προσεύχομαι. Δεν πρέπει να είμαι στο προσευχητάριο του σπιτιού μου να προσεύχομαι. Δεν μπορώ να προσευχηθώ στο λεωφορείο, στο αεροπλάνο, στο πλοίο, στο αμπέλι, στο χωράφι, στο γραφείο, στο δρόμο, δηλαδή όπου να είναι μπορώ να προσεύχομαι.
1: Βεβαίως. Ας πούμε, είμαστε και μέσα στο ναό. Ναι. Και γίνεται η ακολουθία. Εάν η καρδιά δεν είναι δοσμένη στο Χριστό, τότε ο νους θα πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Πολλές φορές και στην ιδιωτική μας προσευχή, ακόμα λέμε μια. Είπα το Πάτερ ημών, είπα ολόκληρη προσευχή και δεν κατάλαβα τι είπα. Γιατί ο νους ήταν αλλού. Ήταν στις δουλειές, ήταν στο μαγείρεμα, ήταν στην έρνοια του παιδιού, ήταν σε όλα αυτά. Και δεν συμμετείχε η καρδιά. Και ενώ τα λόγια λεγόντουσαν, δεν συμμετείχε ο άνθρωπος.
2: Άρα, πέρα από την καθαρότητα που λέτε, Πάτερ Χρυσόστομε, πρέπει να έχουμε και μία περισυλλογή. Δηλαδή, να πιστεύουμε ακράδαντα σε ένα προσωπικό Θεό, όχι απλώς σε μια ανώτερα δύναμη όπως είπατε, να έχουμε καθαρή καρδιά, να είναι θρονιασμένο το Πνεύμα το Άγιον στην καρδιά μας, αλλά και να έχουμε μια περισυλλογή ούτως ώστε να επικοινωνεί η γλώσσα με το νου και με την καρδιά, γιατί αλλιώς δεν θα, αλλά αυτό πώς μπορούμε να το πετύχουμε όταν έχουμε τόσες μέρημνες, οι χριστιανοί είναι στην κουζίνα, μαγειρεύει, κάνει τις δουλειές της, ο άλλος ταξιδεύει, όπως είπαμε και προηγουμένως. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα τόπο και χώρο προσευχής? Γιατί ακόμα και ο Αβραάμ που πήγαινε έκθεσε θυσιαστήριο για να λατρεύσει το Θεό του.
1: Βεβαίως θα προσευχηθούμε και μέσα στις ανάγκες και μέσα στις δυσκολίες στις οποίες βρισκόμαστε, αλλά αυτές δεν θα μας απορροφούν και δεν θα δίνεται εκεί η καρδιά μας. Ο χριστιανός στην καθημερινή του ζωή μπορεί να είναι σαν τους άλλους βιολογικούς ανθρώπους, όμως είναι κάτι το διαφορετικό. Κινείται πλέον από το Πνεύμα του Άγιο. Η συμπεριφορά του και οι σκέψεις του και τα αισθήματά του και οι ενέργειές του είναι πλέον καθοδηγούμενες από το Άγιο Πνεύμα. Και είναι πλέον προσευχή και αυτές. Και πρέπει να πούμε ότι στην Ορθόδοξη παράδοσή μας δεν υπάρχει δίλημα προσευχή ή εργασία που είχαν οι παπικοί, η Δυτική Εκκλησία. Προσευχή ή εργασία. Μα και η προσευχή είναι εργασία και η εργασία είναι προσευχή.
2: Πώς εργασία είναι προσευχή, πάτερ μου, αφού δουλεύω για το μεροκάματό μου, να θρέψω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου. Πώς μπορεί να μεταβληθεί σε η εργασία σε προσευχή?
1: Όταν η εργασία δεν είναι δουλειά, δηλαδή δουλεία, αλλά γίνεται με χαρά και με ευχαρίστηση και με πίστη και με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι εμείς μεν εργαζόμαστε, εκείνος ο οποίος όμως αυξάνει είναι ο Θεός και είναι η ευλογία του Θεού και η χάρη του Θεού, τότε δεν είναι πλέον η εργασία ένας αποκλειστικός στόχος του ανθρώπου, αλλά είναι ένα μέσον που καλλιεργεί τον εαυτό του. Η εργασία λοιπόν, όταν γίνεται προς δόξαν Θεού, είτε πίνουμε, είτε τρώμε, είτε κοιμόμαστε, είτε περπατάμε, είτε ζούμε, είτε αναπνέουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, προς δόξαν Θεού τα κάνουμε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν προσεύχεται μόνο με τη λογική και με τα λόγια, αλλά με όλη την ύπαρξη. Η εργασία είναι συνέχεια της προσευχής και η τίμια εργασία είναι προσευχή. Έτσι ο χριστιανός ξεκινάει την ημέρα του με την προσευχή. Όλη του η ημέρα είναι με την εργασία, είναι προσευχή. Όταν θα καθίσει να φάει, θα κάνει την προσευχή του. Όταν θα σηκωθεί το ίδιο, το βράδυ όταν βραδιάσει, θα ευχαριστήσει το Θεό. Και όλη του η ζωή είναι ενταγμένη μέσα στο λεγόμενο ρολόι του Θεού. Να πούμε το εξής, ότι υπάρχει το ρολόι το καθημερινό του ανθρώπου, αλλά υπάρχει και το ρολόι του Θεού. Υπάρχει ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας, Γέροντα, που λέει «Ο ρολόγιον το Μέγα».
2: Μάλιστα.
1: Έχει άλλη ώρα. Και κάθε ώρα για το χριστιανό είναι κάτι το σημαντικό. Κάθε λεπτό, πάσα πνοή ενεσά των Κύριων. Με κάθε πνοή, με κάθε αναπνοή μας να εννοούμε και να δοξολογούμε τον Κύριο. Βεβαίως, οι ακολουθίες είναι σε συγκεκριμένη χρονική περίσταση. Το πρωί θα κάνουμε την πρωινή προσευχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε την βραδινή, θα κάνουμε την πρωινή.
2: Α, έχουμε, η Εκκλησία μας έχει χωρίσει το χρόνο το 24ωρο, ας το πω,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Κατά αυτόν τον τρόπο ώστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να το χρησιμοποιούμε προσευχόμενοι. Για να τα ακούσουμε το πρόγραμμά σας, πατέρα.
1: Ναι. Ξεκινάει η προσευχή της Εκκλησίας. Πώς ξεκινάει και στην οποία ζητάει τη συμμετοχή και των πιστών. Ξεκινάει με το μεσονυκτικό. Είναι μια ακολουθία η οποία γίνεται πριν να ξημερώσει. Ο χριστιανός σηκώνεται και δοξολογεί και το Θεό, τον ευχαριστεί για τη νύχτα που πέρασε και ετοιμάζεται για να υποδεχθεί την καινούργια ημέρα. Μετά έχουμε τον Όρθρο, υποδεχόμενος ο χριστιανός τον ήλιο,
2: το φυσικό,
1: αμέσως έχετε στο νου του ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης. Δόξασε το δείξανε το φως, δόξασε σένα που έδωσε το φως, Κύριε. Με απλωμένα τα χέρια υποδέχεται το αληθινό φως που είναι ο Χριστός. Έχουμε την ακολουθία, λέγεται Όρθεος, λέγεται η ακολουθία αυτή, με ψαλμούς, με τροπάρια, με κανόνες, με ηκεσίες. Και μετά που έχουμε τις ώρες, που βεβαίως οι ώρες περισσότερο στα μοναστήρια τελούνται και στον κόσμο τη μεγάλη Τεσσαρακοστή. Έχουμε την πρώτη ώρα, που αντιστοιχεί στις 6 η ώρα το πρωί, την τρίτη ώρα που αντιστοιχεί στις 9,
2: ναι.
1: Έχουμε την έκτη ώρα που αντιστοιχεί στις 12 και την ενάτη ώρα που αντιστοιχεί στις 3. Κάθε ώρα από τις 4 ώρες αυτές έχει τη δική της σημασία και θα τα πούμε περισσότερο. Ναι, και μετά έχουμε τον Εσπερινό. Όταν κλείνει η μέρα, πριν να σκοτεινιάσει, όταν έχουμε το φως, το ηλαρό της ημέρας, ο ήλιος δεν έχει αυτή τη φωτεινότητα, έχει ένα φως ηλαρό, θυμόμαστε το φως ηλαρό του Χριστού, που δεν είναι φως τυφλωτικό, αλλά είναι φως το οποίο
2: ηλαρύνει την ψυχή του ανθρώπου.
1: Ναι, την καθαρίζει, τη φωτίζει. τη συγγενή και ελκύ. Και θυμόμαστε την πτώση και την αγάπη του Θεού μέσα στον παράδεισο κατά την Εσπερινό, και μετά έχουμε την ακολουθία του αποδείπνου, που είναι μετά το δείπνο, όπως είναι όρος, απόδειπνο. Στην ακολουθία του αποδείπνου ευχαριστούμε τον Χριστό, τον αληθινό Θεό, για την ημέρα που μας έδωσε, και τον παρακαλούμε να μας χαρίσει την νύχτα που έρχεται με ηρεμία και ησυχία, να αναπαυθεί αυτό το φθαρτό σώμα για να αντέχει στις απαιτήσεις της ημέρας.
2: Πατέρ Χρυσόστομε, μετά από το απόδειπνο πολλοί χριστιανοί αναγνώσκουν ή όλη τη σειρά το καθίστο ύμνο ή μία από τις τάσεις το καθίστο ύμνο είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό, ναι, της Εκκλησίας.
1: Διαβάζεται και, ναι, η ακολουθία των χαιρετισμών. Μόνο τα χέρια από το Α μέχρι, ναι, το Ω.
2: Και κλείνει έτσι
1: ο κύκλος της προσευχής.
2: Της προσευχής το 24ωρο.
1: Που αυτά βεβαίως είναι για τον ναό.
2: Ναι, είναι για τον ναό. Εγώ που είμαι χριστιανός μπορώ να το κάνω στο σπίτι μου. Δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο, ανεπιτρέπεται. Αποτελεί, ας πω, εμπόδιο, πρέπει να πάω οπωσδήποτε στην εκκλησία αυτά να τα παρακολουθήσω.
1: Ναι, βέβαια πρέπει να πούμε, Γέροντα, ότι αυτές οι ακολουθίες δημιουργήθηκαν στα μοναστήρια και από τους μοναχούς. Και η εκκλησία, εν το κόσμο, έχοντας σαν πρότυπο τη ζωή των μοναχών, προσπάθησε να μιμηθεί όσο ήταν δυνατόν, ναι, την προσευχή των μοναχών, η οποία είναι εκτενής, γιατί οι μοναχοί αφαιρώνονται ακριβώς γι' αυτό το λόγο, στην προσευχή. Η προσευχή είναι η αναπνοή τους κυριολεκτικά. Και εν το κόσμο η εκκλησία προσπάθησε να μιμηθεί τις ακολουθίες των μοναστηριών. Στις ενωριακές εκκλησίες δεν τελούνται όλες οι ακολουθίες αυτές που αναφέραμε σήμερα. Το μεσονυκτικό, παλαιότερα από τους παλιούς ιερείς, λεγόταν. Σήμερα βλέπουμε ότι πάει να εκλείψει, κακώς βέβαια. Έχουμε τον Όρθρο, ο οποίος τελείται κάθε πρωί στους ναούς.

0: Πρωί και απόγευμα.
1: Ναι, πρωί και απόγευμα.
0: Είναι η φωνή του Θεού.
1: Άνοιξε η μέρα, χτύπησε η καμπάνα, ο χριστιανός όρθιος. Το εσπέρας βασιλεύει η ημέρα δηλαδή, χτυπάει η καμπάνα και ο χριστιανός αφήνει τις εργασίες του και αποσύρεται και επιστρέφει στο σπίτι του.
0: Ναι. Υπάρχει όμως η προσευχή την οποία κάνει ο χριστιανός στο σπίτι. Βεβαίως μακάρι να έχει το χρόνο να συμμετέχει. Εγώ παλαιότερα κυρίως τον Εσπερινό πήγαιναν στα χωριά και συμμετείχαν οι άνθρωποι και κυρίως στον Εσπερινό του Σαββάτου ή μιας μεγάλης γιορτής ή μιας γιορτής ενός Αγίου. Παλαιότερα εκκλησιάζονται και παρακολουθούσαν και τον Όρθρο στην Κυριακή και έχουμε πρόβλημα και σε αυτό, γιατί βλέπουμε ότι οι χριστιανοί δεν πηγαίνουν νωρίς έστω την Κυριακή μια φορά να παρακολουθήσουν και την ακολουθία του Όρθρου, να εκκλησιαστούν στον Εσπερινό του Σαββάτου, που από τον Εσπερινό αρχίζει η εκκλησιαστική ημέρα. Δεν συμμετέχουν στον Εσπερινό, στον Όρθρο, και στη λειτουργία πηγαίνουν και στη μέση πολλοί χριστιανοί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι βλέπουμε να μειώνεται και η λειτουργική ζωή, που αυτό όμως είναι εις βάρος της πνευματικής ζωής του χριστιανού. Δεν θα πρέπει οι εφημέροι να αφήνουν τις ακολουθίες. Ο παπάς πρέπει να είναι εκεί στο χωριό, ο ναός να είναι πρωί βράδυ ανοιχτός, να γίνονται οι ακολουθίες άσχετα αν θα πάει ο χριστιανός ή όχι. Λέει ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης μας ότι πατέρες, θα πάτε στο ναό, θα βάλετε το πεταχύλι σας, θα βάλετε ευλογητό. Δεν θα κανείς. Ο κόσμος πάει στη δουλειά του. Μα σας περιμένουν οι Άγιοι. Σας περιμένει ο Θεός να δοξολογήσετε.
1: Ναι, αλλά θα προσέχετε
0: και
1: εσείς
0: και για τους αδελφούς.
1: Και
0: για
1: το μνημείο σας.
0: Για τους χριστιανούς σας. Οι άνδρες και στις δουλειές, τα παιδιά στο σχολείο, οι γυναίκες στις φροντίδες, αγώνας, αρρώστιες, πειρασμοί στους αδελφούς, τους χριστιανούς. Ποιος θα προσευχηθεί για αυτούς? Υπάρχει ο εφημέριος, το ρολόι του Θεού, που συνεχώς προσεύχεται για τους χριστιανούς. Και γι' αυτό εκφράζουμε έτσι την ευγνωμοσύνη μας στους εφημερίους, και αυτό να το ξέρουν οι χριστιανοί, να μην λένε τι κάνει ο παπάς. Μοιάζεται για εκείνους. Την ώρα που εκείνοι βρίσκονται στην εργασία τους και στην ανάπαυσή τους ή στις ασχολίες τους, ο εφημέριος είναι άγρυπνος και προσεύχεται και για εκείνους οι οποίοι ευλόγως λείπουν από την ακολουθία. Οπότε όταν φυλακολουθεί και η εφημερία, και αυτό το τονίζουν και ενημερώνουν τους χριστιανούς τι γίνεται στο ναό, και οι χριστιανοί θα συμμετάσχουν κατά κάποιο τρόπο. Σήμερα βεβαίως έχουν αλλάξει και τα ωράρια. Παλιά ήταν αγροτικός ο κόσμος, αγροτική ζωή στα χωριά. Τώρα έχουμε αστικοποιηθεί οι περισσότεροι και δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες αυτές του Εσπερινού και του Όρθρου, ιδιαίτερα στις αγρυπνίες που γίνονται, μικρές αγρυπνίες που γίνονται στις αγορίες, και δίνεται η δυνατότητα και ο Εσπερινός και ο Όρθρος και η λειτουργία.
1: Και ξέρετε, Πάτερ Χρυσόστομε, όπου γίνονται οι σύντομες αυτές βραδινές ακολουθίες και αγρυπνίες, πολλοί ανταποκρίνονται και σαν μια ιδιαίτερη ικανοποίηση. Οι χριστιανοί συμμετέχουν και νομίζω ότι θα μπορούσε να περάσει αυτό το μήνυμα σε ένα ευρύτερο χώρο και πολλοί εκ των πιστών μας να συμμετέχουν στη λειτουργική ζωή της εκκλησίας μας.
0: Υπάρχουν και στις πόλεις, μαθαίνω ότι γίνονται συχνές αγρυπνίες. Οι χριστιανοί δεν έχουν τη δυνατότητα σε μια μικρή γιορτή ενός Αγίου και σε θεομητορική, δεσποτική γιορτή να εκκλησιαστούν. Το οποίο έχουν να πάνε στις δουλειές τους. Πολλοί κληρικοί οργανώνουν βραδινές αγρυπνίες και δίνεται η δυνατότητα στους χριστιανούς να συμμετέχουν με πολύ αγάπη έτσι σε αυτές τις ακολουθίες. Και προτρέπουμε τους αδελφούς πατέρες να κάνουν αγρυπνίες συχνές στις ενορίες τους, στους ναούς.

0: Και οι χριστιανοί θα ωφεληθούν πάρα πολύ και θα ζουν τον πλούτο αυτό της ορθόδοξης λατρείας μας. Ας έρθω όμως τώρα στο τι θα κάνουν οι χριστιανοί. Υπάρχουν όμως, όπως είπαμε, πολλοί χριστιανοί οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε την πρωινή προσευχή τους. Μακάρι να υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι θα κάνουν και κάτι περισσότερο. Ξέρω χριστιανούς οι οποίοι έχουν τα λειτουργικά βιβλία, διαβάζουν κάτι από τον Όρθρο, τους κανόνες, το συναξάρι, το βίο του Αγίου της ημέρας. Ναι. Και τονίζω ιδιαίτερα γέροντα την πρωινή προσευχή. Λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ότι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει το εξής, ότι ο διάβολος ψάχνει να βρει χριστιανό που δεν προσευχήθηκε το πρωί. Και θα τους πήρει όλη την ταραχή, όλη την ευρικότητα, τη σύγχυση, τη φοβία, τη δειλία, τα πάντα. Θα σπείρει τη δικιά της πορά ο διάβολος. Ψάχνει να βρει χριστιανό που δεν προσευχήθηκε το πρωί. Γι' αυτό και προτρέπω τους χριστιανούς, και προτρέπουμε τους χριστιανούς να σηκώνονται το πρωί, πριν από την καθιερωμένη ώρα, 5 λεπτά. 5 λεπτά να προσευχηθούν. Να κάνουν μετάνοιες. Να κάνουν μερικές μετάνοιες. Να πούν το Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόν με. Να κάνουν την νεοθυνή προσευχή. Υπάρχει στο ορολόγιο, αλλά και στα προσευχητάρια τα οποία κυκλοφορούν. Υπάρχει η πρωινή προσευχή, η εωθυνή προσευχή, που είναι πολύ σύντομη, δηλαδή σε 5 λεπτά γίνεται αυτή η προσευχή. Εξεγερθέντος του ύπνου, όπως πείτε μας, αγαθέ. Είναι ακριβώς αυτό. Τις κλίνεις και το ύπνο εξεγείας μου, Κύριε, το νου μου φώτισον και τα καρδία μου άνοιξον. Έχει επίσης μια ευχή, εκ του ύπνου εξεγεστάμενο, σε ευχαριστώ, σε Αγία Τριάς. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Πανωκάδο.
1: Ώστε η πατερική σκέψη και η άποψή σας, Πάτερ Χρυσόστομε, είναι αυτή, ότι η προσευχή είναι η θωράκιση του χριστιανού, ναι, της ψυχής του ανθρώπου. Άρα, εξερχόμενοι τις οικίες μας και αναλαμβάνοντας την εργασία μας, και εφόσον δεν προσευχηθήκαμε, είμαστε ακάλυπτοι, αθωράκιστοι. Δεν έχουμε το αλεξίσφαιρο. Ναι. Δεν μας εφοδίασε κανένας πράκτορας και κανένα αλεξίσφαιρο για να ασφαλίζουμε την ψυχή μας. Και τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα, οπωσδήποτε μας ενοχλούν, μας τραυματίζουν, μας ζαλίζουν και μας απομακρύνουν
0: στους πειρασμούς, στις δυσκολίες, τις θλίψεις που έχει η μέρα. Ναι. Μία μέρα έχει πολύ μεγάλο φόρτο, μεγάλο κόπο. Η κάθε μέρα έχει το δικό της το φόρτο, όπως λέγει η Γραφή.
1: Έτσι, ναι. Και το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τη βραδινή προσευχή, κλείνοντας την ημέρα μας.
0: Βεβαίως, αλλά βλέπω το εξής, ότι στη σημερινή εποχή έχει πολλούς πειρασμούς η βραδινή προσευχή. Ο άνθρωπος είναι κουρασμένος. Έχει μπει και η τηλεόραση, η βρώμικη τηλεόραση στη ζωή του ανθρώπου και τον αποσπά από την προσευχή. Οι οικογένειες έχουν τις δουλειές τους, να φάνε, να διαβάσουν τα παιδιά, να κοιμηθούν. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν καθιερωμένη προσευχή, είτε όλη η οικογένεια μαζί. Θα πρέπει να είναι, ακούμε πολλοί στους χριστιανούς, είμαι κατάκοπος το βράδυ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά και λέμε, έστω κάτι, τουλάχιστον να πούμε το ελέησον με ο Θεός. Κανονικά βέβαια ο χριστιανός πρέπει να κάνει το μικρό, το απόθυπνο, όπως είπαμε, και τους χαιρετισμούς. Αλλά τουλάχιστον να πούμε το ελέησον ο Θεός. Γιατί όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς, ο θάνατος είναι ένας μικρός ύπνος. Ο ύπνος
1: είναι ένας μικρός θάνατος.
0: Και δεν ξέρουμε αν θα ξημερώσουμε. Να προσευχηθούμε για τα λάθη της ημέρας μας, για τον κόπο, για τις αμαρτίες που κάναμε. Να ζητήσουμε το έλεος του Θεού.
1: Και για ένα ήρεμο και ησύχιο ύπνο.
0: Ναι, ναι. Κανονικά λοιπόν θα πρέπει να προσευχηθεί ο χριστιανός το βράδυ. Σημασία έχει όμως η πρώτη σκέψη. Την πρώτη σκέψη μας που τη δίνουμε. Την πρώτη πράξη μας όταν ξυπνήσουμε την ημέρα μας. Ο πρώτος λογισμός μας που πάει. Θα πάει το πρωί, μόλις ξυπνήσουμε, στη δουλειά μας, στα χρήματά μας, στην έγνοια μας. Μα έτσι είναι η ζωή. Είναι γεμάτη έγνοιες, γεμάτη βάσανα. Δεν θα ξεφύγουμε, δεν θα ανοίξουμε ένα παράθυρο στην αιωνιότητα. Γιατί η προσευχή είναι ένα παράθυρο στην αιωνιότητα. Δεν θα ανοίξουμε, όχι απλώς εμείς να κοιτάξουμε προς την αιωνιότητα, αλλά να έρθει η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Αλλιώς θα είναι αβάστακτος ο κόπος. Βεβαίως όλη την ημέρα μπορεί να έχει την αδέλειπτη προσευχή. Την αδέλειπτη προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελέησον τον αμαρτωλό.
1: Είναι αυτή είναι η προσευχή. Είναι ωραία προσευχή, ναι, που λέμε. Είναι το, αυτό είναι το αδιαλείπτος προσεύχεστε.
0: Είπαμε,
1: είναι και κάτι άλλο.
0: Είναι και η άντιμη εργασία, όπως είπαμε.
1: Ναι.
0: Και η καθημερινή ενασχόληση, αλλά μέσα στη χάρη του Θεού. Είναι κοινωνία με το Θεό. Αλλά και όταν μπορεί ο νους να λέει την ευχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το αυτό.
1: Είχα διαβάσει όταν ήμουν μαθητής ακόμη, Πάτερ Χρυσόστομε, ένα βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Είναι και σήμερα και κυκλοφορεί και θα μπορούσαμε να το συστήσουμε στους αγαπητούς τηλεθεατές μας, να το εφοδιαστούν αυτό το βιβλίο. Θα βοηθηθούν πολύ, ειδικότερα στο θέμα της νοεράς προσευχής.
0: Είναι μικρή προσευχή, αλλά και πολύ δυνατή.
1: Ναι.
0: Περιέχει, είναι σε περίληψη το Πάτερ Ημών, όπως μας λένε οι πατέρες, γιατί το Πάτερ Ημών είναι η προσευχή στην οποία απευθυνόμαστε αληθινά προς το Θεό, όπως μας παρέδωσε ο Κύριος μας. Αλλά το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με είναι η συμπίκνωση της Κυριακής προσευχής και περιέχει αφενός με την ομολογία ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Κύριος, ο Υιός του Θεού, και αναγνωρίζουμε την θεότητα του Κυρίου μας και ότι είναι ο Σωτήρας, και αφετέρου αναγνωρίζουμε την κατάντια μας και την αμαρτωλότητά μας και ομολογούμε και λέμε ελέησόν με τον αμαρτωλό.
1: Πάτερ Χρυσόστομε, εσείς από την άσκηση των καθηκόντων σας και ως πρώτος αγγέλου και ως ιεροκήρυκος και ως πνευματικού, έχετε διαπιστώσει, είδατε οι οικογένειες ομαδικά να προσεύχονται, ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά, ο παππούς, η γιαγιά? Έχουμε τέτοιες οικογένειες που να τις καμαρώσουμε και να τις θαυμάσουμε και να πούμε το παν δεν απολέσθη?
0: Ναι, δεν απολέσθη το παν. Υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες προσεύχονται όλοι μαζί. Θα καταθέσω εδώ μια μαρτυρία από την οικογένεια του αημνίστου του πατέρος Κοσμά Γρηγοριάτη, του Ιεραποστόλου, του Ασλανίδη. Θυμάμαι οι ευλογημένοι και οι δύο γονείς του είναι στον ουρανό σήμερα, όταν έμενα στο σπίτι τους μαζί, θυμάμαι ότι έπρεπε πρωί-πρωί να σηκωθούμε, να κάνουμε την προσευχή μας όλοι μαζί με τον Παπαδημητρό και την κυρία Δέσποινα και ο τότε Γιάννης, ο πατρικός μας, ο Γοριάτης, να διαβάσουμε όλοι μαζί το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, τη μελέτη της Γραφής, το πρωινό και μετά δρόμο στις δουλειές. Ελέω, δεν είναι δυνατόν από μια τέτοια οικογένεια να μην παρέρθει ένα τέτοιος άγιος άνθρωπος και τέτοια ευλογημένη οικογένεια να μην είναι, και να μην παρέλθει ο πατρικός μας, ο Γρηγοριάτης. Την ευχή του να έχουμε, ο Θεός να τον αναπάβει. Και έχω δει και σε πολλά χωριά, σε ενορίες, συνειδητούς χριστιανούς, οι οποίοι προσεύχονται όλοι μαζί. Οι περισσότεροι δεν το καταφέρνουν ή δεν θέλουν να το καταφέρουν. Δεν το έχουν επιχειρήσει. Με τα ωράρια εκεί μπερδεύονται.
1: Όχι, υπάρχουν και κάποια προβληματάκια. Γιατί έχουν και μικρά παιδιά τα οποία δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτές τις καθιερωμένες βραδινές προσευχές και ακολουθίες, και κάνουν μια σύντομη, όπου υπάρχουν, κάνουν μια σύντομη προσευχή για να φύγουν τα παιδιά να πάνε να κοιμηθούν, και το ζευγάρι, τα μεγαλύτερα άτομα, κάθονται και ολοκληρώνουν τις προσευχές των και τις ακολουθίες τις καθιερωμένες.
0: Με τα μεγαλύτερα όμως παιδιά μπορεί να γίνει δουλειά, και έχω παραδείγματα τέτοια, αν το θέλει, αν πιστέψουν στην προσευχή, γιατί δεν πιστεύουν στη δύναμη της προσευχής. Θέλουμε να πούμε ένα κυελέησον έτσι και από καθήκον, ας πούμε.
1: Τώρα να μου επιτρέψετε και ακόμη μια ερώτηση, ίσως ενοχλητική, αλλά Πάτερ Χρυσόστομε, έχουμε προσευχόμενο εκκλησίασμα? Λίγο τολμηρή η ερώτηση.
0: Πολύ δύσκολο η ερώτηση.
1: Γιατί βλέποντας κανείς τα εκκλησιάσματά μας και όταν ο λειτουργός στρέφει τα βλέμματά του προς το εκκλησίασμα να το ευλογήσει και λοιπά, αισθάνεται ότι το εκκλησίασμα δεν προσεύχεται. Δεν είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα, Πάτερ Χρυσόστομε. Είχαμε πάει σε μια επίσκεψη στη Ρουμανία και είδαμε εκεί πέρα εκκλησιάσματα, πυκνά εκκλησιάσματα που σέβδιδαν την εντύπωση ότι συμμετείχαν και στο μυστήριο και προσήκοντο, ήταν ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Μήπως θα πρέπει και εμείς να περάσουμε από την περίκαυστον αυτήν δοκιμασία και θλίψη του διωγμού για να αισθανθούμε την ανάγκη να ανυψώσουμε τα βλέμματά μας προς τον ουρανό και να προσευχηθούμε και να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε μέσα στην εκκλησία, να μην είναι μόνο τα κοφάρια μας αλλά να βρίσκεται και το πνεύμα μας και η καρδιά μας εκεί και να συμμετέχουμε στα τελούμενα και τα δρόμενα και τα ψαλόμενα.
0: Θίγεται ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, Γέραντα. Το πρώτο βεβαίως είναι να είμαστε εμείς οι ίδιοι οι λειτουργοί, να είμαστε προσευχόμενοι. Προσευχόμενος κληρικός θα έχει, και ποιμένας θα έχει προσευχόμενους πιστούς χριστιανούς. Στη συνέχεια ο ποιμένας θα καθοδηγήσει, διότι ο χριστιανός δεν ξέρει το δρόμο. Πρέπει να τον πάρει κανείς τον χειραγωγήσει να τον οδηγήσει στο Θεό. Όμως δεν θέλουμε σήμερα αυτό το δρόμο και αυτό το τρόπο. Γι' αυτό και συντομεύουμε τις ακολουθίες μας. Προσπαθούμε να τελειώσουμε, κοιτάζουμε το ρολόγι μας. Πάμε να καθίσουμε. Θέλουμε να έχει θέρμανση ο ναός, να έχει καθίσματα ο ναός. Μα μόνο οι Έλληνες έχουμε καθίσματα μέσα στους ναούς. Όλοι οι Ορθόδοξοι Σλάβοι, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, στην Ρωσία, όρθιοι. Όρθιοι. Ο πατήρ Κάλιος του Σουγουέα, σε ένα βιβλίο του γράφει ότι έχει αλλάξει τελείως η Ορθόδοξη λατρεία με την είσοδο των καθισμάτων μέσα στους ναούς. Αντί να είμαστε αγωνιζόμενοι χριστιανοί, συναγωνιζόμενοι με τον ιερέα στην προσευχή, είμαστε θέατε. Οι ναοί έχουν μεταβληθεί σε θέατρα. Παρακολουθούμε μια παράσταση που παίζει ο παπάς, οι ψάρτες και ο νεοκόρος και τα παιδιά. Θέλουμε να είναι γεμάτο από φώτα. Γίνεται ένα οδείο και μια ψαλμωδία απλώς μόνο και μια εξωτερική παράσταση ο ναός. Δεν ξέρουμε γιατί πηγαίνουμε. Δεν ξέρουμε ότι προσευχόμαστε, ότι συμμετέχουμε, ακούμε το Λόγο του Θεού, ότι η καρδιά μας είναι εκεί δοσμένη στο Χριστό και ότι δεν κοινωνήσουμε. Ζούμε περίοδο παραγμής. Γιατί μας αρέσει ο κοσμικός τρόπος ζωής, μας αρέσει η αμαρτία, μας αρέσει.
1: Μας έφαγε ο ευδαιμονισμός.
0: Μας έχει φάει ο ευδαιμονισμός.
1: Της πέρασης και της ανέσεως.
0: Γι' αυτό και η άνθηση του μοναχισμού στην εποχή μας έχει βοηθήσει στο να έχουμε περισσότερο αγωνιζόμενους προσευχόμενους χριστιανούς. Δόξα τω Θεώ. Δεν χάθηκαν. Ενώ υπάρχει πολλή κοσμίκευση και ο χήμαρος αυτός και ο κατακτησμός της κοσμίκευσης πάει όλα να τα συντρίψει και να ψυχράνει τις ψυχές των χριστιανών, των ανθρώπων. Και το πιο σοβαρό θα είναι αυτό, δηλαδή να μην ξέρουν να προσεύχονται. Το πιο δύσκολο σήμερα είναι, για να μιλήσουμε στον κόσμο, είναι η προσευχή. Έχω μια εμπειρία, Γέραντα, από αθεϊστικό καθεστώς από την Αλβανία, όταν πέσαν τα σύνορα και μπήκαμε μέσα. Θυμάστε με τον Μακαριώτη το Αναστάσιο, πήγαμε σε αυτές τις περιοχές όπου επί 40 χρόνια εδιώκεται η πίστη του Χριστού, να μιλήσουμε για την πίστη. Το πιο δύσκολο ήταν να μιλήσουμε για την προσευχή. Σήμερα η άνθηση του μοναχισμού, η βοήθεια των αδελφοτήτων, η καλλιέργεια του λαού στα πνευματικά και κυρίως στην προσευχή και στη λειτουργική ζωή έχει βοηθήσει πολλούς αδελφούς, πολλούς χριστιανούς να ξαναβρίσκουν το δρόμο για την, για την επικοινωνία με τον Θεό. Που είναι η προσευχή. Για την βίωση της πίστεως που γίνεται μέσω της προσευχής. Αν δεν πιστεύεις, πώς θα προσευχηθείς? Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι το θερμόμετρο της πίστεως είναι η προσευχή. Πόσο προσεύχεσαι, από αυτό φαίνεται και η πίστη σου. Διότι η προσευχή και η νηστεία, πάνε και πάει και η νηστεία μαζί, είναι κάτι για το οποίο δεν έχει κανένα συμφέρον. Τα κάνεις και τα ζεις επειδή πιστεύεις. Και δεν θα είμαστε χριστιανοί επειδή πηγαίνουμε την Κυριακή στην εκκλησία. Το λέω και το υπογραμμίζω αυτό. Θα είσαι χριστιανός όταν θα προσεύχεσαι στο σπίτι σου. Όταν θα έχεις μάθει να ανοίγεις το προσευχητάριο, το ρολόι του Θεού, και να συμβαδείς με το ρολόι του Θεού. Να προσεύχεσαι το πρωί, το βράδυ, στο τραπέζι, να έχεις την αδιάλειπτη προσευχή του Κύριου Ιησού Χριστού ελέησόν μας, και τότε θα μπορέσεις να καταλάβεις και τι γίνεται και μέσα στο ναό. Τότε θα μπορέσεις να συμμετάσχεις και πραγματικά στην κοινή προσευχή. Όταν λοιπόν ο χριστιανός ζει την προσευχή στο σπίτι του, έχει μάθει να συγκεντρώνει το νου του και την καρδιά του και να προσεύχεται όχι μόνο με το στόμα, αλλά και με το νου. Ο νους να παρακολουθεί την προσευχή. Έλεγε ένας πατέρας ότι προσευχή που δεν την παρακολουθεί ο νους δεν πάει στο Θεό. Και συμμετέχει και η καρδιά ταυτόχρονα. Δηλαδή η προσευχή καλλιεργεί την πίστη, ανάβει την αγάπη και τον πόθο και τη λαχτάρα προς το Θεό, τη λατρεία προς το Θεό, γιατί η λατρεία είναι η τέλεια αγάπη. Και πλέον ο χριστιανός γίνεται ολόκληρος προσευχόμενος. Όταν λοιπόν αυτά τα ζήσει και στην κοινή λατρεία, θα ξέρει τι θα κάνει. Θέλει τόλμη η προσευχή, γέροντα. Ξέρετε, υπάρχει ένα βιβλίο του Άντωνι Μπλουμ που λέει ότι θέλει τόλμη η προσευχή. Η προσευχή είναι τόλμη. Η προσευχή είναι μια συνάντηση με τον Θεό. Είσαι έτοιμος να συναντήσεις με τον Θεό? Ή απλώς χτυπάς το κουδούνι και σκόνες και φεύγεις? Όπως κάνουν τα παιδιά που παίζουν. Χτυπάνε το κουδούνι και σκόνες και φεύγουν. Αλλά στη συνάντηση αυτή δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός να έρθει. Θα έρθει ο Θεός στη συνάντηση στην κατάλληλη στιγμή. Και επιτρέψτε τώρα εδώ, μόνο ο διάβολος έχει όταν τον καλούμε.
2: Και γρήγορα μάλιστα.
0: Και γρήγορα, και μας κάνει ό,τι θέλουμε. Ο Θεός θα έρθει όταν θα πρέπει να έρθει. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή τη συνάντηση με τον Θεό. Και το δεύτερο, ότι όταν θα προσευχόμαστε όχι σαν τον Φαρισαίο, ότι εγώ είμαι και είμαι μέσα στην εκκλησία και είμαι ο χριστιανός και ο τάδε, αλλά σαν τον τελώνει. Να προσεύχεσαι σαν να είσαι έξω από την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Άνοιξε μου, Κύριε. Άνοιξε την αγάπη σου για να έλθω και να αναπαυθώ κοντά σου. Θέλει τόλμη προσευχή.
1: Α, δηλαδή όταν έχω βολευτεί, όταν τα έχω όλα, όταν δεν μου λείπει τίποτε, ότι ο Θεός με αγαπάει και ό,τι του ζητάω μου τα δίνει απλόχερα, τότε δεν χρειάζεται και πολύ προσευχή. Αλλά στις δύσκολες ώρες χρειαζόμαστε την προσευχή, έτσι δεν είναι πάντα χρυσόστομα?
0: Πολλοί όταν δεν προσευχόμαστε και το θυμόμαστε το Θεό όταν στις δύσκολες τις στιγμές μονάχα. Αλλά τότε είναι συμφεροντολογική η προσευχή, δεν είναι κοινωνία αληθινή. Βεβαίως και τότε θα προσευχηθούμε. Και τότε ιδιαίτερα στην ώρα του πειρασμού ζητάμε την αγάπη και το έλεος του Θεού.
1: Ωραία, εδώ πάντα Χρυσόστομο βλέπω το δίκτυο του ρολογιού μας να είναι προς το τέλος. Θα συνεχίσουμε βέβαια, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όταν μένουμε ακάλυπτοι και αθωράκιστοι από την προσευχή, όταν δεν μάθαμε να χρησιμοποιούμε το όπλο της προσευχής, το οποίο και στον καιρό της ειρήνης πρέπει να έχουμε, για να μπορέσουμε να είμαστε έμπειροι και για τον καιρό του πολέμου των δοκιμασιών. Αγαπητοί μας φίλοι, ο πατήρ Χρυσόστομος απόψε μας έδωσε την ευκαιρία να ενθυμηθούμε ένα χρέος μας και ένα ιερό καθήκον που αφορά τις σχέσεις μας και την επικοινωνία μας με τον Θεό. Η προσευχή οπωσδήποτε, όπως μας είπε ο πατήρ Χρυσόστομος, είναι ένας διάλογος, μία επικοινωνία με τον Θεό, και ακόμη η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, είναι η δροσιά της ψυχής, αλλά και μία ζωτική πνευματική ανάγκη. Από την ώρα που κόψαμε την επικοινωνία μας με τον Θεό, γιατί η προσευχή είναι αυτή που μας φέρει σε επαφή και επικοινωνία, τότε χάνουμε τα νερά μας, χάνουμε τον προορισμό μας, δεν ξέρουμε γιατί υπάρχουμε, γιατί που βρισκόμαστε και που οδηγούμεθα. Αυτό που ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε, που υπογράμμισε ο πατήρ Χρυσόστομος, είναι ότι η αδιάλειπτος προσευχή δεν είναι μόνο τα μπλα μπλα μπλα, δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά είναι η ενεργός συμμετοχή και του νου και της καρδιάς μας. Αναγκαίες και απαραίτητες οι προσευχές σε όλες τις περιπτώσεις. Πριν ξεκινήσουμε το οποιοδήποτε μας έργο, πρέπει να προσευχόμεθα. Θεέ μου, είναι θέλημα του Θεού, είναι δικό σου θέλημα αυτό να το κάνω, ή θέλουμε να δημιουργήσουμε οικογένεια. Ο νέος πρέπει να προσεύχεται για την ανέβριση μιας σωστής κοπέλας που να συνδεθεί και να δημιουργήσει οικογένεια. Και τα ανάπαλλη προσευχόμεθα για να μας στείλει ο Θεός έναν άνθρωπο ώστε να φτιάξουμε το ανάκτορο της οικογενειακής μας ευτυχίας. Αλλά αυτό που ιδιαίτερα πρέπει, που υπογράμμισε ο πατήρ Χρυσόστομος, και όλοι μας πρέπει να προσέξουμε, ότι δεν είναι μόνο η προσευχή με τη γλώσσα και με την καρδιά, αλλά είναι και με τα έργα. Όταν εγώ κάνω το έργο αυτό, είμαι ένας επαγγελματίας και λέω θα κάνω αυτό το εργόχειρο ή αυτήν την βιοτεχνία, αυτήν την παραγωγή θα καλλιεργήσω για να θρέψω τον πεινασμένο αδελφό μου. Ο Γιώργος μεταβάλλει την εργασία του σε προσευχή όταν σκέπτεται τα λαχανικά του, τα φρούτα του, οτιδήποτε άλλο καλλιεργεί. Δεν τα κάνει για τον εαυτό του, αλλά για τον πεινασμένο αδελφό του. Θα εξυπηρετήσει τον αδελφό του. Γι' αυτό οποιαδήποτε εργασία και αν κάνουμε, να λέμε ότι το ένδυμα αυτό που ετοιμάζω θα το φορέσει ο Χριστός, γιατί ο αδελφός μου είναι ο Χριστός, είναι στο πρόσωπο του αδελφού μου. Να μην στοχεύομαι στο κέρδος και καμιά φορά στο άνομο κέρδος, να απατήσουμε τον πελάτη μας, τον αδελφό μας. Όλα τα έργα μεταβάλλονται σε προσευχή τότε και προσδόξαν του Αγίου Ονόματος του Θεού. Λείπει η προσευχομένη Εκκλησία, λείπουν οι προσευχόμενοι χριστιανοί. Και τώρα μάλιστα κατά τον τελευταίο αυτό καιρό που ξέσπασαν οι καταιγίδες και οι θύελες και οι σεισμοί και οι καταπαντισμοί στο χώρο της πατρίδος μας, και θεσμοί αιωνόβοι ισοπεδώνονται και αξίες ποδοπατούνται, θα έπρεπε αντί άλλων να μην κατηγορούμε κανέναν, αλλά εμείς οι χριστιανοί να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε για να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο φτάσαμε και το οποίο δεν ξέρουμε τι τέλος ακριβώς θα έχει. Όμως θα το πούμε, ο πιστός οφείλει να γονατίσει και να κατεβάσει τον ουρανό κάτω στη γη, γιατί η προσευχή, όπως είπε χρειάζεται ο πατήρ Χρυσόστομος, χρειάζεται τόλμη. Είναι μία πάλη του ανθρώπου με το Θεό. Θεέ μου, ζητούμε ειρήνη στην Εκκλησία, πάψον τα σκάνδαλα των εκκλησιών, να ηρεμήσει ο τόπος μας, να γαλλιεύσει ο λαός μας, να πάψουν οι χριστιανοί να σκανδαλίζονται και να μπίνουμε όρθιοι και σταθεροί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, χωρίς να επιτρέψουμε σε καμιά περίπτωση ο καθένας μας τον εαυτό του να μειώσει την πίστη του, την εμπιστοσύνη του, το σεβασμό του, την αγάπη στην Εκκλησία και τη λατρεία του στον Κύριό μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, και τον πατέρα Χρυσόστομο γιατί μας έδωσε την ευκαιρία απόψε να κάνουμε και μια χρήση ενός σκουριασμένου όπλου, το οποίο πρέπει να το βγάλουμε από το οπλοστάσιο, γιατί ξέρετε τα όπλα τα, αυτά τα βάζουμε σε γράσο για να μην σκουριάζουν. Εμείς το σκουριάσαμε, δεν βάλαμε ούτε γράσο.
0: Άρα λοιπόν συναγερμός προσευχής και εκστρατεία προσευχής.
1: Έτσι, έτσι. Και ο Θεός θα δώσει τη λύση και θα εξέλθουμε από τα διέξοδα στα οποία οδηγηθήκαμε.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Τώρα τα πουλιά λοιπόν ακούσαμε από το Στέλιο Μπέλο δρασκελώντας το κατόφλι αυτής της εκπομπής και κάπως έτσι βάλαμε φτερουγίσματα και κελαϊδίσματα στην παρέα μας και έτσι θα συνεχίσουμε.

της ελευθερίας και της αίσθησης του απεριόριστου, τα πουλιά συγκέντρωναν πάντα βλέμματα λαχτάρας από κάθε καρδιά που κάτι τη βάραινε. Η ευκολία τους να σχίζουν και να διασχίζουν την απεραντοσύνη του ουρανού έκανε τους στιχουργούς να χρησιμοποιήσουν τα πουλιά ως αγγελιοφόρους, συνήθως για ξενιτεμένες αγάπες.

Χρώμα της ουράνιας συνείδησης και της αρμονίας, σύμβολο της σοφίας και της ευσέβειας, κατευνάζει τα πάθη, ηρεμεί και ευνοεί τη γνώση. Αυτά λένε για το γαλάζιο οι ειδικοί στο συμβολισμό των χρωμάτων. Δεν ξέρω αν αιώνες πριν οι απλοί Έλληνες το ήξεραν αυτό. Ξέρουν όμως πως το γαλάζιο πουλί είχε πάντα ξεχωριστό ρόλο σε παραμύθια και τραγούδια. Ίσως απλά γιατί ήταν όμορφο.

Αν τα χελιδόνια είναι συνδεδεμένα με τα ταξίδια, τα περιστέρια με την τρυφερότητα, οι πέρδικες με τη γυναική αχάρη και τα ειδόνια με τις μοναχικές καρδιές, τότε ο αετός είναι ταυτόσιμος με την περηφάνεια και τη μεγαλοπρέπεια. Ακούστε πώς τον τραγουδούν Κρητική και Πόντι, και από εμάς, γεια και χαρά σας.

πίσω πέραν το ρασίν. Σελάτε απεχημέρος, ραντέλεναν εσκότωσαν και κείτε ματωμένος. Μαύρα πουλία τρώγα.

Φατέστε, Μπούλιαν, φατέστε. Φατέστε τον Καρύπη. Στη θάλασσα κολυμπετής, Σομάλια πεχλιβάνος.

Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λιψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί.

0: Πολύ ωμέλησα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Αγία.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Πνευματικός στην Πατμιάδα. Στην Πατμιάδα, ο Όσιος Αμφιλόχιος υπηρέτησε ως πνευματικός από τα πρώτα χρόνια της επαναλειτουργίας της μετά την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 50. Καθώς πόθος του ήταν να επανδρωθεί η Εκκλησία του Χριστού με άξιους και μορφωμένους κληρικούς, προσευχόταν θερμά για το θέμα αυτό. Τον αξίωσε λοιπόν ο Θεός να γίνει οδοδείκτης εκατοντάδων νέων που επιθυμούσαν να πορευτούν την σταυρική οδό της ιερατικής διακονίας. Ως αληθινός πατέρας είχε την έγνοια τους και στενοχωριόταν αν καταλάβαινε ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών η διαβίωσή τους δεν ήταν καλή ή δεν τρέφονταν επαρκώς. Με όλη την καρδιά του δόθηκε στο έργο της εν Χριστώ παιδαγωγίας τους και μόνη η φεγκοβόλος παρουσία του επιδρούσε ευεργετικά στις εφηβικές ψυχές τους. Ο μακαριστός καθηγητής Ιωάννης Κορναράκης, ως καταστάλαγμα της τρίχρονης συναναστροφής μαζί του, όταν υπηρέτησε ως καθηγητής στη σχολή, διαπίστωνε ότι η θεολαμπής μορφή του προσώπου του αντανακλούσε τις ελάμψεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του. Απέπνεε θέωση. Το βλέμμα του υπερβαλλόντος στοχαστικό. Αισθανόσουν ότι ενώ ήταν σωματικός κοντά σου και σε πρόσεχε και σου απαντούσε, εντούτοις το βλέμμα του φτερωμένο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μάκραινε σε μυστικούς ορίζοντες χαρισματικής εμπειρίας. Ό,τι κι αν έλεγε, το ανέπαβε στην ευλογία ενός χαμόγελου που θεουργούσε σεβασμό και ευλάβεια, αλλά και κατάνοιξη στην ψυχή του αποδέκτου του. Όπως ομολογούσαν οι ιεροσπουδαστές, όταν κατερχόταν στη σχολή για την εξομολόγηση, φορώντας τον μανδύα του και στηριγμένου σε μία βακτηρία κατασκευασμένη από ξύλο ιτιάς από τον Ιορδάνη ποταμό, φαινόταν στα μάτια τους σαν άλλος Μωυσής που εξερχόταν από το θείο γνώφο του Θεοβάδης του όρου Σινά και ακτινοβολούσε στο πρόσωπό του τη δόξα του Θεού. Τόσο φωτεινή ήταν η όψη του Αγίου. Ο κύριος Ιορδάνογλου, απόφυτος της Πατμιάδας, έδωσε την εξής μαρτυρία. Όταν φοιτούσα στη σχολή, δυσανασχετούσα επειδή άκουγα να λέγονται τόσα για έναν άνθρωπο που βρισκόταν στη ζωή. Το πρωί εξέφρασα τη δυσαρέσκειά μου σε ένα συμμαθητή μου και το απόγευμα βλέπω από μακριά έναν γέροντα να κατεβαίνει προς τη σχολή. Δεν τον είχα ξαναδεί και θαύμαζα τον τρόπο που περπατούσε. Είχα συγκινηθεί και περίμενα να πλησιάσει. Όταν έφτασε κοντά δεν μπόρεσα να διακρίνω τα πόδια του γιατί ήταν πάνω σε ένα σύννεφο και πετούσε. Συγκλονίστηκα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ο συμμαθητής μου που το πρωί είχα ελέγξει για τα θετικά του λόγια σχετικά με το πρόσωπο του γέροντα, επειδή μου φαίνονταν υπερβολικά, με χτύπησε στην πλάτη και μου είπε «Αυτός είναι ο πατήρ Αμφιλόχιος». Τότε θέλησα να του ζητήσω συγγνώμη.

Ο Μητροπολίτης Ιταλίας Γενάδιος θυμόταν με νοσταλγία την εποχή που εξομολογούνταν στον Άγιο, στην Πατμιάδα και αργότερα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Κατά τας εξομολογητικάς ιεράς συναντήσεις με τον Γέροντα, αμέσως μόλις αντίκριζον αυτόν, ο φόβος και η αναξιότης μου μετετρέποντο εις δύναμην και καθαράν διάθεσιν, την καρδία μου ήγγιζεν αληθινά η χάρις και η ευλογία του Θεού. Εγενόμην άλλος άνθρωπος, αισθανόμην τον εαυτό μου ασφαλή, έμπιστον και έτοιμο να διακονήσει και να θυσιαστεί δια την Εκκλησία και των άνθρωπων. Ποτέ δεν με κατεδίκασεν, αλλά τουναντίον την αμαρτίαν κατεδίωξεν. Ήτο αληθινός πατέρας και με συγκινούσε κάθε φορά η απέραντος καλοσύνη του. Η αγάπη του και ο παραμυθητικός στοργικός λόγος του με ανέπαυον, με ανέστενον, με επλούτησαν και με ισχυροποίησαν εις τα εφηβικά και ανδρικά μου χρόνια. Με καθοδήγησεν εις το Άγιο Θυσιαστήριον και με έμαθε την αγγελική συμπεριφορά του εξομολόγου προς τον άνθρωπον. Με την ιεροπρέπεια και τη σεμνότητα του παρουσιαστικού του και την εν γένει οσιακή ζωή του, επηρέασε θετικά το εκκλησιαστικό ήθος των σπουδαστών. Γαλούγησε τα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας με τις ακρεφνείς πνευματικές του αρχές, εσταλάζοντας μέσα τους την ευλάβεια και το φόβο του Θεού ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου. Γι' αυτό και τόσοι κατοπινοί ιερείς είχαν καύχημά τους ότι γεύτηκαν τους γλυκούς καρπούς της πνευματικής διαπαιδαγωγής αιώς τους από τον Όσιο Γέροντα της Πάτμου.

Ο Άγιος Αμφιλόχιος, ως πνευματικός πατέρας μοναχών και μοναζουσών, υπήρξε σοφός χειραγωγός των παρθενικών ψυχών που επέλεξαν συνειδητά και ελεύθερα τον Χριστό ως νυμφίο τους. Ήθελε τα πνευματικά του παιδιά, μέσα από τη σχέση τους μαζί του, να οδηγούνται σε βαθύτερο σύνδεσμο με το ερατινό πρόσωπο του Ιησού και όχι με το δικό του, γιατί η αγάπη του ήταν ελεύθερη από το προσωπικό εγωκεντρικό στοιχείο. Η επιθυμία του να συμπορευτεί μαζί τους είχε κίνητρό της την αγάπη του Χριστού και στόχο της τη ζωή με τον Χριστό. Γι' αυτό και συμβούλευε: όσο μπορείτε να καλλιεργήσετε την αγάπη προς το πρόσωπο του Χριστού μας σε τέτοιο σημείο που όταν θα προφέρετε το όνομά του να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια σας. Η καρδιά σας πρέπει να καίγεται πραγματικά. Τότε αυτός θα είναι ο δάσκαλός σας. Αυτός θα είναι ο οδηγός σας, ο αδερφός σας, ο πατέρας σας, ο γέροντάς σας. Σαν επιδέξιος Ιακοστρόφος φρόντιζε με τις πατρικές του νουθεσίες να κατευθύνει το πλοίο της ψυχής των παιδιών του στον πάντερπνο ουράνιο νυμφώνα. Έλεγε σε μια πνευματική του κόρη: αυτά τα πατρικά λόγια θα σε οδηγήσουν και θα σε φέρουν σαν ένας ούριος και ευνοϊκός άνεμος κοντά στο αιώνιο και ευτυχισμένο λιμάνι της λατρευτής σου αγάπης. Η ψυχή σου ας πλέει ήσυχα πάνω στα γαλήνια νερά για να μπορέσει να φτάσει στο τέρμα της. Παιδί μου, την καρδιά σου πάντα ας την γεμίζει η ουράνια αγάπη και ας πλημμυρίζει μόνο με υψηλούς και θεϊκούς πόθους, για να αισθάνεσαι τον εαυτό σου να απολαμβάνει τους θεϊκούς ψιθυρισμούς που θα σου ψιθυρίζει γλυκά ο λατρευτός σου νυμφίος. Χαίρεται να συζητά μαζί σου όταν έχεις την καρδιά σου θρόνο του. Την καρδιά σου πρέπει να την διατηρείς διαρκώς σαν ένα άγιο και λευκό αρτοφόριο. Καθάριζε την συνεχώς αν θέλεις να έχεις περισσότερες επισκέψεις του μοναδικού νυμφίου σου και να γίνεις μία ψυχή με τον βασιλέα, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Ήθελε πάντα με τον συνετό του λόγο να προαγάγει πνευματικά τις νύμφες του Χριστού. Έλεγε μια αδερφή: δεν θυμάμαι ούτε μία φορά που να πήγα κοντά του και να μην μου πει κάποιο λόγο διδακτικό για να ωφεληθώ. Κάποτε στον πύργο όπου διέμενε ήταν και άλλες αδερφές συγκεντρωμένες γύρω του και αφηγούνταν διάφορα περιστατικά από την περίοδο της κατοχής. Εκείνη την ώρα χτύπησε το σήμαντρο για το απόδειπνο. Ο Άγιος σηκώθηκε από τη θέση του και λυπημένος είπε: «Δεν είπαμε κάτι το οικοδομητικό», και επετίμησε τον εαυτό του και τις αδερφές.

Συνεχώς τα λόγια του περιστρέφονταν γύρω από την αγάπη προς τον Χριστό και τη Βασιλεία των Ουρανών. Πολύ συχνά εξέφραζε την μεγάλη του επιθυμία. «Ένα πράγμα θέλω από σένα, να προσπαθήσεις να βάλεις τον Χριστό μέσα σου. Θέλω όταν με πλησιάζεις να αισθάνομαι τον Χριστό να μου μιλά μέσα από την καρδιά σου». Και σε άλλη μοναχή έλεγε: «Ο Χριστός είναι αυτός που επιθυμεί η ψυχή σου. Ποτέ να μη στηρίζεις την ελπίδα σου σε πρόσωπο, έστω και αν σε αγαπά, διότι μπορεί με ένα βλέμμα, με μία λέξη που θα είπεις, πιθανό να το δυσαρεστήσεις και να σου αφαιρέσει την αγάπη αυτή. Ο Χριστός όμως ποτέ δεν θα σου την αφαιρέσει». Ήξερε να ενθαρρύνει τις αφιερωμένες ψυχές στον πνευματικό του αγώνα, γιατί ήταν έμπειρος αθλητής και γυμναστής του πνευματικού στίβου. Γι' αυτό τους υποδείκνυε να έχουν το νου τους προσιλωμένο στο ουράνιο τέρμα του αγώνα, την ατελεύτητη Βασιλεία του Θεού, για να ενδυναμώσουν την ψυχή τους ώστε να υπερβεί τους κόπους προκειμένου να κερδίσουν το αιώνιο βραβείο. «Παιδί μου», έλεγε σε μία μοναχή, «κράτα σφιχτά και δυνατά τον σταυρό που θεληματικά εσήκωσες μόνη σου. Αυτός θα σε φέρει εις ανωτέρα σφαίρας ουρανίους θείας. Θα συναντήσεις ακόμα τον Χριστό εις το σταυρόν, εις τον ακανθωτό δρόμο που θα βαδίσεις. Ίσως να ματωθούν τα πόδια σου, σι όμως μη σταματάς. Βάδιζε και θα φτάσεις. Βλέπε τη σημαία σου τη γράφει, χωρίς υπαναχωρήσεις. Αν οι σιρήνες του δρόμου σε εγωιτεύσουν και σταματήσεις, θα χάσεις το βραβείο. Εκεί που δεν υπάρχει αγών, δεν υπάρχει νίκη. Εάν δεν υπάρχει νίκη, δεν υπάρχει στέφανος. Ο Ιησούς σου φωνάζει: «Ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επάρωτρον και βλέπων εις τα οπίσω, εύθετος έστιν εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Βάδιζε λοιπόν για να φτάσεις το συντομότερο κοντά του». Όμως πάνω από όλες τις παρενέσεις του, η οσία βιωτή του υπήρξε η σιωπηρή αλλά και η πιο δυνατή νουθεσία του για την ολοκληρωτική αφοσίωση προς τον γλυκύτατο Ιησού και την εργασία των Αγίων του εντολών. Ήταν αυτή που έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένη πιο βαθιά από όλες στις καρδιές των παιδιών του. Για τους μοναχούς και τις μοναχές του θα αποτελεί πάντοτε το αγιότατο πρότυπο του όντως μοναχού που ζούσε μόνο για τον Χριστό και τη δόξα του, δοσμένος ολάκερος στη λατρεία του και την υπηρεσία του Αγίου θελήματός του.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Μια κινέζικη παροιμία, αγαπητή φίλη, λέει: αν θέλεις ευτυχία για μια ώρα, πάρε ένα ρυπνάκο. Αν θέλεις ευτυχία για μια μέρα, πήγαινε για ψάρεμα. Αν θέλεις ευτυχία για μια ολόκληρη ζωή, βοήθησε κάποιον άλλον. Μια δική μας παροιμία λέει: κάνε το καλό και ρίξ' το στο γυαλό. Αλήθεια, φίλοι μας, πόσο δυνατή είναι η δύναμη της καλοσύνης? Πόσο μεγάλη σημασία έχει στη ζωή τόσο αυτών που δέχονται μια πράξη καλοσύνης, όσο και αυτών που κάνουν καλές πράξεις? Πολύ μεγάλη σημασία. Μια πράξη καλοσύνης που κάνει ένας άνθρωπος δείχνει τον πλούσιο εσωτερικό του κόσμο. Δείχνει την αγάπη του προς τον κάθε συνάνθρωπό του και απαλλαγμένος από κάθε ίχνος εγωισμού ή κακίας, είναι πρόθυμος να βοηθήσει στην ανάγκη, να συμπάσχει στον πόνο, να συγκρατήσει την απελπισία, να χαρεί τη χαρά, να αγαπήσει και να συμπονέσει πραγματικά.

Ο αληθινός χριστιανός κάνει πράξεις καλοσύνης χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Δίνει χωρίς να περιμένει να πάρει. Στην πραγματικότητα όμως δέχεται το μεγαλύτερο και πλουσιότερο αντάλλαγμα που θα μπορούσε να δεχτεί κάποιος. Ένα αντάλλαγμα άειλο, αόρατο. Ένα αντάλλαγμα ψυχής. Είναι ανταμοιβή από τις ωραίες της ζωής το ότι δεν μπορεί κανείς να βοηθήσει με όλη του την καρδιά κάποιον άλλον χωρίς να βοηθήσει άθελά του και τον εαυτό του.

τόσο μεγάλη είναι η δύναμη της καλοσύνης. Ένα χαμόγελο, μια καλή πράξη, μια καλή κουβέντα. Καθημερινά μπορούμε, αν θέλουμε, να κάνουμε καλές πράξεις, απλές, ανθρώπινες. Δεν έχει σημασία το πόσο διαρκεί μια καλή πράξη ή αν τα καλά λόγια είναι πολλά ή λίγα. Γιατί, φίλοι μας, τα καλοσυνάτα λόγια μπορεί να είναι σύντομα και εύκολο να υποθούν, όμως η ηχό τους διαρκεί για πάντα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λίδιας. Το πρωί παρακολουθήσατε, ακούσατε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Τσοτήλι, όπου και μεταφερθήκαμε ζωντανά και χθες το απόγευμα και παρακολουθήσαμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Ηλιοφάνεια σήμερα, καλές καιρικές συνθήκες, ζέστη αρκετή. Το βράδυ έβρεξε στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις γύρω περιοχές. Άστατος θα είναι ο καιρός από τη Δευτέρα, βροχές περιμένουμε ξανά. Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και μάλιστα το θερμόμετρο να αγγίζει και τους 40 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεγάλη προσοχή από την πυροσβεστική. Οι συμβουλές είναι βέβαια, αν αντιληφθείτε το παραμικρό, να επικοινωνήσετε άμεσα με το 199, να καλέσετε άμεσα. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει και την Κρήτη στα πορτοκαλί και εκεί μεγάλη προσοχή. Αλλά και στα νησιά του Αιγαίου που έχουμε ισχυρούς ανέμους κοντά στα 7 μποφόρ με 8 κατά τόπους. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στη δίνη του πολέμου. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η κατάπαυση του πυρός φαντάζει όνειρο αυτή τη στιγμή. Μακρινό, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν γέφυρες με αποτέλεσμα να σκοτώνονται άνθρωποι αλλά και τον σιδηροδρομικό σταθμό που έγινε στόχος Αμερικανού εχθρού, όπως αναφέρει η κρατική τηλεόραση του Ιράν, στο Μπαντάρ Αμπάς. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης σήμερα είπαν το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη μας ηθοποιό. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έδωσαν το παρόν στη Μητρόπολη Αθηνών, αποχαιρετώντας με το δικό τους τρόπο την μεγάλη ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Στον Μητροπολιτικό Ναό βρέθηκαν άτομα από το χώρο της πολιτικής και του θεάτρου, ενώ συγκινητικούς επικίδους λόγους εκφώνησαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Η ταφή έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, σε οικογενειακό τάφο δίπλα από τη μητέρα της. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τα οικονομικά και το τι θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Έως τις 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα είναι η τελευταία παράταση, δεν θα δοθεί άλλη, ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τώρα, για τις πληρωμές των επόμενων ημερών, 28 Ιουλίου πληρώνει ο ΑΕ και ο ΓΑ. Οι συντάξεις θα φανούν από τη Δευτέρα το απόγευμα στους λογαριασμούς 27 του μηνός. 30 Ιουλίου πληρώνει το ΙΚΑ και το Δημόσιο, πάλι θα φανούν τα χρήματα όπως γίνεται πάντα, ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την προηγούμενη μέρα. Ενώ τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ επίσης θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη ή τη 31η Ιουλίου από τις 30 διαθέσιμα στους λογαριασμούς. Αυτό το μήνα θα καταβληθεί και η διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού. Οι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης αλλά και συγκεκριμένες κατηγορίες θα δουν το νέο Market Pass, τις ειδικές επιταγές για τρόφιμα, από τα τέλη Οκτωβρίου. Τότε θα γίνει η πρώτη προμήθεια των vouchers αυτών στους δικαιούχους, όπως έγινε γνωστό σήμερα. Περισσότεροι δικαιούχοι έρχονται με τα βάουτσερ μέσω ΕΤΕΑ τώρα για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ. Έχουμε διεύρυνση του προγράμματος επιδότησης θέσεων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που φέρνει η νέα κοινή υπουργική απόφαση. Για πρώτη φορά καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες. Μέσα σε όλα αυτά η τιμή της αμόλυβδης έχει πάρει την ανιούσα, το λίτρο, λόγω και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
σε αρκετούς νομούς, στα Γρεβενά, στην Ευρυτανία, στη Ζάκυνθο, στο Ηράκλειο, στην Κέρκυρα, στη Λέσβο, στη Μαγνησία, στο Ρέθυμνο και στη Σάμο, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Η ανωδική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου απορροφά σχεδόν πλήρως την έκπτωση που συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και δηληστήριων. Της Αγίας Μαρίνας σήμερα είπαμε το πρωί, ακούσαμε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Τσοτήλι, που πανηγυρίζει βέβαια την προστάτηδα, την πολιούχο του. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Στην Αγία Μαρίνα, στο Μαΐστρο της Αλεξανδρούπολης, πλήθος πιστών έδωσαν το παρόν σήμερα από κάθε γωνιά του Εύρου και όχι μόνο, ενώ πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας εδώ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Επίσης, στον εορτάζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας και Αντωνίου Σερών, είχαμε την Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών σήμερα, όπως επίσης και σε όλους τους Ιερούς Ναούς που είναι αφιερωμένοι στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα, ένας από αυτούς και στο Μόδι της Χαλκιδικής, στην Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, που είχαμε σήμερα την Θεία Λειτουργία. Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος σήμερα τέλεσε την Θεία Λειτουργία στη Βόνη, στο Αρκαλοχώρι, στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας. Και στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος Λαμπρά εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Μαρίνας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας Εκάλης επίσης πανηγύρισε στη Φλόρινα, αλλά και σε κάθε γωνιά του Ορθόδοξου κόσμου. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρος, συναντήθηκε με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, εχθές στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της εγκάρδιας συνάντησης, ο Αρχιεπίσκοπος και η πρέσβυση ζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κ. Νεκτάριος, τέλεσε τον αγιασμό των εγγενείων του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κέρκυρας. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, στις πολιτικές δηλαδή εφημερίδες. Και ξεκινάμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Η αρμόδια αρχή έδωσε οδηγίες σε βιομηχανίες τροφίμων, σούπερ μάρκετ εδώ στην Ελλάδα. Τα νέα, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχεται και άλλη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τους 22 τους στέλνει στο τριμελές πυρμηλοδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα, μεταξύ αυτών και 4 γαλάζια στελέχη, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Η απογευματινή φιάσκο ολικής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Η εφημερίδα των συντακτών, στρέμματα κυβερνητικού θράσους, ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος, μέτρα τώρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση σε χώρους στην Αττική. Μαζική συμμετοχή από εργοστάσια, ναυπηγεία και δηληστήρια. Ελεύθερος τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Για τα ακίνητα εδώ το πρωτοσέλιδο. Μανιφέστο, η Λάουρα Κοβέση εδώ πρωταγωνιστή, Ευρωπαία Εισαγγελέας. Έπεσε η μάσκα της Κοβέση, γράφει το μανιφέστο. Κατέρευσε η σκευωρία Νοβάρτης 2. Τύπος Θεσσαλονίκης, επενδύσεις 359 εκατομμύριων ευρώ στην εταιρεία ίδρυυσης αποχέτευσης Θεσσαλονίκης μέχρι το 2029. Είναι υδρολογικά θωρακισμένη η Θεσσαλονίκη, είπε ο πρόεδρος της ΕΙΑΘ, ο Άγης Παπαδόπουλος.
Κόντρα. Τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φοβάται ο Μητσοτάκης. Ο λόγος, μισοβυθισμένο καράβιο ΣΥΡΙΖΑ. Νέες αποχωρήσεις βουλευτών είχαμε και χθες, αλλά και σήμερα. Ενώ είχαμε και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής επίσης να αποχωρούν. Η εστία, 22 διώξεις εις βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης μέσω ΠΚΠ. Political φιάσκο Κοβέση, βαριά εκτεθειμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων για τον ΟΠΚΠ. Δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο, info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και φυσικά μπορείτε να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φίλες και φίλοι ακροατές, κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Το τέλος ενός όμορφου ταξιδιού και φέτος στο ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία. Να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη, την αγάπη, την συντροφιά που μας κρατήσατε μέσα από τα Ριτζιανά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους βέβαια τους ανθρώπους, την ομάδα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, στους συνεργάτες, όσους εργάστηκαν πίσω από τα μικρόφωνα για να βγαίνει καθημερινά αυτή η εκπομπή στον αέρα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία, δύναμη, ελπίδα και πίστη. Καλό καλοκαίρι σε όλους.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδους Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία.

0: παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. Η αμαρτία παραλύει την ψυχή, διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. Γιατί υπάρχει ο πόνος? Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agelidia.com.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χορεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
5: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
6: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
5: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Θα κλείσουμε με τη σημερινή εκπομπή το αφιέρωμά μας στον Άρχοντα Υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Πρόεδρο του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, κύριο Πάρη Κούνα. Στη συνέντευξη αυτήν την οποία μας παραχώρησε και στα αποσπάσματα τα οποία ακούσαμε στις προηγούμενες εκπομπές τις προηγούμενες ημέρες, μας είπε για τα πρώτα του βήματα στην μουσική, τους πρώτους του δασκάλους, στην γενέτειρά του την Εανή της Κοζάνης, στην πόλη της Κοζάνης, αργότερα την πορεία του εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τη γνωριμία του με τους μεγάλους δασκάλους εδώ της Θεσσαλονίκης, για τη συνεργασία του με τον τηλεοπτικό σταθμό του 4Ε και την αδελφότητα της Αγίας Λιδίας, τις εκπομπές τις οποίες παρουσιάζει στο εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε, και με το σημερινό απόσπασμα θα κλείσει αυτή η συνέντευξη. Θα τον ακούσουμε να μας αναπτύσσει κάποιες σκέψεις τις οποίες έχει πάνω στους μεγάλους δασκάλους, στην διδασκαλία της Βυζαντινής, την πορεία της μουσικής μας μέσα στον χρόνο και την δουλειά την οποία θα μπορούσε να αναλάβει εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτό το ιστορικό σωματείο Ιεροψαλτών. Θα τον ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την ωραία συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε και την οποία όλη αυτήν την εβδομάδα ακούσαμε μέσω των εκπομπών.
1: Αναφέραμε πριν για τη βυζαντινή μας μουσική ότι είχε παρελθόν, έχει παρόν και θα έχει και μέλλον. Αυτό το μέλλον λίγο να συζητήσουμε, γιατί και μέσα από τις διδασκαλίες και εδώ στη σχολή της Μητροπόλεως στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη στην οποία είστε διευθυντής.
2: Ναι, το είπαμε για λίγο. Ναι, έχουμε λοιπόν τα δύο τελευταία χρόνια, σταματήσαμε λίγο με την πανδημία. Μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφω λοιπόν σε εκείνα τα μέρη που πιτσιρικάς πήγαινα για να μάθω την βυζαντινή μουσική. Επιστρέφω λοιπόν και να διδάξω στους νέους της Κοζάνης και δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που πηγαίνω έχω και χαρά και συγκίνηση. Γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω, το καταλαβαίνετε κι εσείς νομίζω, και ο καθένας μας είναι τα βιώματα που κουβαλάμε και αυτό το οποίο αισθάνομαι ότι προσφέρω στον τόπο που με ανάθρεψε και με γέννησε όσο μπορώ. Υπάρχει ενδιαφέρον, πιστεύω να έχουμε αποτελέσματα, γιατί σιγά σιγά στην πόλη της Κοζάνης αισθάνομαι ότι υπάρχει ανάγκη ιεροψαλτών. Φεύγουν και οι μεγάλοι δάσκαλοι έτσι σε ηλικία και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να έρθει η νέα γενιά. Η πόλη της Θεσσαλονίκης πάντα θα είναι η συμβασιλεύουσα, αλλά και πάντα θα έχει νομίζω οι ιεροψάλτες. Είναι άλλωστε η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πατρίδας μας. Υπάρχει το ενδιαφέρον. Υπάρχουν και πολλοί φοιτητές οι οποίοι έρχονται και παραμένουν εδώ.
1: Βοηθάει και το Άγιον Όρος, σίγουρα.
2: Σημαντικό και αυτό. Αλλά και οι περισσότεροι αισθάνονται ότι πραγματικά είναι αυτό που λέγαμε, ότι η Θεσσαλονίκη είναι ψαλτομάνα. Στηρίζεται, έχει μια ιστορία. Οι τρεις μεγάλοι δάσκαλοι, η Χρυσή Πεντάδα, θα πούμε καλύτερα, όπως λέγανε πάντα, προσέφεραν τα μέγιστα, αλλά και ουσιαστικά έφεραν τη δική τους σφραγίδα στη διαμόρφωση της ψαλτικής τέχνης. Αναφερόμαστε στην Χρυσή Πεντάδα, Αθανάσιος Παναγιωτίδης, Αθανάσιος Καραμάνης, Χρήσταθος Θεοδοσόπουλος, Χαλίλος Ταλιαδόρος και ο Αβράμ Ευθυμιάδης στο θεωρητικό επίπεδο. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι διαμόρφωσαν την ψαλτική τέχνη κατά τον 20ο αιώνα, θα έλεγα. Τώρα θα πω και κάποιες αλήθειες. Τώρα μου πεις αυτά δεν ήταν αλήθειες. Αλήθειες ήταν κάποιες αλήθειες που ίσως φοβόμαστε να τις πούμε. Νομίζω ότι και οι πέντε ακολουθούσαν έναν τρόπο συγκεκριμένο διδασκαλίας, ο οποίος άγγιζε το πατριαρχικό ύφος που λέμε ή τον τρόπο έκφρασης του πατριαρχικού ύφους και της κωνσταντινοπολίτικης παράδοσης. Υπήρχαν διαφορές μεταξύ τους, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο έκφρασης. Ο κορμός όμως ήταν ο ίδιος. Οι διαφορές ήταν, είπαμε, στην προσωπική λεπτομέρεια. Νομίζω πως σήμερα δυστυχώς υπάρχει μια σύγχυση. Και όχι μόνο μια σύγχυση, δυστυχώς από πολλούς αυτή η χρυσή πεντάδα της Θεσσαλονίκης αμφισβητείται. Και μάλιστα στο σημείο που να λένε ότι αποτέλεσαν και τροχοπέδι της πορείας, θα λέγαμε, της ψαλτικής τέχνης και της ανάδειξης της ψαλτικής τέχνης. Μάλιστα στο σημείο ότι αυτό το οποίο δίδασκαν οι μεγάλοι αυτοί δάσκαλοι της Θεσσαλονίκης δεν συνάδει με τον τρόπο ψαλμοδίας, τον πρέποντα τρόπο της ψαλμοδίας. Τώρα αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Και καλό θα ήταν, για να μην πω περισσότερα, να υπάρχει και ένας αντίλογος, να δούμε πού πραγματικά αυτοί οι μεγάλοι δάσκαλοι προσέφεραν τα μέγιστα και πού ανθρωπίνως ίσως να κάπου να έσφαλαν. Ανθρώπινα γίνεται και αυτό. Είναι μεγάλο το θέμα. Αλλά νομίζω πως σήμερα λοιπόν υπάρχει μια σύγχυση. Το τι είναι το σωστό, το τι είναι λάθος. Και θα προσπαθήσουμε και μέσα από τις εκπομπές της 4Ε να προσεγγίσουμε το θέμα και να το αναλύσουμε. Αυτό όμως που δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε και αυτό που δεν πρέπει να λησμονήσουμε και δεν πρέπει να παραγωνίσουμε είναι η μεγάλη προσφορά τους. Αν δεν ήταν ο Θανάσιος Καραμάνης από το 1950 με τις εκδόσεις του να έχουν γεμίσει τα αναλόγια όχι της Ελλάδας μόνο, του κόσμου ολόκληρου και να μπορέσει ουσιαστικά να διασωθεί η προφορική παράδοση, γιατί ο Θανάσιος Καραμάνης δεν έκανε κάτι άλλο, έβαλε βέβαια και τα προσωπικά του στοιχεία, να το πω έτσι, αλλά ουσιαστικά τι έλεγε, αυτά που γράφω δεν είναι δικά μου, αυτά τα οποία ουσιαστικά άκουσα από τους δασκάλους μου, και υπάρχει αυτή η συνέχεια, αυτή η αλυσίδα. Το ίδιο έκανε και οι άλλοι δάσκαλοι, ο Χαρίλαος Σταλιαδόρος με τα βιβλία, με τις εκδόσεις του, και ο Χρήσανθος ο Θεοδωσόπουλος. Σήμερα υπάρχει και μέσω της μουσικολογίας που αναδεικνύει την έρευνα, σίγουρα η έρευνα είναι απαραίτητη. Σίγουρα η έρευνα μας ανοίγει νέους ορίζοντες προς το παρελθόν και μας δίνει την δυνατότητα να εντρυφήσουμε ακόμη περισσότερο. Γιατί δυστυχώς, οφείλουμε να το πούμε, ο πλούτος είναι τεράστιος της ψαλτικής μας τέχνης και δεν τον γνωρίζουμε. Ξέρουμε ελάχιστα. Αυτή είναι η συμβολή της των πανεπιστημίων και της μουσικολογίας, έτσι, σε όλους τους τομείς. Αλλά υπάρχουν δύο παράγοντες. Η μία είναι λοιπόν η γραπτή, η έντυπη μορφή τέχνης και η άλλη η προφορική παράδοση. Να μην λησμονήσουμε και να μην αποκόψουμε καμία από τις δύο. Εύχομαι στο μέλλον να προσπαθήσουμε και να συγκλίνουμε περισσότερο στο τι είναι επιτρεπτό, στο τι είναι εκκλησιαστικό και ποιο είναι αυτό που πραγματικά μας οδηγεί μέσω της ψαλτικής τέχνης στη σωτηρία μας, στη σωτηρία της ψυχής μας. Σίγουρα θα αποβάλουμε, καλό θα είναι να αποβάλουμε στοιχεία τα οποία θεωρούνται εξωεκκλησιαστικά. Υπάρχουν και αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν ψάλτες οι οποίοι δυστυχώς είχαν ασχοληθεί με το παραδοσιακό τραγούδι και μετέφεραν πάνω στο ψαλτήρι τους δρόμους της παράδοσης, να το πω έτσι. Αυτό σίγουρα δεν είναι. Αλλά δεν άκουσα, ούτε τον Καραμάνη άκουσα, ούτε τον Ταλιαδόρο άκουσα, ούτε τον Χρύσανθο να πάνω στο αναλόγιο να τραγουδούν. Είναι μεγάλο το θέμα και είναι και σοβαρό, θα έλεγα. Δηλαδή, αυτό που είπα στην αρχή ότι είναι σύγχυση, υπάρχει προβληματισμός έντονος. Να σας το φέρω με παράδειγμα, όχι σήμερα λέμε θα πρέπει να κάνουμε τα παλαιά ατυχήματα ή θα κάνουμε τα νέα ατυχήματα. Όχι το ισοκράτημα είναι συνεχόμενο, όχι το ισοκράτημα διακόπτεται. Όχι το ισοκράτημα είναι βόμβος, όχι το ισοκράτημα λέγεται με τις συλλαβές πολλά. Όχι, είναι αναλύσεις, δεν χρειάζονται οι αναλύσεις. Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τα κάποια στιγμή να καθίσουμε και σε αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο αν υπάρχει σύμπνοια και αν υπάρχει πραγματική αγάπη για την ψαλτική μας τέχνη και δεν έχει να κάνει με προσωπικούς οραματισμούς και με προσωπικά ωφέλη. Αν πραγματικά λοιπόν αγαπάμε την ψαλτική μας τέχνη, αν πραγματικά ενδιαφερόμαστε για αυτήν, θα πρέπει να παραγωνίσουμε τα πάντα, να παραγωνίσουμε τους εγωισμούς μας και να καθίσουμε και να δούμε πώς λοιπόν αυτόν τον ανεκτίμητο θησαυρό να τον καθαρίσουμε, να το πω έτσι, και να έχει πραγματικά αυτή την λάμψη που έχει εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

0: Ίσως αυτό, εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη που υπάρχει αυτό το ιστορικό σωματείο γυροψαλτών, ίσως είναι αυτό το τρόπο που θα γίνει αυτό το πράγμα, αυτό το ξεκαθάρισμα.
1: Ναι, να αποτελέσει συνδετικό κρίκο το σωματείο. Εμείς έχουμε αναλάβει τη διοίκηση του σωματείου τα τελευταία 2 χρόνια. Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τους γυροψάλτες, να αποτελέσουμε ουσιαστικά μία οικογένεια, την γυροψαλτική οικογένεια της Θεσσαλονίκης. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και καλό όλους τους ιεροψάλτες. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Ο σύλλογος, το σωματείο, ούτε του Γκούνα είναι, ούτε δεν ξέρω κάποιου άλλου. Όλοι είμαστε λοιπόν, αν αισθανθούμε οικογένεια. Έχοντας ως γνώμονα την διάδοση και την διάσωση της ψαλτικής μας τέχνης. Ιστορικό σωματείο μεν, αλλά να μην έχει μόνο ένδοξο παρελθόν, να έχει παρόν και μέλλον. Χωρίς έμψυχο υλικό, χωρίς ανθρώπους οι οποίοι θα προσπαθούν για την ψαλτική τέχνη, η ΣΜΑ την εκοπίασαν οι οικοδομούντες, θα πούμε στο τέλος. Δεν θέλω να το πω αυτό. Είμαστε αισιόδοξοι, υπάρχει ανταπόκριση, αλλά θέλουμε ακόμη περισσότερο. Και όπως είπαμε, να αποτελέσει συνδετικό κρίκο το σωματείο και να μπορέσουμε να κάνουμε όλοι μαζί να αναδείξουμε την ψαλτική μας τέχνη.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η γενιά στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι αξιόλογη. Έχουμε αρκετούς ιεροψάλτες με πολλές γνώσεις και ο καθένας στο δικό του τομέα ίσως, αλλά όλοι αυτοί, αυτό που είπαμε, ένας διάλογος, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά τεκμηριωμένα με έναν διάλογο, όλα αυτά άμα μπουν στο τραπέζι, πάει μπροστά αυτό το οποίο αγαπάμε, η μουσική μας.
1: Να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις, έχοντας ως γνώμονα βέβαια έτσι, την ιστορία μας. Όλοι στηριζόμαστε κάπου. Το να αυθαιρετούμε θα εκφέρουμε την άποψή μας αυθαίρετα, γιατί έτσι εγώ θέλω. Έτσι κάπου θα στηρίζεται αυτή η άποψη. Πρώτα Θεός, πιστεύω ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Και πάντα τα αναλόγια της Θεσσαλονίκης θα είναι έτσι γεμάτα, αλλά όχι μόνο της Θεσσαλονίκης. Το μέλημά μας είναι να έχουμε σε όλη την Ελλάδα γεροψάλτες. Είναι τεράστιο το θέμα των γεροψαλτών. Δυστυχώς, ίσως δεν υπήρξε η απαραίτητη μέρημνα, θα έλεγα, και από την πλευρά της πολιτείας, αλλά και της εκκλησίας. Τώρα θα μου πείτε, η εκκλησία ό,τι μπορεί προσφέρει με τις σχολές βυζαντινής μουσικής, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ενσκύψουν ακόμα περισσότερο πάνω στον ιεροψάλτη, να τον βοηθήσουν, έτσι ώστε ακόμη περισσότεροι νέοι άνθρωποι να ασχολούνται με την ψαλτική τέχνη. Κακά τα ψέματα, ένας άνθρωπος, ο οποίος νέος άνθρωπος, θέλει να δημιουργήσει οικογένεια, θέλει να ασχοληθεί με την ψαλτική τέχνη, θα πρέπει όμως να μην τον απασχολεί και πώς θα μπορέσει να ζήσει.
0: Το βιοποριστικό.
1: Το βιοποριστικό, ακριβώς. Καλό θα ήταν να μπορούσαν οι ιεροψάλτες ως ένα σημείο να μπορούν να ζουν από το αναλόγιο. Γιατί όχι. Να ξέρουν ότι έχουν να κάνουν μόνο αυτό. Θα ψάλουν, να είναι όμως εκεί συνέχεια, σε όλες τις ακολουθίες. Σε εσπερινούς, σε καθημερινές λειτουργίες, σε τις Κυριακές. Να είναι η ανασχόλησή τους αυτή. Λειτουργήμα μεν, αλλά συγχρόνως να είναι και ένας τρόπος εργασίας, να το πούμε έτσι. Μακάρι να είχε προβλεφθεί αυτό από πριν και να είχαν γίνει και οι ιεροψάλτες, έτσι σαν να το πούμε, δημόσιοι υπάλληλοι. Μακάρι. Σήμερα προσπαθούν, είναι μέσα από το μεράκι, θα έλεγα, οι περισσότεροι. Αγαπούν τη μουσική και βέβαια είναι και ένα συμπλήρωμα στο εισόδημά τους. Η καιρή είναι δύσκολη. Κάθε εισόδημα, το οποίο ουσιαστικά έρχεται στον οικογενειακό προϋπολογισμό, βοηθάει ιδιαίτερα. Μεγάλα τα θέματα νομίζω αυτά, έτσι, και ίσως να ακούγεται και λίγο περίεργα. Φύγαμε έτσι από τον λειτουργικό χώρο και πήγαμε λίγο στις εργασιακές σχέσεις του ιεροψάλτη, αλλά είναι σημαντικό. Πολλοί νομίζουν ότι ο ιεροψάλτης πηγαίνει στην εκκλησία από αγάπη και μόνο. Ναι, αλλά είναι δύσκολη και η θέση του ιεροψάλτη. Γιατί ζει μια ζωή με αρκετές στερήσεις. Εκούσια όμως, έτσι. Σίγουρα, αν θέλεις να διατηρήσεις και την δυνατότητα να ψάλεις μέχρι τα βαθιά γεράματα. Βέβαια, ο Θεός το γνωρίζει αυτό, σου χαρίζει το τάλαντο της φωνής. Αλλά πρέπει να το διατηρήσουμε κιόλας. Πρέπει να είναι προσεγμένη η ζωή ενός ιεροψάλτη. να μην ξενυχτάει. Τα έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτά και ισχύουν όμως. Δεν μπορείς να ξενυχτάς ή να ζεις μία ζωή που δεν συνάδει ακόμα και με την Εκκλησία, έτσι. Αλλά και από εκεί και πέρα, για να διατηρηθεί το φωνητικό τάλαντο, πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν να δούμε έτσι ακόμα με πολύ αγάπη και με περισσότερη έτσι συμπάθεια τον Ιεροψάλτη σε όλα τα μέρη της πατρίδας μας.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, Πατέρα Νεόφυτο.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Ένας καλός οικογενειακός φίλος.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Το λιχνάρι τρεμοπαίζει λίγο και σβήνει. Το λάδι του σώθηκε. Σκοτάδι πίσω στο δωματιάκι. Η νύχτα είναι ασέλινη. Τη λύγει στα σκοτεινά την περγαμηνή και μαζί με την επιστολή τα φυλάει στο σάκο του. Οι σκέψεις του συνεχίζουν. Θα πάω να μιλήσω στην Ειρήνη. Εκτός που υποσχέθηκα να την ενημερώσω μόλις θα είχα νέα και πάει ήδη μια εβδομάδα. Ίσως μπορέσει να με βοηθήσει να εξηγήσουμε και την επιστολή. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Ήταν οι τελευταίες σκέψεις του πριν τον πάρει ο γλυκός ύπνος της κούρασης. Η επόμενη μέρα ήταν Κυριακή. Ο Ανδρόνικος είχε αποφασίσει να εκκλησιαστεί στη μεγάλη εκκλησία της του Θεού Σοφίας. Άλλωστε ήταν πολύ κοντά στο κατάλημά του. Μετά θα ανηφόριζε για το σπίτι της Ειρήνης. Πάει καιρός που δεν έχει εκκλησιαστεί σε αυτό το διαμάντι της Ορθοδοξίας. Φοράει τα καλά του και βγαίνει. Στρίβει αριστερά στη μέση οδό και σε λίγο αντικρίζει το μεγαλόπρεπο Μίλιον. Στέκεται εκεί τόσα χρόνια στο κέντρο της πόλης για να δώσει το σημείο μηδέν. Από εδώ μετρούνται όλες οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ της πρωτεύουσας και των άλλων πόλεων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στο σημείο αυτό διέρχονται και τα τείχη της πόλης του αρχαίου Βυζαντίου, της πόλης που ίδρυσε ο Βύζαντας από τα Μέγαρα. Στρίβει και πάλι αριστερά και με την πλατεία του Αυγουστέου. Στο δεξί του χέρι φτάνει στην είσοδο της Αγίας Σοφίας. Το Αυγουστέο ήταν η πλατεία που βρισκόταν νότια του ναού της Αγίας Σοφίας, μεταξύ αυτής και της εισόδου του Μεγάλου Παλατίου. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της μητέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στην οποία είχε απονεμηθεί ο τίτλος της Αυγούστας. Στο χώρο αυτό βρισκόταν άγαλμά της πάνω σε στήλη. Η πλατεία προοριζόταν για τις αυτοκρατορικές πομπές. Ο βασιλιάς διέσχιζε το Αυγουστέον για να εισέλθει στην Αγία Σοφία. Ενώ κατά τη στέψη των αυτοκρατόρων, εκεί συγκεντρώνονταν ο λαός και το στράτευμα. Η ομορφιά και το μέγεθος της Αγίας Σοφίας πάντα τον καθυλώνουν. Πιστεύει ότι ούτε ο ίδιος ο Ιουστινιανός, όταν ανέθετε στον Ανθέμιο και στον Ισίδωρο να την κατασκευάσουν, δεν θα μπορούσε να φανταστεί κάτι τόσο υπέροχο. Μπαίνει και αισθάνεται μικρός και ασήμαντος σαν ένα μυρμηγκάκι. Όμως ο μεγάλος Τρούλος που τον σκεπάζει και τον αγκαλιάζει τον κάνει να νιώθει πως βρίσκεται υπό τη σκέπη του Θεού. Το πρωινό φως μπαίνει από τις εκατοντάδες των παραθύρων φωτίζοντας τα πολύχρωμα μάρμαρα των τείχων. Κίονες από πράσινο μάρμαρο με λευκά και ονόκρανα στηρίζουν την εκκλησία τόσο στο ισόγειο όσο και στα υπερώα. Τα κεριά στα μανουάλια και οι πολυέλαιοι αντανακλούν και αυτοί το δικό τους φως, δίνοντας πανηγυρική όψη στο πολύχρωμο εσωτερικό του ναού. Με πολλή κατάνοιξη συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία. Παρόν ήταν και ο Αυτοκράτορας. Σίγουρα θα χαιρόταν βλέποντας τις αλλαγές που είχε επιβάλει στο διακοσμό της, τόσο αυτός όσο και οι προηγούμενοι οικονομάχοι βασιλείς. Την έλλειψη εικονιζομένων προσώπων και παραστάσεων από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων είχαν προσπαθήσει να καλύψουν με το συχνά εμφανιζόμενο σημείο του Σταυρού, με πρωτοχριστιανικά σύμβολα και διάφορα ουδέτερα ζωγραφικά στοιχεία. Να είχε άραγε ήσυχη τη συνείδησή του, γιατί ο Ανδρόνικος γνώριζε από τον πατέρα του ότι ο Θεόφιλος ήταν πιστός χριστιανός και αγαπούσε τις ακολουθίες. Εκκλησιαζόταν συχνά, ακόμη και τρεις φορές την εβδομάδα, αν και οι υποχρεώσεις του ως αυτοκράτορα ήταν τόσες πολλές. Το θέμα των εικόνων να μην υπήρχε. Παρούσε και η Αυγούστα που συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία από τη δική της θέση στο Υπερώο. Προσπάθησε να τη δει ο Ανδρόνικος, μα δεν τα κατάφερε. Μέχρι τώρα μόνο από μακριά την έχει δει. Όταν το 837 είχε βγει να υποδεχτεί τον άντρα της που επέστρεφε νικητή στην πόλη μετά τη μάχη στη Σοζόπετρα με τους Άραβες. Τότε είχε πραγματοποιηθεί μεγαλοπρεπέστατος θρίαμβος. Ο αυτοκράτορας με τη συνοδεία του, ήταν και ο πατέρας του εκεί, είχε εισέλθει θριαμβευτικά από τη χρυσή πύλη των Θεοδοσιανών τυχών, πολύ κοντά στη μονή του προδρόμου, καβάλα στο περήφανο και ολοστόλιστο άτι του, φορώντας τη στολή του στρατιώτη, με την πορφυρή αλουργίδα να ανεμίζει και τα πορφυρά καμπάγια με τους αετούς στα πόδια να δηλώνουν το αξίωμά του. Αντιπροσωπεία του λαού τον περίμενε και του πρόσφερε χρυσό στεφάνι. Στη συνέχεια με τα λάφαιρα σε άμαξες και τους αιχμαλώτους να προπορεύονται, είχε διασχίσει κατά μήκος όλη τη μέση οδό, κατά από τις επιθυμίες των υπηκών του, μέχρι που έφτασε στην Αγία Σοφία. Λιβάνι καιγόταν σε πολλά σημεία και ο λαός κρατούσε αναμένα κεριά. Μπροστά στη χαλκή πύλη των Ανακτόρων τον περίμενε η σύζυγός του, περήφανη και χαρούμενη για την νίκη του βασιλιά και την επιστροφή του σύζυγου της. Εκεί και ο Ανδρόνικος, μικρό παιδί, σκαρφαλωμένος πάνω σε μια μάντρα, προσπάθησε να δει την πρώτη γυναίκα της αυτοκρατορίας. Μα ήταν μακριά και δεν μπόρεσε να διακρίνει παρά τα χρυσά και μεταξωτά της ενδύματα που έλαμπαν στο φως του ήλιου. Αυτά σκεφτόταν καθώς με το αντίδωρο στο χέρι έπαιρνε το δρόμο για το σπίτι της Ειρήνης. Έχει γερά πόδια και η απόσταση δεν τον φοβίζει. Τι είναι 5 χιλιόμετρα για ένα νέον? Σε μία ώρα θα είναι εκεί. Πράγματι ο ήλιος δεν έχει μεσουρανίσει ακόμη όταν φτάνει. Μάνα και κόρη κάθονται στην αυλή κάτω από τη μεγάλη μουριά που έχει αρχίσει να γεμίζει με πλατιά, ανοιχτοπράσινα φύλλα, έτοιμη να προσφέρει τη σκιά της στον κάθε επισκέπτη της. Καθισμένες δίπλα-δίπλα, η γριούλα που μετρά πολλούς χειμώνες και η κόρη, φρέσκια σαν τα φύλλα της μουριάς, απολαμβάνουν την ηρεμία του πρωινού. Πρώτη φορά παρατηρεί πόσο μεγάλη διαφορά ηλικίας έχουν. «Θα μπορούσαν να είναι γιαγιά και εγγονή», σκέφτεται. «Έχουν πάει και αυτές στην εκκλησία και φορούν ακόμη τα καλά τους. Αν μπορείς να πεις καλά τα ενδύματά τους, που από την πολυκαιρία έχουν χάσει το χρώμα τους. Μα δεν είναι τα ρούχα που προσέχει τώρα καθώς πλησιάζει?» Ανάμεσα τους βασιλεύει μια γαλήνη και ο Ανδρόνικος δεν μπορεί να μη σκεφτεί πόσο διαφέρει από τη δική του σχέση με την οικογένειά του. Φτωχές και μόνες, χωρίς προστάτη αλλά και χωρίς εντάσεις, με ηρεμία και αγάπη. Τι να τα κάνει τα πλούτη, τα αξιώματα, τη θέση στην κοινωνία, όταν δεν υπάρχει σεβασμός, κατανόηση, αγάπη? Ποτέ δεν πίστευε ότι θα ζήλευε την ειρήνη και την οικογένειά της. Αυτός που πάντα καμάρωνε για τους δικούς του, τους ξακουστούς δημάδες, πόσο πίσω γυρίσεις στην ιστορία θα δεις αξιώματα, θέσεις στην αυλή, τιμή, δόξα, κατορθώματα στρατιωτικά. Και η δική του οικογένεια, με τον πατέρα του στην κορυφή του στρατού, δομέστικος των σχολών, δεν είναι μικρό πράγμα δίπλα στον αυτοκράτορα, έμπιστός του και τη μητέρα του, κόρη του πασίγνωστου Καλομινά, που τα εμπορικά του πλοία πήγαιναν και έρχονταν από τη Βενετία γεμάτα θησαυρούς. Αυτή η δική του οικογένεια να του φέρνει πλέον ντροπή. Ο ίδιος ο πατέρας του να διώκει, να βασανίζει, να σκοτώνει ίσως αθώους ανθρώπους, μοναχούς, ιερείς, που το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι πίστευαν σε όσα χρόνια τώρα δίδασκε η Εκκλησία, στην προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Και να μην τρέπεται να τα βάζει με όλους αυτούς τους ανυπεράσπιστους συμπατριώτες του και να χύνει το αίμα τους, ενώ έπρεπε να τους υπερασπίζεται με το δικό του αίμα. Διαστροφή της βαθύτερης ουσίας της έννοιας του στρατιώτη. Και όχι μόνο. Να στρέφεται ενάντια και στο ίδιο του το παιδί, να το πετάει από το σπίτι χωρίς να ενδιαφέρεται για το τι θα γίνει, πού θα πάει. Τι να τους κάνει τους δημάδες και τους καλομινάδες, τα χρυσά τους και τις περγαμινές τους, αν δεν μπορούν να ζουν αρμονικά και ειρηνικά? Και από την άλλη, τι ωραία εικόνα η γερόντισσα μάνα με τη θυγατέρα της, μόλις φερμένες από την εκκλησία, να απολαμβάνουν η μία την παρουσία της άλλης έξω από το φτωχικό τους, κάτω από τη σκιά της μίας και μοναδικής μουριάς τους. «Κοίτα να δεις που ζηλεύω και την ειρήνη», γέλασε με τη σκέψη του. «Αλλά ίσως ήταν καιρός να καταλάβω τι πραγματικά αξίζει στη ζωή». «Καλώς σας βρίσκω», σηκώσε το χέρι του σε χαιρετισμό καθώς έμπαινε στην αυλή. Η ειρήνη τον καλωσόρισε με τα μάτια της. «Καλώς το παλικάρι». Η γιαγιά σηκώθηκε με δυσκολία από το κάθισμά της και του έκανε χώρο να κάτσει δίπλα της. «Ποιος καλός άνεμος σε φέρνει, γιέ μου?» «Είπα να περάσω να πω μια καλημέρα, να δω και πώς είστε». «Καλά είμαστε εμείς. Εσύ τι κάνεις, που μου λέει το κορίτσι πως έφυγες από το στρατό?» «Καλά είμαι, κυρία Ζωή», είπε και έκατσε δίπλα της. «Συνηθίζω την καινούργια μου ζωή». «Ώστε έφυγες από το στρατό για τα καλά? Πιο καλά δεν γίνεται. Και τώρα, παλικάρι μου, τι θα σε κάνουν οι δικοί σου? Έχουν άλλο τι στο νους τους?» «Ξεκίνησα να μάθω τη δουλειά του καλλιγράφου, κυρία Ζωή. Μπήκα μαθητευόμενος». «Απέφυγε να πει πολλά εκείνος. δεν ήταν έτοιμος να μιλήσει για τη ρήξη που είχε επέλθει στις σχέσεις του με τους γονείς του. Στράφηκε προς την Ειρήνη που κοίταζε κάτω. Ήθελε να της μιλήσει, μα με τη μάνα της μπροστά ήταν δύσκολο. Συζήτησαν λίγο για τον καιρό, για τους λασπωμένους δρόμους, για τα καραβάνια με τους εμπόρους που ήρθαν στην Βασιλεύουσα από τις Ανατολής τα μέρη, για τον Μακαρίτη που τόσο καλός άνθρωπος ήταν, και μετά τα λόγια τους λιγόστεψαν. Τον κεράσανε νερό, καρύδια, και ο νους του ήταν πώς θα βρει ευκαιρία να μιλήσει της Ειρήνης. Με τα μάτια της έκανε νόημα. Τον κατάλαβε και με ένα νεύμα του έδειξε πως θα κάνει ό,τι μπορεί.
1: «Εγώ θα σας χαιρετήσω»,
0: σηκώθηκε τέλος ο Ανδρόνικος, μόλις ολοκλήρωσαν την νοηματική τους.
1: «Χαρήκα που σας είδα. Κυρά Ζωή, στο επανειδήν. Να είσαι καλά, παιδί μου, να μας ξανάρθεις».
0: «Στο καλό, Ανδρόνικη», είπε και η Ειρήνη.

0: Αν την ήξερε κάπως μετά από τόσα χρόνια, ήταν σίγουρος πως σύντομα θα πήγαινε στην πηγή για νερό. Έκανε ότι κατεβαίνει το δρόμο και μόλις το σπιτάκι χάθηκε από τα μάτια του, έστρεψε πάλι προς Δυσμάς και αποφεύγοντας το μέσα από τα χωράφια, πήγε και κάθισε στην πηγή. Δεν πέρασε λίγη ώρα και να σου η ειρήνη με τις στάμνες. Γέλασαν χαρούμενα που διάβασε ο ένας τη σκέψη του άλλου. «Έλα, πάμε γρήγορα, δεν έχουμε πολλή ώρα». Αυτή τον οδήγησε σε μια συστάδα εκεί κοντά. Βρήκαν ένα βράχο και έκατσαν. «Πες μου, μπήκες μπανθητευόμενος στον Ιωάννη τελικά?» ρώτησε με έγνοια. «Μπήκα, Ειρήνη. Με πήρε κοντά του με πολύ αγάπη, και αυτός και η γυναίκα του. Δεν θα το πιστέψεις, αλλά ο πατήρ Γεράσιμος του είχε μιλήσει για μένα, και όχι μόνο αυτό. Του είχε αφήσει μια επιστολή να μου δώσει σε περίπτωση που κάτι του συνέβαινε». «Επιστολή?» «Λέει για τον κώδικα?» Όλα αγωνία ρώτησε εκείνη. «Λέει και δεν λέει. Εδώ την έχω. Την έφερα να τη διαβάσουμε παρέα, γιατί εγώ άκρη δεν βγάζω». Έβγαλε την επιστολή από την τσέπη του, την άνοιξε και της την έδωσε. «Για να μην ξεχνάμε και τα μαθήματά μας, διάβασε δυνατά. Να δω πώς πάει η ανάγνωσή σου», είπε αστειευόμενος ο Ανδρόνικος, κάνοντας αυστηρή τη φωνή του. Εκείνη διάβασε ανυπόμονα. «Αγαπημένο μου παιδί Ανδρόνικε, αν λάβεις αυτή την επιστολή, δεν θα είμαι πλέον σε αυτό το μάταιο κόσμο. Μην ξεχνάς ποτέ τα χωρία του Ευαγγελίου. Άφησέ τα να σε οδηγήσουν στη ζωή σου και σε εκείνο που και οι δύο αγαπήσαμε. Κάντο, αγόρι μου, όπως μου υποσχέθηκες, για να ησυχάσει η ψυχή μου. Κάντο και για την ειρήνη. Να παρακαλείς το Θεό να σε οδηγήσει όπως και εγώ τον παρακαλώ να σε προστατεύει. Τίμα πάντοτε τις εικόνες. Με πατρική αγάπη, ο ελάχιστος εν μοναχής αδελφός Γεράσιμος». «Δεν καταλαβαίνω. Για μένα μιλάει. Δεν βγάζω νόημα».
1: «Για σένα, αλλά ούτε κι εγώ βγάζω νόημα. Εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι μιλάει για τα χωρία που μου δώρισε. Αυτά που σε συζητήσεις μας είχαμε αναλύσει και τόσο με βοήθησαν να καταλάβω κάποια πράγματα. Λέει να με οδηγήσουν στη ζωή μου. Και είναι κατανοητό, αλλά λέει επίσης να τα αφήσω να με οδηγήσουν σε εκείνο που και οι δυο αγαπήσαμε. Τον κώδικα», είπε αναστατωμένη η Ειρήνη. «Ναι, τον κώδικα, αυτό εννοεί, αλλά πώς? Πώς θα με οδηγήσουν τα χωρία στον κώδικα?» «Ο πατήρ Γεράσιμος σου υπενθυμίζει την υπόσχεση που του έδωσες να βρεις τον κώδικα και να τον παραδώσεις στην Αυγούστα μας, σωστά?»
0: «Σωστά. Η επιστολή του δείχνει πως μετά που σου μίλησε πρόλαβε να κρύψει τον πορφυροκώδικα».
1: «Ναι. Και την επομένη, μετά την εκκλησία, συναντήθηκε με τον Ιωάννη τον Καλλιγράφο. Μου είπε ο ίδιος ότι πήγαν στην τελευταία λειτουργία στη Μονή. Εκεί ο πατήρ Γεράσιμος του μίλησε για μένα. Του είπε να το σκεφτεί να με πάρει κοντά του αν ποτέ το ζητούσα». «Βλέπεις, ψυχή Ειρήνη, τις τελευταίες του στιγμές και σκεφτόταν το μέλλον μου. Νομίζω ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγάπησε πραγματικά».
0: Η φωνή του έσπασε. Συγκίνησε τον κυρίεψε ξαφνικά. Γύρισε το πρόσωπό του από την άλλη μεριά. Η Ειρήνη του έδωσε λίγο χρόνο να ηρεμήσει και μετά το ρώτησε. «Έχεις τα χωρία?»
1: «Τα έχω φέρει, ορίστε».
0: Και ο Ανδρόνικος έβγαλε το περγαμινό πορφυρό φύλλο και μπροστά στα μάτια της Ειρήνης ξετυλίχθηκε ένα τόσο δά δείγμα του πορφυρού κώδικα. Αν δεν βιαζόταν τόσο, δεν θα το προσπερνούσε εύκολα. Όμως η μητέρα της θα ανησυχούσε αν αργούσε να επιστρέψει. Έπρεπε να βιαστεί. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν διάβασε. «Κατά Ματθαίον 4:19. Της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής. Κατά Μάρκον 10:38. Το μεν ποτήριον, ο εγώ πίνω πίεσθε. Κατά Λουκάν 9:60. Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Κατά Ιωάννην 11:40. Ουκ είπον σοι, ότι αν πιστεύσεις όψει την δόξαν του Θεού». «Πώς θα βγάλουμε άκρη από αυτά?»
1: «Δεν σου είπα, είναι μια εβδομάδα που τα διαβάζω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα με οδηγήσουν στον κώδικα. Το μόνο που σκέφτηκα είναι

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, Στάση Άγιος Παντελεήμων.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να εντρυφούμε στις σκέψεις του Νικόλου Μαυροκορδάτου για την τέχνη τεχνών και την επιστήμη επιστημών, την εξουσία. Ο Αρταξέρξης, ο ισχυρός αυτοκράτορ των Περσών, διέταξε και έφεραν από τη βασιλική βιβλιοθήκη τα γράμματα, τα χρονικά των ημερών του και τα διάβασαν ενώπιόν του. Διότι μόνο το βλέμμα του βασιλιά κοιτάει τις υποθέσεις του βασιλείου ως δικές του και τις κρίνει με ευθύτητα, ενώ τα βλέμματα των ξένων είναι πάντα ύποπτα και παραβιάζουν ως επιτοπλίστων τα δικαιώματα του νόμου. Επειδή λοιπόν ο βασιλεύς είναι ο φύλαξης της δικαιοσύνης και σε αυτόν ανήκουν τα πάντα, ας προσέχει τις δίκες των τοχών για να μην του πει κανείς κατά πρόσωπο, όπως είπε η πτωχή γυναίκα στο βασιλιά Φίλιππο. Λοιπόν, από εδώ και μπρος, σταμάτα να είσαι βασιλιάς, διότι εκπίπτει του βασιλικού αξιώματος ο βασιλεύς που παραβλέπει τις ηγεσίες των πτωχών. Επειδή όμως εξαιτίας του πλήθους των πολιτικών υποθέσεων, οι οποίες από παντού περιβάλλουν και συνλήβουν τους άρχοντες, δεν μπορεί ο ηγεμόν να είναι παρόν στην εκδίκαση όλων των υποθέσεων, ας προσέχει ή τουλάχιστον ας προνοεί, ας εξετάζει, ώστε να μην καταπίνουν ο ένας και ο άλλος το αίμα των πτωχών από αμέλεια ή μάλλον από διαφορία των οικονόμων του και να μην φθείρονται οι νόμοι της καλής διοικήσεως του κράτους, διότι αυτό εύκολα συμβαίνει όταν δεν τηρούνται οι νόμοι. Αλήθεια, σε τι οφείλει η καθημερινή έκδοση νέων νόμων εφόσον ποτέ δεν εφαρμόζονται? Πολύ ορθά έγραψε ένας πολιτικός ότι η αυθονία των νόμων είναι χαρακτηριστικό της πολύ διεφθαρμένης πολιτείας. Και έχουμε πείρα αυτού του πράγματος, διότι οι επαρχίες όχι μόνο δεν βελτιώνονται με την έκδοση των πολλών νόμων, αλλά και εξολοθρεύονται. Διότι όπως ο στρατιώτης, ο οποίος είναι φορτωμένος με πολλά και ποικίλα όπλα, είναι ακατάλληλος για τη μάχη εξαιτίας του βάρους του οπλισμού του και με ευκολία εχμαλωτίζεται από τους αντιπάλους του, έτσι και ο λαός, βαρυνόμενος από το πλήθος των νομικών προσταγμάτων, δεν ξέρει ούτε τι να κάνει, ούτε πώς να συμπεριφερθεί και απελπίζεται ακόμη περισσότερο στην προσπάθειά του να εφαρμόσει τόσους πολλούς νόμους. Εδώ ταιριάζει και εκείνο που αναφέρει ο Θουκυδίδης ότι είπε ο Αρχεσύλλαος: όπου διατυπώνονται πολλοί νόμοι, εύκολα καταφρονούνται, διότι ο λαός βλέποντας το πλήθος και την ποικιλία των νόμων συγχύζεται και επειδή δεν ξέρει σε ποιον να δώσει το προβάδισμα, αδιαφορεί εξίσου για όλους. Το φαγητό, όταν μαζεμένο κατεβαίνει στο στομάχι, δεν τρέφει, αλλά βαραίνει και η ραγδαία βροχή δεν ποτίζει τη γη αλλά τη πνίγει. Έτσι και οι πολλοί νόμοι, αντί να βοηθούν την πολιτεία, τη συνθλίβουν. Είναι αρκετά δύο ή τρία καρφιά, όταν είναι καλά στερεωμένα, να κρατήσουν σταθερά ένα ξύλινο στήλο. Κατά παρόμοιο τρόπο και οι λίγοι νόμοι είναι αρκετοί για τη σωστή διακυβέρνηση της πολιτείας, όταν τίθενται σε εφαρμογή και με προθυμία τηρούνται.

Ο Ισοκράτης συνήθιζε να λέει συνεχώς στους δικαστές του Αρείου Πάγου: «Δεν πρέπει να γεμίζουν οι στοές με νόμους, αλλά να διδάσκονται οι πολίτες την αρετή και τη δικαιοσύνη, διότι οι καλλιεργημένοι κυβερνώνται και με ολίγους νόμους, ενώ οι κακότροποι τους καταφρονούν όλους με ευκολία. Γι' αυτό ας εκδίδονται ολίγοι νόμοι, αλλά ας διατηρούνται με επιμέλεια». Αυτόν τον σωστό τρόπο διακυβερνήσεως τον γνώρισε πολύ καλό ο φιλόσοφος Φίτων, ο οποίος απελάμβανε μεγάλη στιγμή εκ μέρους νοθηβαίων, γι' αυτό και με επιτυχία τον εφήρμοσε. Φθονούσαν οι Θηβαίοι τους νόμους των Λακεδαιμονίων, διότι έβλεπαν ότι χάρη σε αυτούς ήταν πάντα ευτυχισμένο το βασίλειό τους και καθημερινά γινόταν καλύτερο. Γι' αυτό απεφάσισαν να στείλουν εκεί τον Φίτωνα να τους επισκεφθεί και να σημειώσει ό,τι αξιοθαύμαστο έβρισκε εκεί, ώστε να το εφαρμόσουν κατόπιν στη διακυβέρνηση της χώρας τους. Μετέβη λοιπόν ο Φίτων στη χώρα των Λακεδαιμονίων και αφού έμεινε εκεί αρκετό καιρό και ερεύνησε τα πάντα λεπτομερώς, επέστρεψε πάλι στη Θήβα. Έτρεξαν τότε όλοι με τα αυτιά ανοιχτά για να ακούσουν τα παράδοξα που έφερε ο φιλόσοφος. Αυτός όμως, μόλις μπήκε μέσα στη Γερουσία, τοποθέτησε ενώπιον των αρχόντων αλυσίδες, δεσμά, ραβδιά, χειροπέδες σιδηρές και άλλα τιμωρητικά όργανα και χωρίς να πει τίποτα βγήκε από τη Γερουσία και έφυγε. Απορώντας για τη συμπεριφορά του οι Θηβαίοι και μη πορώντας να κατανοήσουν τη σημασία της χειρονομίας του, τον παρεκάλεσαν με θέρμη αφενός με να τους αναφέρει τι πέτυχε με την αποστολή του και αφετέρου να τους εξηγήσει τη σημασία των τόσων διαφορετικών οργάνων. Και ο φιλόσοφος τους απήντησε: «Με στείλατε Θηβαίοι στη χώρα των Λακεδαιμονίων για να σας φέρω τους νόμους, τις διαταγές και ό,τι άλλο αξιοζήλευτο έχει εκείνη η πολιτεία. Εγώ όμως θεώρησα ότι θα ήταν ωφελημότερο να σας φέρω τα τιμωρητικά όργανα της δικαιοσύνης παρά τους νόμους του κράτους, διότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη από νόμους, αλλά από δουλειά και από εφαρμογή των νόμων. Και όντως, σε τι ωφελεί η ύπαρξη τόσων νόμων, εφόσον οι παραβάτε δεν τιμωρούνται? Τι χρειάζονται τα τόσα ραβδιά, εφόσον ούτε ορθά είναι, ούτε άγρυπνα? Γι' αυτό αναφύονται τόσα κακά καθημερινώς στη χώρα μας, διότι η μεγάλη επίοικια κάνει τους ανθρώπους προθυμωτέρους στο κακό και στις πονηρίες».

Κανένας ρήτορας δεν θα μπορούσε να αποδείξει ποτέ με λόγια την επιρροή που ασκεί ο φόβος της τιμωρίας όχι μόνο στους υπηκόους αλλά και στους άρχοντες του κράτους. Αυτό φαίνεται ολοφάνερα και από την Αγία Γραφή. Επόρνευαν οι Ισραηλίτες με τις θυγατέρες των Μωαβιτών και εξυναγκάζονταν από αυτές να προσκυνούν ξένους θεούς και να παρευρίσκονται στις θυσίες που προσέφεραν στα είδωλα. Οργίστηκε όμως ο Θεός για αυτή τους την ασέβεια και διέταξε τον Μωυσή να τους τιμωρήσει λέγοντάς του «Πιάσε τους αρχηγούς του λαού και κρέμασέ τους». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της πράξης? Όταν ο λαός είδε την σκληρή τιμωρία των αρχόντων, τόσο πολύ φοβήθηκε που κανείς πια δεν τόλμησε στο μέλλον να πέσει σε τέτοια αμαρτία. Είναι όντως αληθινά τα λόγια που λένε ότι η τιμωρία του ενός προκαλεί φόβο στους πολλούς.

Ο Κεδρινός, περίφημος ιστορικός, διηγείται ένα αξιοθαύμαστο γεγονός κατάλληλο για την περίπτωσή μας. Όταν βασιλιάς ήταν ο Μαυρίκιος, οι άρχοντες του βασιλείου του αδικούσαν υπερβολικά τους πτωχούς και τους εκαταπίεζαν ανηλαιώς. Αυτοί παραπονέθηκαν στο βασιλιά για την αδικία που γινόταν εις βάρος τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα, διότι οι βασιλικές εντολές και νοθεσίες δεν είχαν καμιά απήχηση στα αυτιά των αδικούν των αρχόντων. Θέλοντας ο βασιλιάς με κάθε τρόπο να τους πείσει να πάψουν να αδικούν τους πτωχούς, κάλεσε μια μέρα στα ανάκτορά του όλους τους άρχοντες και τους απίφθινε μια υπέροχη ομιλία. Στο τέλος συμπερισματικά είπε ότι αν δεν ήθελαν να υπακούσουν στα προστάγματά του και προτιμούσαν ακόμη να επιμένουν στις παράλογες επιθυμίες τους, μπορούσαν να εκλέξουν άλλον βασιλιά που να συμφωνεί με τις ενέργειές τους. «Διότι εγώ», είπε, «δεν μπορώ να βασιλεύω σε ανθρώπους απειθείς, αδίκους και κλέφτες». Τότε ένας από τους άρχοντες, αφού ζήτησε το λόγο, είπε στο Μαυρίκιο: «Διόρισέ με ενώπιον όλων, έπαρχο της πόλεως, και πρόσταξέ με να μην χαρίζουμε σε κανέναν παρά μόνον να υπηρετώ το δίκαιο και το αγαθό. Ακόμη δώσ' μου την άδεια ελεύθερα να παρουσιάζομαι ενώπιον σου για να σου υπενθυμίζω όλα τα αναγκαία. Και σου υπόσχομαι ότι σε διάστημα ενός και μόνον μηνός θα διευθετήσω όλα κατά τέτοιο τρόπο ώστε καμιά πλέον αδικία να μην συμβαίνει στην πόλη και κανείς δεν θα βρεθεί παραπονούμενος διότι αδικήθηκε. Και αν δεν εκπληρώσω την υπόσχεσή μου και ακουστεί πάλι κάποιο αδίκημα που δεν το διόρθωσα, να με αποκεφαλίσεις». Χάρηκε ο βασιλιάς με αυτά που άκουσε και αμέσως τον όρισε έπαρχο. Το πρωί της επομένης από την εκλογή του ημέρας κάθισε ο έπαρχος στο βήμα του. Πρώτη παρουσιάστηκε ενώπιον του μία χήρα η οποία του ανέφερε ότι ένας από τους άρχοντες της αφήρισε όλα της τα υπάρχοντα. Αμέσως ο έπαρχος με τη σφραγίδα του έστειλε τη χήρα προς τον άρχοντα με την εντολή να παρουσιαστεί ευθύς στο κριτήριο για να απολογηθεί. Επειδή όμως δεν υπήκουσε και με ύβρις απέπεμψε τη γυναίκα, έστειλε έναν αγγελιοφόρο να τον αναζητήσει. Αλλά και αυτόν τον εξαπάτησε και τον απέπεμψε άπρακτο. Ενώ εντωμεταξύ ο έπαρχος βρισκόταν στο κριτήριο, προσεκλήθη υπό το αυτοκράτορος ο άρχοντος εκείνος στη βασιλική τράπεζα. Όταν το έμαθε ο έπαρχος, πήγε και εκείνος στα ανάκτορα και βλέποντας ότι ο κατηγορούμενος ατάραχος εφρενόταν τρώγοντας και πίνοντας, είπε τα εξής: «Βασιλεύ, εάν ακόμη μένεις πιστός στην εντολή που μου έδωσες, δηλαδή να μην χαρίζομαι σε κανέναν από όσους αδικούν τους πτωχούς, γνώριζε ότι θα εκπληρώσω προθήμως την υπόσχεσή μου. Εάν όμως έχεις μετανιώσει και θέλεις αυτοί να συντρώγουν μαζί σου στην τράπεζά σου, γνώριζε ότι και εγώ παρετούμαι από τις υποσχέσεις που σου έδωσα». Και ο Μαυρίκιος του απήντησε: «Όχι μόνον αυτούς θέλω να τιμωρήσεις, αλλά κι αν εγώ ίδιος αποδειχθώ ένοχος τέτοιου εγκλήματος, σου επιτρέπω να με κατεβάσεις από το θρόνο και να με τιμωρήσεις τηρώντας τους νόμους». Τότε ο έπαρχος άρπαξε δια της βίας μπροστά από το βασιλιά τον άρχοντα εκείνο και μόνος του τον έφερε στο πρετόριο. Και εκεί εξετάζοντα τον περιέφερε με κατεσκήνηση ολόκληρη την πόλη, ενώ διέταξε να περιέλθουν όλα του τα υπάρχοντα στη δικαιοδοσία της χείρας. Με την παραδειγματική αυτή τιμωρία εσωφρόνησε τόσο τους υπολείπους, ώστε μέχρι να φτάσει η 30η ημέρα της υποσχέσεως που είχε δώσει στο βασιλιά, είχαν τακτοποιηθεί τα πάντα και δεν υπήρχε πλέον ούτε κατήγορος ούτε ένοχος αδικίας. Παρήγγειλε τότε ο έπαρχος στο βασιλιά ότι εξεπλήρωσε τις υποσχέσεις του και ο βασιλιάς, περιοδεύοντας όλη την επαρχία για να εξακριβώσει την αλήθεια, όταν είδε ότι όλοι ήταν ευχαριστημένοι και κανείς πλέον δεν επαραπονείτο, ετοίμησε τον έπαρχο με το αξίωμα του πατρικίου και του ανέθεσε τη διακυβέρνηση της πόλεως μέχρι τέλους της ζωής του. Μακάρι τέτοιους δικαίους διοικητές να είχαν πάντα οι άρχοντες. Τότε βεβαίως ή θα είχαν εκλείψει τελείως οι τόσες κακίες, ή εξαιτίας του φόβου της ποινής
δεν θα ανελάμβαναν τη διοίκηση οι κακοί άρχοντες. Αυτοί είναι οι όντως ορθοί και ασφαλιστά τη διαταγή της καλής διοικήσεως. Γι' αυτό και ο Σόλων, όταν ρωτήθηκε ποιο άργε να ήταν το ενδοξότερο και περιφημότερο βασίλειο, είπε: «Εκείνος το οποίο οι μεν καλοί απολαμβάνουν την τιμή και τα βραβεία που τους ανήκουν, οι δε κακότροποι την καταδίκη και την τιμωρία χωρίς καμιά προσωποληψία».

0: Ο ηγεμόν λοιπόν που θέλει να κυβερνά για πολύ και με ευτυχία την επαρχία του, ας εκλέγει καταρχάς εμπείρους οικονόμους και διοικητάς ειλικρινείς και αναρέτους, που να αγαπούν το δίκαιο και να μην αποβλέπουν στα χρήματα. Διότι όσοι είναι φιλάργυροι δεν διοικούν, αλλά αδικούν. Γι' αυτό και περισσότερο τους αξίζει η τιμωρία παρά η τιμή. Δεύτερον, εάν βλέπει ότι οι υπερασπιστές της δικαιοσύνης είναι αφιλάργυροι, ας τους ανταμείβει με αξιώματα και με λαμπρές ευεργεσίες, διότι μόνο η εφαρμογή της δικαιοσύνης είναι το θεμέλιο της βασιλείας, η ειρήνη του λαού, η ανάπαυση των αθώων, ο τρόμος των ενόχων και οι βάσεις όλων των αγαθών. Και όταν αυτή είναι οδηγός και συνακόλουθος, ενισχύεται η σωστή διακυβέρνηση, τροφοδοτείται και εκτενώς επεκτείνεται.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ξηροκρίνης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία της Εορτής της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης. 10 το πρωί, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής. 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βριούλων, κυρίου Παντελεήμονος. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, παράκληση της Αγίας Παρασκευής, κτητορικό μνημόσυνο. Ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός θα μεταδοθεί απευθείας από τον Εκκλησιαστικό Τηλεοπτικό Σταθμό 4Ε και από το Ράδιο Λιδία.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, Στάση Άγιος Παντελεήμων.

0: Η ώρα είναι 4 ακριβώς.
1: Φίλοι μας, θα ακούσουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα, καλό σας βρήκαμε και καλά να περάσει το μισάωρο που θα είμαστε συντροφιά μαζί. Τι λέτε, πάμε αμέσως στη συνέχεια του διηγήματός μας, έτσι ώστε μετά να μας πίνει χρόνος να ανοίξουμε τις κενές μας διαθήκες και να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Έτοιμοι λοιπόν, πάμε!

μου τούτο. Τη Σοφία Χατζή. Περιπέτεια στη Σαβάνα.

0: Ο ήλιος έλαμπε. Μετά την περιπέτεια στο στρατόπεδο, η καμιονέτα συνέχιζε στο δρόμο προς το Τέγκι. Εκεί θα αφήναμε τον Μελέτιο. Κοιτούσα έξω. Παντού έβλεπα φοίνικες με καφετή καρπούς που βάραιναν τα κλαδιά. Μερικοί άνδρες τους χτυπούσαν με μακριά ραβδιά και όταν οι μικροί καρποί έπεφταν κάτω, τα παιδιά τους μάζευαν σε ένα καλάθι. Μπροστά από τις καλύβες βλέπαμε τις μάμες μαζί με τα κορίτσια να κάθονται κατάχαμα και να τρίβουν σε ένα ξύλινο γουδί τους καρπούς από τα δέντρα. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούν λίγο λάδι για τη σάλτσα με κομματάκια ψαριού που συνοδεύει το μπουκάρι. «Μου τότο, παίξε κάτι να τραγουδήσουμε», πρότεινε η Κιλόκο. Ξέδεσα το μπάντζο που το είχα κρεμασμένο στο σακίδιο και σκεφτόμουν ποιο τραγούδι να διαλέξω. «Ώρα για μουσική», αυτοσχεδίαζα. Έπαιξα λίγες νότες στο μπάντζο και η μελωδία γράφτηκε αμέσως στο μυαλό μου. Τα παιδιά κρατούσαν το ρυθμό χτυπώντας παλαμάκια. Έφτιαξα ένα αστείο τραγούδι για τον Μουλόζη, τον μάγο. Έλεγα τον πρώτο στίχο και οι υπόλοιποι τον ξανατραγουδούσαν. Ο Χριστόφορος έπαιζε ταμπούρλο πάνω στις κούτες. Οι συντονισμένες φωνές μας σκέπαζαν το θόρυβο της μηχανής. Τα τελευταία λόγια του τραγουδιού για τον μάγο του στρατόπεδου ήταν «Μουλόζη μου κούμπουα, σαφάρι μου ζούρι. Μεγάλε μάγε, άντε και καλό ταξίδι». Μας έπιασαν τα γέλια. Ύστερα όμως θυμηθήκαμε τον μπάμπα Νεκτάριο. Με την ακρή του ματιού μας παρατηρήσαμε τους μεγάλους στην καμπίνα του οδηγού. Ο μπάμπα μιλούσε με τους άλλους και μάλλον δεν είχε δώσει προσοχή στο τραγούδι. Νομίζω πως θα μας μάλωνε που κοροϊδεύαμε. Κοιταχτήκαμε ανακουφισμένοι. Δεν ήθελε να κατηγορούμε κανέναν. Ο Χριστόφορος έδειχνε μετανιωμένος. Σοπάσαμε για ένα λεπτό. Κατόπιν θυμήθηκα ότι μια φορά η Ματεμουαζέλ μας είχε πει πως η ανθρώπινη φύση είναι αδύναμη. Και αυτό το είπα στην παρέα. Συμφωνήσαμε όλοι πως η Ματεμουαζέλ είχε δίκιο. Το χώμα του δρόμου, σμπρωγμένο από τις ρόδες και ανακατεμένο με τον αέρα, έμπαινε στα μάτια, στη μύτη και στα αυτιά μας. Βήχαμε, χρειαζόμασταν ένα καλό μπάνιο. Ο Μελέτιος γινόταν όλο και πιο νευρικός όσο πλησιάζαμε στο χωριό του. Πίστευα πως ανησυχούσε για τη γυναίκα του πάπα του. Το παρήγορο ήταν ότι θα συναντούσε ξανά μετά από ένα χρόνο τον πάπα και τα αδέλφια του. Σταματήσαμε και σύντομα κατάλαβα γιατί. Δίπλα μας βρίσκονταν δύο ψηλά δέντρα. Ένα ριάκι κυλούσε πίσω από μια μεγάλη πέτρα. Τα αγόρια πηδήξαμε κάτω. Κρυφτήκαμε πίσω από την πέτρα και βγάλαμε να τεινάξουμε τα σκονισμένα ρούχα μας. Φουντήξαμε στο νερό. Δεν ήταν αρκετό, αλλά έφτασε για να πιτσιλήσουμε ο ένας τον άλλο.
1: «Αφήστε τα αστεία και πληθείτε καλά»,
0: φώναξε ο Μοζέ, πετώντας μας ένα σαπούνι. Το σαπούνι σήμανε το τέλος του παιχνιδιού. Το πλήσιμο είναι έτσι κι αλλιώς βαρετό, οπότε τελειώσαμε γρήγορα.
2: «Τελειώσατε κιόλας?»
0: απόρρισε ο Μπαμπανεκτάριος. Κοιτώντας πιο προσεκτικά γύρισε προς τον Χριστόφορο.
2: «Τα μαλλιά σου άσπρισαν από τα βάσανα ή δεν ξεβγάλθηκες, αρχηγέ?»
0: Ο αρχηγός με ένα ντροπαλό χαμόγελο βούτυξε το κεφάλι του στο ριάκι, το τίναξε και η ζημιά διορθώθηκε. «Εσείς πότε θα πληθείτε?» ρώτησα όταν διαπίστωσα πόσο λερωμένος ήταν από την ταλαιπωρία της φυλακής. Η κυρία Χριστίνα και τα κορίτσια δεν βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση.
2: «Θα μείνουμε σε ένα σπίτι φίλων μας, Ορθοδόξ. Εκεί θα κάνουμε μπάνιο. Στο Τένκε δεν έχουν βρύσει όπως τη Μισιώνα και θα χρειαστεί να κουβαλήσουν νερό από μακριά. Τουλάχιστον εσείς τα αγόρια είστε καθαρά. Δεν θέλω να κουράσουμε τους ανθρώπους που θα μας φιλοξενήσουν. Επίσης εσύ μου τότε και η Κιλόκο θα κοιμηθείτε το βράδυ στην καλύβα του Μελέτη.
0: Ώστε θα μέναμε μια ολόκληρη μέρα στο Τέγκι». Ο Μελέτιος χάρηκε περισσότερο από όλους με αυτό το νέο. Θα είχε παρέα έστω και για μια νύχτα. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε. Σε λιγότερο από μια ώρα τα πρώτα σπίτια και οι καλύβες του χωριού έκαναν την εμφάνισή τους. Ο Μοζέ έβαλε την καμιονέτα στη σκιά ενός ευκάλυπτου. Πρώτοι μας υποδέχτηκαν τα παιδιά. «Γιάμπο! Γιάμπο Σάνα! Γεια! Γεια χαρά!» Μας συνόδευαν σε όλο το δρόμο φωνάζοντας τους κατοίκους πως ήρθαν επισκέπτες. Κουβαλώντας τα σακίδια μας κάτω από τα περίεργα βλέμματα των Ιθαγενών, προχωρήσαμε προς το κέντρο του μικρού χωριού. Ο Μελέτιος μου εξήγησε πως κατευθυνόμασταν στην καλύβα του. Πράγματι, κάτω από έναν φίνικα, μπροστά από την ξύλινη μισοχαλασμένη πόρτα της μεγάλης καλύβας, στεκόταν ένας πάπα και μας κοιτούσε με περιέργεια. Ξαφνικά κατάλαβε ποιοι ήμασταν και έτρεξε κοντά μας. Ήταν ο πάπα του Μελέτιου. Έσφιξε με δύναμη τα χέρια των Μουζούγκου και μετά αγκάλιασε με χαρά τον Μελέτιο, σηκώνοντάς τον ψηλά. Τον φίλησε και τον κοιτούσε καμαρώνοντάς τον.
2: «Πόσο μεγάλωσες και τι δυνατός που έγινες. Θα σε ταΐζουν καλά στη Μισιώνα».
0: «Δύο, πάπα». Ο φίλος μου γελούσε και απολάμβανε τα φιλιά και τις αγκαλιές. Σκέφτηκα ότι εμένα δεν με είχε αγκαλιάσει κανείς έτσι. Ούτε νοιάστηκε κάποιος πόσο καλά με ταΐζουν ή πόσο μεγάλωνα. Την ίδια στιγμή ένιωσα το χέρι ενός μικρού που χάιδευε το καινούριο μου σακίδιο. Στράφηκα και τον είδα. Ήταν ένα από τα παιδάκια του χωριού. Τα ρούχα του μισοσκισμένα και βρώμικα. Με το στόμα ανοιχτό κοίταζε με θαυμασμό μια το σακίδιο και μια εμένα. Εκνευρισμένος το τράβηξα απότομα. Ο μικρούλης με κοίταξε μετανιωμένος. Κάποτε επιτέλους ο πάπα του Μελέτιου τον άφησε κάτω. Το γέλιο του φίλου μου έσβησε όταν είδε τη γυναίκα του πάπα να καταφθάνει. Ήταν ψηλή με φουντωτά μαλλιά και αγέλαστο πρόσωπο. Μας προσπέρασε όλους και χαιρέτησε με υποκλήσεις τον Μουζούγκου Κασίση. Το ίδιο έκανε με την κυρία Χριστίνα. Ο μπαμπά Νεκτάριος την παρακάλεσε να φιλοξενήσει εμένα με την Κυλόκο και εκείνη τον βεβαίωσε πως τίποτα δεν θα την ευχαριστούσε περισσότερο. Όταν έφυγαν όμως οι υπόλοιποι και μείναμε μόνοι μαζί της, δεν μας κοίταζε με καμία ευχαρίστηση. Τα αδέλφια του Μελέτη τον αγκάλιαζαν και δείχναν να χαίρονται με όλη τους την καρδιά. Τον ρωτούσαν πως θα πέρασε όλο αυτό το καιρό που ήταν στη Μισιώνα. Ο μικρός που θαύμαζε το σακίδιό μου στεκόταν όλη αυτή την ώρα στην άκρη της αυλής. «Κούγια!» του έκανα νόημα. Τον άφησα να ανοιγοκλίνει το φερμουάρ από το σακίδιο μέχρι που βαρέθηκε και έφυγε. Το μεσημέρι το μπουκάρι είχε σερβιριστεί σε μια τσιγκίνη πιατέλα. Το ακούμπησαν κάτω στο χώμα και δίπλα του τοποθέτησαν ένα μικρό κατσαρόλι που περιείχε κόκκινη σάλτσα με άσπρα μικρά σκουλίκια. Αυτή την εποχή τα σκουλίκια είναι πολύ νόστιμα. Από ώρα δεν ένιωθα καλά. Έφαγα μερικά μπαλάκια μπουκάρι χωρίς να τα βουτήξω στη σάλτσα. Το κεφάλι μου πονούσε. Δεν μπορούσα να καταπιώ γιατί αισθανόμουν το λαιμό μου γδαρμένο. Η Κυλόκο το παρατήρησε και ήρθε κοντά μου. Άγγιξε το μέτωπό μου. Με κοίταξε με έγνοια. Και όταν άρχισα να τρέμω με έβαλε να ξαπλώσω. Πήρε ρούχα από τα σακίδια μας και με σκέπασε. Το τρέμουλο δεν σταματούσε. Κρύωνα στο στήθος και στα πόδια μου. Ο Μελέτιος ήρθε δίπλα μου. Κράτησε με δυσκολία το μπάντζο και άρχισε να γρατσουνίζει τις χορδές για να με παρηγορήσει. Ήθελα να του πω πως ήταν χειρότερο το να παίζει από το να τρέμω. Αλλά με πρόφτασε η μάμα του που είπε πως της έφτανε να έχει ένα άρρωστο παιδί και πως δεν ήθελε να αρρωστήσουν και τα αυτιά της. Βυθίστηκα στον ύπνο και ξυπνούσα από τον πόνο που ένιωθα στα πόδια μου. Σε λίγο πάλι αποκοιμιόμουν. Ανοίγα τα μάτια μου. Η Κυλόκο ήταν εκεί. Ο Μελέτιος έλειπε. Ακούσα πως είχε πάει να ειδοποιήσει τον μπάμπα Νεκτάριο. Είχα πυρετό και δεν ήξερα ποιος μιλούσε και τι έλεγε. Καταλάβαινα ελάχιστα πόσα γίνονταν. Πέρασε ώρα. Κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα και μπήκαν αναστατωμένοι ο μπάμπα Νεκτάριος με την κυρία Χριστίνα. Ακολουθούσε ο Μελέτιος με τον Χριστόφορο και τη Μαρία. Αφού με σκέπασαν με κουβέρτες που είχαν φέρει μαζί τους από το φορτηγό, ακούσα καθαρά να λένε συνέχεια τη λέξη μαλάρια. Ελονοσία δηλαδή. Είχα κλειστά τα μάτια γιατί δεν άντεχα το φως. Νόμιζαν πως κοιμόμουν και μιλούσαν ελεύθερα.
2: «Ο Μουτώτο είναι σοβαρά άρρωστος. Χρειάζεται γιατρό»,
0: είπε ο μπάμπα Νεκτάριος.
2: «Ο Μουλόζη του Τένκε είναι ο καλύτερος. Θα τον γιατρέψει αμέσως.
0: ύψωσε τη φωνή για να ακουστεί η μάμα. Ο μπάμπα δεν της απάντησε. Δεν ήταν ώρα για εξηγήσεις. Στείλε τον Μοζέ να φέρει γιατρό.
2: Ψάξε πρώτα στον Τέγκε και έπειτα στα υπόλοιπα χωριά. Κάνε γρήγορα.
0: Ο Μοζέ έφυγε και αμέσως απλώθηκε σιωπή. Όλοι ήταν εκεί. Ο Χριστόφορος, η Κιλόκο, η Μαρία, ο Μελέτης με την οικογένειά του και η κυρία Χριστίνα. Ήμουν άρρωστος, αλλά αισθανόμουν ασφάλεια με όλους τους φίλους στο πλάι μου. Ο μπαμπά Νεκτάριος είδε το μπάντζο αφημένο παραπέρα. Ο Μελέτης του εξήγησε πως προσπαθούσε να με διασκεδάσει και δεν τα κατάφερε. Τότε ο μπάμπα, αφού κάθισε κατά γης όπως και άλλοι, αποκάλυψε ότι είχε ακούσει το τραγούδι μας τότε στο φορτηγό, αυτό που κοροϊδεύαμε τον Μουλόζη. Εγώ παρέμεινα με κλειστά τα μάτια.
2: Περιμένοντας το γιατρό, ας πούμε δύο λόγια. Η ζωή του χριστιανού αρχίζει από τη στιγμή που έχει ξεκόψει από το να κάνει αμαρτίες. Κάποτε ένας άνθρωπος ρώτησε μερικούς σοφούς ποιο είναι το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή. Εκείνοι του απάντησαν πως είναι η αγάπη του Θεού. Να αγαπάς το Θεό και τους ανθρώπους. Εκείνος σκέφτηκε πως αυτό είναι δύσκολο να γίνει, γιατί δεν είχε αγάπη ούτε για τον Θεό ούτε για τους ανθρώπους. Έπειτα αποφάσισε και είπε: «Θα κάνω πράγματα για αυτούς σαν να είχα αυτήν την αγάπη». Χρόνια αργότερα ο Θεός του έδωσε την πραγματική αγάπη. Ο μπαμπά Νεκτάριος σταμάτησε. Μου φάνηκε ότι σκεφτόταν τι θα μας έλεγε στη συνέχεια. «Εμείς παιδιά δεν είμαστε Άγιοι, όμως μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάπου. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι να μην κάνεις κακό σε αυτόν που σου έκανε κακό. Το δεύτερο να μην σκέφτεσαι άσχημα γι' αυτόν».
0: Η Κιλόκο, για να του δείξει πως κατάλαβε, τον πρόλαβε λέγοντας: «Και το τρίτο, να μην λες κοροϊδευτικά τραγούδια γι' αυτόν». Ο μπάμπα γέλασε για πολλή ώρα και μετά ξεκαθάρισε πως τα υπόλοιπα σκαλοπάτια τα ανεβαίνεις γιατί θέλεις να συναντηθείς με το Θεό και πως την περισσότερη δουλειά στο ανέβασμα την κάνει ο Θεός. Δεν άνοιξα καθόλου τα μάτια μου μέχρι που τους άκουσα να βγαίνουν έξω από την καλύβα, αφού από στιγμή σε στιγμή θα ερχόταν ο γιατρός.

Λοιπόν, μικροί μου φίλοι, ανοίξτε αν θέλετε αμέσως τις Καινές σας Διαθήκες και να πάμε καταρχήν στο αποστολικό ανάγνωσμα της αυριανής ημέρας. Είναι παρμένο από την προς Τίτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Θα πάμε στο τρίτο κεφάλαιο ή αλλιώς γάμα και θα διαβάσουμε τους στίχους 8 έως και 15. Ακούστε πρώτα το αρχαίο κείμενο. «Πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλο μέσα διαβεβαιούστε ή να φροντίζωση καλών έργων προείσαστε, είπε πιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστίν τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράστε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο, εις ηγάραν ωφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέ, η τυχικών σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολην, εκεί γαρκέκρικα παραχυμάσαι, ζηνάν των νομικών και απολώς σπουδαίος πρόπεμψον, ή να μη δεν αυτή λείπει. Μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσουν άκαρποι. Ασπάζονται σε οι μετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη, η χάρις με τα πάντων ημών. Αμήν. Να το διαβάσουμε τώρα με απλά λόγια. Λέει ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, στον μαθητή του τον Τίτο: «Αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανεμένες διδασκαλίες, συμβούλεψέ τον μια-δυο φορές και αν δεν ακούσει, άφησέ τον, με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμάη τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Το ζηνά, το νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα, για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν». Να πάμε τώρα και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, παιδιά, που είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 5ο κεφάλαιο, ή θα το βρείτε με το γράμμα ε, και η στίχη είναι 14 έως 19. Για να διαβάσουμε πρώτα το κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε αύριο την ώρα της Θείας Λειτουργίας. «Ημίσεστε το φως του κόσμου, ου δύναται πόλη σκριβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ καίου συλλήχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία, ούτε λαμψάτου το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήν γαλέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν η μία κεραία ου μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων, των ελαχίστων, και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Μη
μικροί μου φίλοι, για να το ακούσουμε και με απλά λόγια, για να πάρουμε στη συνέχεια τα μηνύματα που μας στέλνει. Τι μας λέει ο Κύριός μας, παιδιά?

θα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντήλειά του δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Μικροί μου φίλοι, ο Κύριος μας παρομοιάζει με φώτα, με λιχνάρια, με λαμπάδες, με φωτιστικά θα λέγαμε, με οτιδήποτε φωτίζει και διευκολύνει τους ανθρώπους ή τους δείχνει το δρόμο. Μια λάμπα στο δρόμο ή τα φώτα του αυτοκινήτου αναμένα μέσα στο σκοτάδι μας δείχνουν πού θα πορευθούμε, πού θα στρίψουμε, πού θα κόψουμε ταχύτητα. Αλλιώς θα καταστραφούμε, θα πέσουμε έξω από το δρόμο, κάτω από τη γέφυρα. Έτσι μας θέλει, παιδιά, ο Χριστός. Φώτα για τους άλλους, φάρους αναμένους. Για να είμαστε βέβαια φώτα, θα πρέπει να έχουμε το φως, τον Χριστό μες στην καρδιά μας. Όποιος πραγματικά έχει τον Χριστό στην καρδιά του, έχει τη φλόγα της πίστεως, τότε μπορεί να γίνει για τους άλλους φως και να τους δείχνει το δρόμο που οδηγεί στον Χριστό, το δρόμο της αρετής, το δρόμο της αγιότητας. Πώς να γίνουμε άγιοι? Αν ακολουθήσουμε το φως αυτών που τον ακολούθησαν, το φως των Αγίων, το φως αυτών που αγάπησαν πολύ τον Χριστό. Μικροί μου φίλοι, αν βρούμε αυτούς τους Αγίους, παλαιούς και σύγχρονους ανθρώπους, οι οποίοι έγιναν φώτα επειδή αγάπησαν τον Χριστό, και τους ακολουθήσουμε, θα γίνουμε και εμείς στη συνέχεια φώτα για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τι όμορφο, παιδιά, να είμαστε φως για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας, για τους συμμαθητές μας, για την παρεούλα μας, για τη γειτονιά μας. Ας το σκεφτούμε και θα τα ξαναπούμε. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό υπόλοιπο απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Χαίρετε, μικροί μου φίλοι.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6 Θεσσαλονίκη.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιβύης. Το πρωί παρακολουθήσατε, ακούσατε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Τσοτήλι, όπου και μεταφερθήκαμε ζωντανά και χθες το απόγευμα και παρακολουθήσαμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Ηλιοφάνεια σήμερα, καλές καιρικές συνθήκες, ζέστη αρκετή. Το βράδυ έβρεξε στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις γύρω περιοχές. Άστατος θα είναι ο καιρός από τη Δευτέρα, βροχές περιμένουμε ξανά. Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και μάλιστα το θερμόμετρο να αγγίζει και τους 40 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεγάλη προσοχή από την πυροσβεστική. Οι συμβουλές είναι βέβαια, αν αντιληφθείτε το παραμικρό, να επικοινωνήσετε άμεσα με το 199, να καλέσετε άμεσα. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς έχει και την Κρήτη στα πορτοκαλί και εκεί μεγάλη προσοχή. Αλλά και στα νησιά του Αιγαίου που έχουμε ισχυρούς ανέμους κοντά στα 7 μποφόρ με 8 κατά τόπους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στη δίνη του πολέμου. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες, ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η κατάπαυση του πυρός φαντάζει όνειρο αυτή τη στιγμή, μακρινό, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν γέφυρες με αποτέλεσμα να σκοτώνονται άνθρωποι, αλλά και τον σιδηροδρομικό σταθμό που έγινε στόχος Αμερικανού εχθρού, όπως αναφέρει η κρατική τηλεόραση του Ιράν, στον Μπαντάρ Αμπάς. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, σήμερα είπαν το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη μας ηθοποιό. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έδωσαν το παρόν στη Μητρόπολη Αθηνών, αποχαιρετώντας με το δικό τους τρόπο την μεγάλη ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Στον Μητροπολιτικό Ναό βρέθηκαν άτομα από το χώρο της πολιτικής και του θεάτρου, ενώ συγκινητικούς επικίδους λόγους εκφώνησαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Η ταφή έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, σε οικογενειακό τάφο δίπλα από τη μητέρα της. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τα οικονομικά και το τι θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Έως τις 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα είναι η τελευταία παράταση, δεν θα δοθεί άλλη, ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τώρα, για τις πληρωμές των επόμενων ημερών, 28 Ιουλίου πληρώνει ο ΑΕ και ο ΓΑ. Οι συντάξεις θα φανούν από τη Δευτέρα το απόγευμα στους λογαριασμούς 27 του μηνός. 30 Ιουλίου πληρώνει το ΙΚΑ και το Δημόσιο, πάλι θα φανούν τα χρήματα όπως γίνεται πάντα, ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την προηγούμενη μέρα. Ενώ τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ επίσης θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη ή τη 31η Ιουλίου από τις 30 διαθέσιμα στους λογαριασμούς, αυτό το μήνα θα καταβληθεί και η διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού. Οι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης αλλά και συγκεκριμένες κατηγορίες θα δουν το νέο Market Pass, τις ειδικές επιταγές για τρόφιμα, από τα τέλη Οκτωβρίου. Τότε θα γίνει η πρώτη προμήθεια των vouchers αυτών στους δικαιούχους, όπως έγινε γνωστό σήμερα. Περισσότεροι δικαιούχοι έρχονται με τα βάουτσερ μέσω ΕΤΕΑ τώρα για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ. Έχουμε διεύρυνση του προγράμματος επιδότησης θέσεων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που φαίνει η νέα κοινή υπουργική απόφαση. Για πρώτη φορά καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες.
Μέσα σε όλα αυτά η τιμή της αμόλυβδης έχει πάρει την ανιούσα, το λίτρο, λόγω και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Σε αρκετούς νομούς, στα Γρεβενά, στην Ευρυτανία, στη Ζάκυνθο, στο Ηράκλειο, στην Κέρκυρα, στη Λέσβο, στη Μαγνησία, στο Ρέθυμνο και στη Σάμο, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Η ανωδική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου απορροφά σχεδόν πλήρως την έκπτωση που συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και δηληστήριων. Της Αγίας Μαρίνας σήμερα είπαμε το πρωί, ακούσαμε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Τσοτήλι, που πανηγυρίζει βέβαια την προστάτηδα, την πολιούχο του. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Στην Αγία Μαρίνα, στο Μαΐστρο της Αλεξανδρούπολης, πλήθος πιστών έδωσαν το παρόν σήμερα από κάθε γωνιά του Εύρου και όχι μόνο, ενώ πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας εδώ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Επίσης, στον εορτάζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας και Αντωνίου Σερών, είχαμε την Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών σήμερα, όπως επίσης και σε όλους τους Ιερούς Ναούς που είναι αφιερωμένοι στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα, ένας από αυτούς και στο Μόδι της Χαλκιδικής, την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, που είχαμε σήμερα την Θεία Λειτουργία. Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος σήμερα τέλεσε την Θεία Λειτουργία στη Βόνη, στο Αρκαλοχώρι, στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας. Και στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος Λαμπρά εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Μαρίνας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας εκάλυσε, επίσης πανηγύρισε στη Φλόρινα, αλλά και σε κάθε γωνιά του Ορθόδοξου κόσμου. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρος, συναντήθηκε με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, εχθές στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της εγκάρδιας συνάντησης, ο Αρχιεπίσκοπος και η πρέσβυση ζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κ. Νεκτάριος, τέλεσε τον αγιασμό των εγγενείων του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κέρκυρας. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, στις πολιτικές δηλαδή εφημερίδες. Και ξεκινάμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Η αρμόδια αρχή έδωσε οδηγίες σε βιομηχανίες τροφίμων, σούπερ μάρκετ εδώ στην Ελλάδα. Τα νέα, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχεται και άλλη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τους 22 τους στέλνει στο τριμελές πυρμελοδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα, μεταξύ αυτών και 4 γαλάζια στελέχη, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Η απογευματινή φιάσκο ολικής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Η εφημερίδα των συντακτών, στρέμματα κυβερνητικού θράσους, ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος, μέτρα τώρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση σε χώρους στην Αττική. Μαζική συμμετοχή από εργοστάσια, ναυπηγεία και δηληστήρια. Ελεύθερος τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Για τα ακίνητα εδώ το πρωτοσέλιδο. Μανιφέστο, η Λάουρα Κοβέση εδώ πρωταγωνιστή, Ευρωπαία Εισαγγελέας. Έπεσε η μάσκα της Κοβέση, γράφει το μανιφέστο. Κατέρευσε η σκευωρία Νοβάρτης 2. Τύπος Θεσσαλονίκης, επενδύσεις 359 εκατομμύριων ευρώ στην εταιρεία ίδρυυσης αποχέτευσης Θεσσαλονίκης μέχρι το 2029. Είναι υδρολογικά θωρακισμένη η Θεσσαλονίκη, είπε ο πρόεδρος της ΕΙΑΘ, ο Άγης Παπαδόπουλος.
Τόντρα. Τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φοβάται ο Μητσοτάκης. Ο λόγος, μισοβυθισμένο καράβιο ΣΥΡΙΖΑ. Νέες αποχωρήσεις βουλευτών είχαμε και χθες, αλλά και σήμερα. Ενώ είχαμε και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής επίσης να αποχωρούν. Η εστία, 22 διώξεις εις βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης μέσω ΠΚΠ. Political φιάσκο Κοβέση, βαριά εκτεθειμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο, info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και φυσικά μπορείτε να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φίλες και φίλοι ακροατές, κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Το τέλος ενός όμορφου ταξιδιού και φέτος στο ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία. Να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη, την αγάπη, την συντροφιά που μας κρατήσατε μέσα από τα Ριτζιανά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους βέβαια τους ανθρώπους, την ομάδα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, στους συνεργάτες, όσους εργάστηκαν πίσω από τα μικρόφωνα για να βγαίνει καθημερινά αυτή η εκπομπή στον αέρα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία, δύναμη, ελπίδα και πίστη. Καλό καλοκαίρι σε όλους.

Κάθε καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας Κυριακοδρόμιο. Στην εκπομπή όπου αναλύουμε το θεολογικό νόημα των Κυριακών. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα. Κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο την ερχόμενη Κυριακή, αμέσως μετά τις 11 Ιουλίου, η Εκκλησία μας την αφιέρωσε στη μνήμη των πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου?
1: Αδελφή Δήμητρε, η Αγία μας Εκκλησία την πρώτη Κυριακή μετά την 11η Ιουλίου την αφιέρωσε στους 630 θεοφόρους πατέρες που συνεκρότησαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο το 451 μετά Χριστό για δύο κυρίους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο ναός της Αγίας Εφημίας στη Χαλκιδόνα ήταν ο τόπος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, μέσα στον οποίο ναό υπήρχε το Άγιο Λειψανότης. Ο δεύτερος κύριος λόγος είναι ο εξής. Στις 11 Ιουλίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη όχι της Αγίας Εφημίας, αυτό γίνεται στις 16 Σεπτεμβρίου, αλλά γιορτάζει τη μνήμη του θαύματος της Αγίας που έχει άμεση σχέση με την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Όταν έγινε η Σύνοδος στη Χαλκιδόνα, η Χαλκιδόνα διχάστηκε σε δύο παρατάξεις. Η μια ήταν με τον Κύριλο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, με τους Ορθοδόξους δηλαδή, και η άλλη με τον αιρετικό, τον Ευτυχή και τον Διόσπορο. Ο πολλής λαός, ο εργατικός, δεν μπορούσε να συλλάβει τα νοήματα αυτά. Αμφιταλαντεύεται και η πίστη των κινδύνευε. Τότε τη διαφορά αυτή της πίστεως την έλυσε η Αγία Εφημία. Πώς? Εσώζεται εκεί το λείψανο της Αγίας Εφημίας. 170 χρόνια ευρίσκεται μέσα στο ναό της στη Χαλκιδόνα. Αποφάσισαν λοιπόν οι δύο παρατάξεις να γράψουν τις ιδέες τους σε δύο βιβλία. Σε ένα τις ιδέες των Ορθοδόξων και σε άλλο των αιρετικών. Τα δύο βιβλία τα έβαλαν μέσα στο ιερό λείψανο επάνω στο στήθος της Αγίας και έκαναν αγρυπνία 3 ημερόνυχτα όλος ο λαός της Χαλκιδόνος με νηστεία και προσευχή. Παρακαλούσαν την Αγία Εφημία να απαντήσει. Φρουρούσαν το ιερό λείψανο κληρικοί και από τις δύο παρατάξεις. Και όταν την τρίτη ημέρα άνοιξαν το λείψανο, τότε είδαν το θαύμα. Το βιβλίο των αιρετικών ήταν κάτω από τα πόδια της Αγίας, ενώ το βιβλίο των Ορθοδόξων ήταν στα χέρια της, επάνω στο στήθος, επάνω στην καρδιά της Αγίας. Έτσι απεδείχθη ότι η πίστη των Ορθοδόξων είναι αληθής.
0: Κύριε καθηγητά, ποιους αιρετικούς και ποια αιρετική διδασκαλία κατεδίκασαν οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου?
1: Αιρετική ήτανε ο Ευτυχής, που ήτανε αρχιμανδρίτης, και ο Διόσκορος, που ήτανε αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Αυτοί δίδασκαν, είπαν και οι δύο, ότι όπως μέσα στον ωκεανό μια σταγόνα ξύδι εξαφανίζεται, έτσι απορροφήθηκε η ανθρωπίνη φύση του Χριστού μέσα στη Θεία Φύση του. Ειρνήτω δηλαδή την ανθρώπινη φύση του Χριστού και γι' αυτό καταδικάστηκαν από τους πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Τώρα, τι είναι στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο? Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν την αίρεση που προσέβαλε την θεανδρική υπόσταση του Χριστού και δίδαξαν πώς ενώθηκαν οι δύο φύσεις στο πρόσωπό του. Ότι ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος, αλλά συγχρόνως και τέλειος Θεός. Ότι εν το Χριστό υπάρχουν δύο φύσεις, η ανθρωπίνη και η θεία. Και αυτές είναι ενωμένες αχωρίστως και αδιαιρέτως, ατρέπτως και ασυγχύτως. Όπως τον άνθρωπο είναι μυστήριο πώς έχει σμίξει το κορμί και η ψυχή, η ύλη και το άειλο, κατά παρόμοιο και ακόμη πιο ανεξήγητο τρόπο είναι μυστήριο πώς εν το Χριστό υπάρχει Θεός και άνθρωπος. Η θεία και η ανθρωπίνη φύσης ενώθηκαν ατρέπτως και ασυγχύτως. Δηλαδή, οι πατέρες χρησιμοποιούν ένα βοηθητικό παράδειγμα. Αν πάρεις ένα κομμάτι σίδερο και το βάλεις μέσα στη φωτιά, θα γίνει κατακόκκινο. Θα πάρει τη φωτιά όλη επάνω του. Το σίδερο όμως δεν πάβει να είναι σίδερο, ούτε η φωτιά πάβει να είναι φωτιά. Κρατούν καθένα την ιδιότητά του. Κάπως έτσι μπορούμε να νοήσουμε πως στον Χριστό το ανθρώπινο ενώθηκε με το Θείο. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια δίδαξε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος εναντίον των αιρετικών.
0: Κύριε Τσαντίλα, τι είναι αίρεση, ποιοι λέγονται αιρετικοί, πότε εμφανίστηκαν και πώς τους αντιμετώπισε η Εκκλησία?
1: Τι είναι αίρεσης και αιρετικός? Αιρετικός είναι εκείνος που πηγαίνει κόντρα με τη δασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, διδάσκει ξένα προς τα δόγματα και τις αλήθειες της πίστεώς μας. Ξέρεις πως μοιάζει ο αιρετικός? Είναι σαν αυτόν που δηλητηριάζει το γάλα, που νοθεύει το φάρμακο, που αφήνει αφρούρητο κάτι που τον έβαλαν να φυλάξει, που παραχαράσει το νόμισμα, που παραποιεί το τέλειο, που παρεκκλίνει από το σωστό. Πίνετε γάλα νερωμένο? Δέχεστε φάρμακο νοθευμένο? Συναλλάσσεστε με κύβδηλα νομίσματα? Κάτι τέτοιο είναι η αίρεση. Και όπως αυτός που κάνει τέτοιες δολιοφθορές είναι υπόδικος και καλείται να απολογηθεί, έτσι και ο αιρετικός καλείται να απολογηθεί ενώπιον της Αγίας μας Εκκλησίας. Διότι αυτός φαρμακώνει το γάλα, κυκλοφορεί νόμισμα κύβδηλο, νοθεύει τα φάρμακα της Εκκλησίας, ανακατεύοντας διδασκαλίες της Αγίας Γραφής με τις δικές του. Υπάρχουν όμως δύο κατηγορίες αιρετικών. Η μία κατηγορία είναι τα θύματα, οι απλοϊκοί δηλαδή, εκείνοι οι χριστιανοί που δεν πάνε εκκλησία, δεν έχουν διαβάσει Ευαγγέλιο και πνευματικά βιβλία και μόλις άκουσουν κανένα προτεστάντη ή φράγκο ή χιλιαστή να μιλάει, πιάνονται στα δίχτυα τους. Είναι όπως οι χάνοι, κάτι ψάρια που κινούνται με το στόμα ανοιχτό και ο ψαράς τα πιάνει αμέσως. Αυτοί είναι τα θύματα που εύκολα τους προσελητίζουν οι αιρετικοί. Αυτούς, αν τους πλησιάσει ένας χριστιανός καταρτισμένος και τους πει πέντε λόγια ότι η διδασκαλία των αιρετικών είναι τροφή δηλητηριασμένη, συχνά καταλαβαίνουν την πλάνη τους και φεύγουν από τους αιρετικούς. Γι' αυτό μία διαφορούμε, να διαφωτίζουμε. Η Γραφή λέει: αν βρεις κάποιον πλανεμένο και τον επαναφέρεις στην Εκκλησία, θα σώσεις ψυχήν εκ θανάτου και θα καλύψεις πλήθος αμαρτιών. Η άλλη όμως κατηγορία αιρετικών δεν είναι θύματα, είναι θύτε, ολετήρες ψυχών. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι δάσκαλοι, οι κράχτες της πλάνης. Η γλώσσα τους στάζει μέλι, αλλά η καρδιά τους είναι φαρμάκι. Απ' έξω τους βλέπεις προβατάκια, ολοευγένεια, αλλά μέσα κρύβουν το λύκο. Απ' έξω φαίνονται άγγελοι, αλλά κάτω από το αγγελικό σχήμα είναι σατανάς ολόκληρος. Μας έρχονται από διάφορα μέρη, αφού γίναμε αμπέλι ξέφραγο. Αυτή είναι η βαμμένη μέχρι το κόκαλο. Το μικρόβιο έχει μπει βαθιά μέσα τους και δεν αλλάζουν. Ενώ οι πρώτοι είναι θύματα, αυτοί είναι θύτε, σφαγείς. Αυτούς δεν μπορείς να τους επηρεάσεις. Δεν τους αλλάζεις το μυαλό. Είναι σαν τον Άριο που οι πατέρες προσπάθησαν να του δείξουν την Ορθοδοξία, μα αυτός δεν άλλαζε. Είναι αμετάπιστοι. Έχουν υποστεί ριζική διαστροφή μέσα τους και είναι αδύνατο να τους μεταβάλουμε. Αδελφή Δήμητρα, ο Άγιος Επιφάνιος έλεγε ότι αιρετικός είναι ο αποκομμένος από το σώμα της Εκκλησίας, ο ασύμφωνος και αντιφερόμενος κατά των ορθών δογμάτων της αληθούς πίστεως. Και πρώτο Χριστού υπήρχαν αιρετικοί, όπως οι Σαμαρίτες, οι Σαδουκαίοι, οι Ροδιανοί και άλλοι. Και μετά των Χριστών στα χρόνια των Αποστόλων εμφανίστηκαν διάφοροι αιρετικοί, όπως οι Σιμωνιανοί, οι Βασιλιδιανοί, οι Νικολαίτες, οι Γνωστικοί και πολλοί άλλοι, που δίδασκαν παραχαραγμένο το Ευαγγέλιο και πονούσαν τον κόσμο. Από την αρχή της Εκκλησίας μέχρι σήμερα, παράλληλα με την πίστη, έχουμε και την αίρεση. Ο αρχηγός του ψεύδους και της απάτης, διάβολος, ως αντίδικος του Χριστού, προσπαθεί να παρασύρει στην πλάνη τους πιστούς για να τους κερδίζει στη δική του εξουσία και βασιλεία. Εγωπαθείς άνθρωποι για ίδια συμφέροντα διαφθείρουν τα ορθά νοήματα και βάζουν σε περιπέτειες το λαό του Θεού. Πόσες τρικυμίες και πόσους διωγμούς δεν προκάλεσαν οι προβητόσχημοι λύκοι και ψευδιδάσκαλοι στην Εκκλησία του Χριστού. Σήμερα που υποτίθεται ότι η σκέψη έχει αναπτυχθεί και ο πολιτισμός έχει προοδεύσει, πόσες αιρέσεις δεν ταλαιπωρούν έθνη, κοινωνίες και οικογένειες. Αιρέσεις που μαζί με την καρκοδοξία συνδυάζουν και την σαρκολατρεία, ιδρύουν κοινόβια και διακηρύττουν ότι είναι η κοινωνία της ειρήνης και της αγάπης. Πόσοι αφιελείς δεν έχουν πλανηθεί και πόσοι γονείς δεν θρηνούν την απώλεια των παιδιών τους. Σατανικά είναι τα σχέδιά τους, γιατί διαβολική είναι η πίστη τους. Αλίμονο σε εκείνον που θα μπλέξει στα αγκαθωτά δίχτυα αιρέσεως, θα χάσει και την ελευθερία του και την ψυχή του. Η αίρεση δεν είναι διαφορετική δογματική θέση, είναι ανατροπή της αλήθειας και του αποκεκαλυμένου λόγου.
0: Ποια στάση πρέπει να κρατήσουμε απέναντι στους αιρετικούς?
1: Απέναντι στους αιρετικούς, αδελφή Δήμητρα, ειδικά τους αιρετικούς της δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή αυτοί που είναι θύτε και ολοτήρες των ψυχών μας, τι μπορούμε να κάνουμε? Να βάλουμε φωτιά να τους κάψουμε? Να πάρουμε ρόπαλα να τους χτυπήσουμε? Τέτοια πράγματα δεν συνιστά το Ευαγγέλιο. Αν είμαστε χριστιανοί, αν νιώθουμε ότι ανήκουμε στην αληθινή πίστη, τα καθήκοντά μας είναι τα εξής. Πρώτον, αν δεις κανένα αιρετικό instructora που νομίζει ότι μπορεί μέσα σε ένα ποτήρι να χωρέσει τη θάλασσα και με το μυαλωδάκι του να λύσει τα μυστήρια της θρησκείας, μην ανοίγεις κουβέντα μαζί του. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι χαμένος καιρός. Και επί ώρες να μιλάς και όλα τα επιχειρήματα να τους κατεβάσεις, δεν πρόκειται αυτοί να αλλάξουν. Πρώτον λοιπόν, μη χάνεις τον καιρό σου με αυτούς. Το δεύτερο, αυτοί παίρνουν μια τσάντα, τη γεμίζουν βιβλία αιρετικά και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Αν λοιπόν κάποιος πλασέ από αυτούς έρθει και σου χτυπήσει το κοδούνι, μην τον δεχθείς στο σπίτι σου. Μην τον αφήσεις να ανεβεί τα σκαλιά, μην πάρεις κανένα έντυπο. Τρίτον, να ειδοποιήσεις τον ιερέα της ενορίας ότι παρουσιάστηκε λύκος για να λάβει μέτρα. Αν ο ιερεύς είναι πραγματικός ποιμένας, θα τον κυνηγήσει. Ακόμα, να ειδοποιήσεις και άλλους χριστιανούς να έχουν το νου τους. Αλλά αυτά είναι τα εύκολα. Το δύσκολο ποιο είναι? Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι πρέπει ο καθένας από μας να είναι φως, η ζωή του να λάμπει. Ούτω λαμψάτω, λέει το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσε ημών τα καλά έργα και δοξάσωσε τον πατέρα ημών των της ουρανής. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει? Μας νικούν οι αιρετικοί. Από το ένα μέρος αυτοί τρέχουν δεξιά αριστερά σε φτωχούς αρρώστους και δίνουν βοηθήματα, ενώ εμείς δεν έχουμε την αγάπη που θα έπρεπε. Και από το άλλο, εμείς οι Ορθόδοξοι συχνά δεν έχουμε ζωή χριστιανική. Έτσι αυτοί βρίσκουν δικά μας κακά παραδείγματα και διαβάλλουν την πίστη μας. Αν εμείς ήμασταν εντάξει, τηρούσαμε το Ευαγγέλιο, ζούσαμε κατά Χριστόν σαν τους Αποστόλους, τους Πατέρες, τους Αγίους, σαν τους προγόνους και τους παππούδες μας, τους Αγράμματος, αν ήμασταν συνεπείς, κανένας αιρετικός δεν θα υπήρχε. Εμείς με την άτακτη ζωή, τα σκάνδαλα και τις διαιρέσεις, τις αιρέσεις μας ζημιώνουμε την Ορθοδοξία. Επιβάλλεται αδερφή Δήμητρα, να κρατήσουμε μια αυστηρή στάση στον αιρετικό, όπως συμβουλεύει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν και χέριν αυτό μη λέγεται. Στις 14 Ιουλίου γιορτάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εκ των νεωτέρων Αγίων μας. Ακούστε τι λέει. Οι πρώτοι χριστιανοί, λέει, όταν άκουγαν αιρετικό, έφευγαν μακριά, όπως φεύγει κανείς από το φίδι. Όταν πήγαιναν σε δημόσια λουτρά, δεν είχαν τότε λουτρά στα σπίτια, και τους έλεγε κάποιος ότι μέσα στο λουτρό είναι κάποιος αιρετικός, απομακρύνονταν με φρίκη. Αν εσύ θέλεις να νοικιάσεις ένα ωραίο σπίτι, αλλά μάθεις ότι μέσα σε αυτό πέθανε ένας άνθρωπος που είχε AIDS, πας να κατοικείς εκεί. Αν σου πει κάποιος μην πιάσεις το ποτήρι αυτό να πεις νερό, γιατί από αυτό ήπια ένας λεπρός, το πλησιάζεις? Όπως προσέχεις να μην προσβληθεί το σώμα από μικρόβια, έτσι φυλάξου και από τα μικρόβια της αιρέσεως. Αυτά διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος, αυτά οι πατέρες, αυτά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Να προσέξουμε, γιατί σήμερα υπάρχουν πολλές αιρέσεις. Προσοχή ιδίως από τους Ιεχωβίτες ή τους Χιλιαστάς. Προσοχή, είναι λύκη βαρύς, όπως λέει ένα τροπάριο των Ένων. Αδελφή Δήμητρα, μόνο με τη γνήσια πίστη μπορούμε να αντιπαλέψουμε στους αιρετικούς. Είναι βέβαια γεγονός ότι πολλές φορές παλεύει η αίσθηση με την πίστη. Επειδή στην πάλι ο δυνατότερος νικά, ο δε αδύνατος νικάται, γι' αυτό όπου η πίστη είναι ασθενής, δηλαδή ψυχρή, εκεί νικάει η αίσθηση. Πρέπει όμως να πιστεύουμε ότι ο Θεός μισεί πάντα στους εργαζομένους την ανομία και απολύει πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. «Άνδρα αιμάτων και δόλιων βδελίσετε», λέει ο Ψαλμωδός. Να μένουμε σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη μας, γιατί αλλιώς θέτουμε σε μεγάλες περιπέτειες την πνευματική μας πορεία. Μπορεί στα μάτια των πολλών οι αιρετικοί και δόλοι να μένουν ατιμόρυτοι, να προοδεύουν, να αυξάνουν τους οπαδούς τους, να κάνουν θράψη με τις μεθοδίες τους. Στην ουσία όμως, όσο κοσμικά προοδεύουν, τόσο κατά Θεόν χάνονται. Πώς είναι η δύναμη των 250 εκατομμυρίων Ορθοδόξων της γης μπροστά στο αναρρύθμιτο όγκο των αιρετικών και των αλλοπίστων? Και όμως η αλήθεια υπάρχει μόνο στο μικρό αυτό ποίμνιο που έχει μοναδικό προνόμιο την ανάδειξη Αγίων και την περιφρούζηση της αλήθειας του Θείου Λόγου. Τύχοι ακράδαντοι πρέπει να είμαστε όλοι, ασάλευτοι από τις επιθέσεις των εχθρών του Χριστού. Εκείνος αναλαμβάνει να μας ενισχύει με την θέση του ζήλου και με τη φλόγα της αγάπης προς την ανώθευτη πίστη μας. Πολλοί χριστιανοί προσπαθούν με πνεύμα φιλανθρωπίας να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς. Δεν εναντιώνονται στην επιχειρηματολογία τους και δεν οργίζονται με το φανατισμό τους. Δείχνουν αγάπη και κατανόηση για να κερδίσουν τις ψυχές τους και ύστερα τους επαναφέρουν στην Εκκλησία. Ο Απόστολος μας δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας σε πνεύμα αγάπης με τους αιρετικούς, αλλά όχι επί μονίμου βάσεως. Να γίνει η πρώτη και η δεύτερη νοθεσία. Να παρακαλέσουμε τον Πλανηθέντα να επιστρέψει στην αλήθεια, να προσευχηθούμε με δάκρυα γι' αυτόν. Αν όμως διαπιστώσουμε ότι εμένει, τότε θα πρέπει να τον απομακρύνουμε. Ο κόπος γι' αυτόν θα είναι πια μάτιος. Η αιμονή του στην πλάνη του διέφθερε την διάκριση και την ορθότητα της λογικής. Η εκτροπή του έχει ρίζες βαθιές. Οι Άγιοι Πατέρες στις Οικουμενικές Συνόδους για αυτούς τους αδιόρθωτους εξεφώνησαν το ανάθημα. Τους απέκρουσαν από την Εκκλησία για να προστατεύσουν τα υπόλοιπα μέλη. Το ίδιο θα πρέπει να ακολουθούμε και εμείς. Μη τυχόν η επιοίκειά μας γίνει παγίδα για εμάς τους ίδιους και βλάβη για την Εκκλησία μας. Ευχή της Εκκλησίας μας είναι όλοι οι αιρετικοί να επανέλθουν στην μάντρα της για να σωθούν. Αυτή η προσευχή δεν αναιρεί την προσοχή που πρέπει να έχουμε απέναντι στις ψυχοφθόρες αιρέσεις. Ήτις ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβεται, ανάθεμα έστω, διακηρύσει ο Απόστολος Παύλος.
0: Φως του κόσμου και άλλας της γης ονομάζει τους Αποστόλους ο Κυριός μας. Πώς σχολιάζετε αυτούς τους δύο χαρακτηρισμούς του Κυρίου μας?
1: Η Ευαγγελική περικοπή προέρχεται από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Στην ομιλία αυτή ο Κύριος απευθύνεται στους Αποστόλους και τον ακούει επίσης μεγάλο πλήθος λαού. Προετοιμάζει τους Αποστόλους για τη διάδοση του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. Ξεκινά με τους μακαρισμούς με τους οποίους δείχνει ποιες αρετές θα πρέπει να τους κοσμούν και προφητεύει ότι πρόκειται να διωχτούν και να αποδοκιμαστούν από πολλούς ανθρώπους. Δεν πρέπει όμως να αποθαρρύνονται επειδή επιτελούν έργο όμοιο με τους προφήτες, οι οποίοι και εκείνοι διώχθηκαν για το Λόγο του Θεού. Σε σχέση μάλιστα με τους προφήτες, οι Απόστολοι επιτελούν πολύ σπουδαιότερο έργο, διότι οι προφήτες στάθηκαν μόνο στη γη της Παλαιστίνης για το λαό των Εβραίων, ενώ αυτοί

έλαβε από τον Χριστό. Με την Αγία Ζωή τους και το κήρυγμά τους κατέδειξαν στους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο θα διατηρηθούν στην αληθινή και ζωντανή πίστη και θα απαλλαγούν από τη σαπίλα της αμαρτίας. Παρόμοιο έργο με αυτό των Αποστόλων επιτηλούν οι πιστοί χριστιανοί μέσα σε όλους τους αιώνες. Οι πιστοί και κατεξοχήν οι Άγιοι της Εκκλησίας αποτελούν το αλάτι της γης. Χάρη σε αυτούς διατηρείται ο κόσμος από την καταστροφή. Νοστιμίζουν την ανθρωπότητα και δίνουν νόημα στην ύπαρξή της με τη χάρη του Θεού που ενσκηνώνει μέσα τους και διαμέσω αυτών διοχετεύεται σε όλο το πανανθρώπινο σώμα. Οι πατέρες της Εκκλησίας, παλαιοί και σύγχρονοι, ομολογούν και γράφουν ότι όσο ελαττώνονται οι Άγιοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που είναι φορείς του Αγίου Πνεύματος, τόσο περισσότερο ο κόσμος παραδίδεται στη φθορά και κινδυνεύει να καταστραφεί μέσα από τον άγιο σπαραγμό του μίσους, της διχόνοιας και της πλεονεξίας. Αυτή λοιπόν είναι η σπουδαιότατη αποστολή κάθε χριστιανού. Να διατηρεί τον εαυτό του πνευματικά ζωντανό με την ορθή πίστη και την τήρηση των εντολών του Χριστού ώστε να μεταδίδεται ζωή σε όλο τον κόσμο. Όταν στους χριστιανούς ελαττώνεται η πίστη και χλιαραίνει η ζωή τους, τότε ζημιώνεται όλος ο κόσμος. Επειδή μάλιστα η ζωή των πιστών αποτελεί διαρκή έλεγχο για τους απίστους και τους ραθύμους, κανέναν άλλον δεν χλεβάζουν και δεν ποδοπατούν οι άνθρωποι όσο τον χριστιανό που η ζωή του αποδεικνύεται αντίθετη με τα λόγια του. Βγάζουν πάνω του όλη την αντιπάθειά τους η οποία συσσωρεύτηκε μέσα τους εξαιτίας της ελεκτικής για την αματωλή ζωή τους διδασκαλίας του Ευαγγελίου. Επομένως, ως χριστιανοί που είμαστε δεν πρέπει να μας φοβίζουν τα άσχημα λόγια και η ποικίλη διωγμή εκ μέρους των ανθρώπων, διότι αυτά μας κάνουν όμοιους με τους Αποστόλους του Κυρίου και τους προφήτες του Θεού. Αυτό που θα πρέπει να μας τρομάζει είναι να χάσουμε το αλάτι της Θείας Χάριτος λόγω των αμαρτιών μας και της ολιγοπιστίας μας, διότι τότε θα γινόμαστε αιτία να βλασφημείται το όνομα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Φως του κόσμου, ο Κύριος ονομάζει τους Αποστόλους. Μολονότι όταν τους έλεγε αυτά βρισκόταν μαζί τους σε μια μικρή γωνιά της γης, ωστόσο ο Θεός που είναι γνώριζε καλά το κοσμοσωτήριο έργο που επρόκειτο να εκτελέσουν διαδίδοντας το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα πέρατα της Οικουμένης. Γι' αυτό και απαιτεί από αυτούς τόσο πολύ θάρρος και τόση ακρίβεια στον ενάρετο βίο ώστε να διατηρήσουν μέσα τους άσβηστο και ακμεότατο το φως που αυτός άναψε με το επιγής λυτρωτικό του έργο και την αποστολή του μυρίπνου Αγίου Πνεύματος. Τα λόγια αυτά του Κυρίου μας ισχύουν για όλους τους πιστούς. Οι χριστιανοί είναι το φως του κόσμου και ομοιάζουν με πόλη που βρίσκεται πάνω σε όρος και φαίνεται από όλους. Έχουμε εντολή από τον Κύριο να λάμπουν τόσο πολύ με την ενάρετη ζωή μας ώστε να επιστρέφουν οι άλλοι άνθρωποι από την πλάνη και την αμαρτία και να δοξάζουν τον αληθινό Θεό. Όταν έχουμε τόση χάρη και αρετή όσοι απαιτεί ο Κύριος από εμάς, είναι αδύνατο να διαφύγουμε την προσοχή των άλλων όσο και αν κρυβόμαστε, όπως θα ήταν αδύνατο να κρυφτεί αν κάποιος ήταν ντυμένος με τις ακτίνες του ηλίου. Αυτό όμως επίσης σημαίνει ότι είναι αδύνατον ο χριστιανός να μην φανερώνει την πίστη του. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου με έργα και με λόγια είναι από τις πρώτες και κυριότερες εντολές που λάβαμε από τον Κύριο. Οι Απόστολοι δεν διώχτηκαν επειδή πίστευαν στον Χριστό, αλλά επειδή κήρυταν Χριστό. Ας μην δηλιάζουμε λοιπόν να ομολογούμε και να κηρύττουμε με την πίστη μας ακόμη κι αν ποτέ βγουν ανθρώπινοι νόμοι που να μας το απαγορεύουν. Ενθυμούμενοι τα λόγια των Αποστόλων ότι πρέπει

0: στον Θεό περισσότερο να υπακούμε παρά στους ανθρώπους. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης.
1: Συνοψίζοντας, κύριε Τσατίλα, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Κυριακή των Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου?
0: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να πω, αδερφή Δήμητρα, είναι το εξής. Ο πειρασμός του σημερινού ανθρώπου δεν βρίσκεται μόνο στο ερήν, δηλαδή καταβούληση, εκλογή από ένα σύνολο συγκεκριμένων διδασκαλιών, αλλά και στο λατρεύειν θεής εταίρης. Αποστασία και ιδωλατρία είναι τα δύο χαρακτηριστικά της εποχής μας. Οι αποπλανητές έχουν πληθυνθεί και η καταστροφή που επιτελείται στο έθνος μας είναι πολύ μεγάλη. Νέα ήθη και νέα έθιμα εισάγουν στο λαό μας, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει προδώσει την πίστη των προγόνων του, αν και τα τεχνάσματα και οι μέθοδοι των αιρετικών είναι πανούργες. Τι θα γίνει όμως με την νεολαία μας που μεγαλώνει μέσα σε ένα συγκεχημένο περιβάλλον, μέσα σε μια πνευματική Βαβυλωνία όπου το αληθινό και το ηθικό καλύπτεται από τη λάσπη της παραπληροφορήσεως και της διαφθοράς? Οι ψευδομάρτυρες του Εχωβά, οι πεντηκοστιανοί, οι Ινδουιστές και οι πάσης αποχρώσεως ψευδοδιδάσκαλοι έχουν εισβάλει στην πατρίδα μας, ανοίγουν ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, εκδίδουν πολυτελή και προκλητικά έντυπα, διοργανώνουν συνέδρια, ιδρύουν σχολεία, ανοίγουν κέντρα νεότητος, πλησιάζουν τον απλό αγρότη και τον επιχειρηματία, μεθοδεύουν κατά της Εκκλησίας διάφορες συκοφαντίες, με κάθε τρόπο προσπαθούν να περάσουν την ιδεολογία τους στον Ορθόδοξο λαό μας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της ελληνικής ψυχής? Να χαμογελούμε στους επίβουλους της πίστεώς μας? Προς Θεού, η στάση πρέπει να είναι δυναμική. Αντίσταση κατά των εισβολέων. Αντίδραση κατά των σατανικών σχεδίων τους. Αιμονή στην πίστη των πατέρων μας και αφοσίωση στη μητέρα Εκκλησία μας. Μπορεί να κατηγορηθούμε ως σκληροί καταπατητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ όμως πρέπει να ερωτήσουμε: ποιοι είναι οι παραβάτες? Εκείνοι που θέλουν να είναι νοικοκυρέοι στο σπίτι και στην περιουσία τους, ή εκείνοι που εισβάλλουν να κλέψουν, να διχάσουν και να διαλύσουν μια ευτυχισμένη οικογένεια? Προσοχή λοιπόν στους αιρετικούς. Είναι φορείς επικινδύνων πνευματικών ιών. Να διαφυλάξουμε την πνευματική υγεία της κοινωνίας μας. Το δεύτερο μήνυμα το οποίο θα ήθελα να πω, αδερφή Δήμητρα, είναι το εξής. Η έννοια πρώτα του φωτός αλλά και του αλατιού βοηθάει σημαντικά να συλλάβουμε πληρέστερα την αποστολή του χριστιανού στον κόσμο, ώστε να μπορεί να είναι συνεχιστής του έργου των Αγίων μας Πατέρων. Το φως δίνει πρώτα απ' όλα ζωή. Είναι η αιτία της ζωής μέσα στη φύση. Το φως φωτίζει τον κόσμο, επιτρέπει να εργαζόμεθα, να βαδίζουμε, να δημιουργούμε. Χωρίς φως η ζωή σταματά ή διατηρείται σε υποτονικές καταστάσεις. Το φως δίνει ασφάλεια και σιγουριά. Η νυχτερινή ζωή είναι πάντα συνδεδεμένη με το κακό, την αμαρτία και το έγκλημα, παρόλο που υπάρχει πάντα δυστυχώς δυνατότητα να γίνει το κακό και στο άπλετο φως της ημέρας. Ποτέ όμως δεν βαδίζει κανείς με απόλυτη σιγουριά τη νύχτα, ποτέ δεν αισθάνεται απόλυτα ασφαλής μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Ζωή, γνώση, ασφάλεια. Να, πάνω απ' όλα, τι χαρίζει το φως στον άνθρωπο. Τι εννοούσε όμως ο Χριστός λέγοντας στους μαθητές του πως είναι φως του κόσμου? Καταρχήν είναι σημαντικό πως δεν τους λέει γίνεστε φως, όπως αλλού θα τους πει γίνεστε τέλειοι οι Άγιοι. Τους λέει εστέ, είστε το φως του κόσμου. Γιατί αν δεν είμαστε φως, δεν είμαστε χριστιανοί. Σε άλλο σημείο ο Χριστός ταυτίζει καθαρά τον εαυτό του με το φως, λέγοντας τώρα και στους μαθητές του πως είναι το φως, δηλώνει ότι δεν είναι μαθητής του, χριστιανός όποιος δεν αντανακλά το υπερφυσικό φως του Χριστού στον κόσμο. Διότι ο Χριστός, ως Θεός, είναι η πηγή του ακτίστου και αιωνίου φωτός. Αυτό το φως δέχεται και μεταδίδει ο αληθινά πιστός του ο Άγιος. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί αναλαμβάνουν το βαρύ έργο να είναι το πνευματικό φως των συνανθρώπων τους. Να είναι δηλαδή και να φαίνονται φωτεινοί, άρα χριστιανοί, και συνάμα να φωτίζουν το σκοτάδι και στο σκοτάδι των άλλων. Δηλαδή να είναι οδηγοί των άλλων και πνευματικοί ηγέτες στην κοινωνία, αλλά συνάμα και να αποτελούν κρίση για τη σκοτεινή ζωή του κόσμου της αμαρτίας. Τούτο πραγματοποιείται όταν οι χριστιανοί πορεύονται ως τέκνα φωτός και όλα τα έργα τους αντέχουν στο φως. Όχι όμως μόνο υπαρξιακά, πρέπει να είναι φώτα οι χριστιανοί, αλλά και δυναμικά. Δεν αρκεί να δέχονται φως, χρειάζεται και να σκορπίζουν φως, να μεταδίδουν το φως της αλήθειας, της Θείας Γνώσεως. Αν δεν ξεκαθάριζαν το σκοτάδι της πλάνης οι Άγιοι Πατέρες σε συνόδους και αν δεν επρόβαλαν το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας, δεν θα μπορούσαν να είναι φώτα, δεν θα μπορούσαν να οδηγούν στον δρόμο της αληθείας. Γιατί τρίτη αποστολή του χριστιανού στον κόσμο είναι αυτή, να είναι φάρος στον κόσμο, να δείχνει τον δρόμο της σωτηρίας. Εξάλλου όμως εκφραστική είναι και η έννοια του άλατος για να δηλώσει την αποστολή της χριστιανικής ιδιότητος. Το αλάτι έχει δύο βασικές ιδιότητες: διατηρεί και έπειτα νοστιμίζει, δίνει ουσία στη γεύση. Το έργο λοιπόν του χριστιανού σε ένα τέτοιο κόσμο είναι πρώτα να συντηρήσει, να συγκρατήσει από τη σύψη και την αποσύνδεση, να προφυλάξει. Υπάρχει όμως και η θετική πλευρά, να δίνει γεύση, να χαρίζει στη ζωή την πνευματική και ηθική της διάσταση. Μέσα στην Ευαγγελική περικοπή, αδελφοί Δήμητρα, συμπυκνώνεται ολόκληρη η αποστολή της στρατευωμένης Εκκλησίας, του σώματος των πιστών στον κόσμο. Το πρόβλημα όμως παρουσιάζεται στην πραγμάτωση αυτής της αποστολής. Πώς θα μείνει ο χριστιανός και η Εκκλησία φως και άλας του κόσμου? Το ίδιο το Ευαγγέλιο ερωτά: εάν το άλας μορανθεί, εν τίνει αλιστήσεται? Αν το αλάτι χάσει την αλιστική του δύναμη, τι θα του την ξαναδώσει? Αν ο χριστιανικός κόσμος χάσει την δύναμή του να συγκρατεί και να νοστιμίζει, αν δηλαδή πάψει να παίρνει τα δώρα αυτά από την πηγή τους, τον Χριστό, τι νο χρειάζεται ο κόσμος? Θα πεταχθεί ως άχριστος και θα πατηθεί, συμπληρώνει το Ιερό Ευαγγέλιο. Θα συμφωνήσουμε, αδελφοί Δήμητρα, όμως όλοι, πως δεν διακονείται ο Χριστός όταν διακονούμε τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Το ίδιο ισχύει και για τη φωτιστική δύναμη της Εκκλησίας. Για να μείνει φως, πρέπει να μείνει απρόσβλητη από το σκοτάδι του κόσμου. Όσο προχωρεί η εκοσμίκευσή της, όσο περισσότερο σκοτάδι μπαίνει στους κόλπους της, τόσο προχωρεί το νερό στα ύφαρα του σκάφους της με όλες τις αναπόφευκτες συνέπειες. Η εκοσμίκευση δεν μπορεί ποτέ να φέρει την επέκταση και αύξηση εν Χριστώ της Εκκλησίας. Ο κόσμος δεν κερδίζεται με την εκοσμίκευση. Αντίθετα, η Εκκλησία όταν εκοσμικεύεται χάνει την ταυτότητά της. Για να διατηρήσει η Εκκλησία την ουσία της, πρέπει να μείνει φως και άλας, όπως ο Χριστός την θέλησε και όπως εκείνος την ίδρυσε. Έτσι όμως καταλήγουμε σε μια σπουδαία διαπίστωση. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται η μικρή ακτινοβολία της Εκκλησίας μας στην ανθρώπινη διάστασή της σήμερα. Δεν ακτινοβολεί εκείνη, γιατί χάσαμε το φως μας εμείς οι χριστιανοί. Δεν αλλάζει την όψη του κόσμου εκείνη, γιατί εμείς μείναμε στυφοί και ανάλατοι. Το έργο της Εκκλησίας βέβαια συνεχίζεται, και το αγιαστικό και το σωστικό. Σε αυτή την προτροπή του Κυρίου μας, αδελφοί Δήμητρα, πρέπει να ανταποκριθούμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν μπορούμε άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε. Η χριστιανική ιδιότητα μας επιβάλλει να προσαρμόσουμε τα έργα μας και τη συμπεριφορά μας και όλη τη ζωή μας με το πιστεύω μας, κάτι που συντέριαξαν τέλεια οι Άγιοι Πατέρες που τιμά η Εκκλησία μας. Αυτό πρέπει να γίνει για να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας έναντι του Θεού και έναντι των συνανθρώπων μας, αλλά και έναντι του εαυτού μας. Φως του κόσμου είναι ο Χριστός. Μας θέλει και εμάς να είμαστε φως μέσα στον κόσμο, όπως είναι όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας. Και θα είμαστε φως μέσα στον κόσμο όταν η ζωή μας συμφωνεί με το πιστεύω μας και είναι πλούσια σε έργα. Φως όχι για να καμαρώνουμε εμείς, αλλά για να φαίνονται τα καλά έργα και να δοξάζεται ο ουράνιος Πατέρας. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πέτεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην, και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης, και αν ομοιώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιωτή συνειδώντες φώσας περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιον σε εμπάση κρίση, μη στεφωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξιώσουν, Κύριε, τι εσπέρα τα αυτήν αμαρτή τους φυλαξινή ημάς, ευλογητός, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφημάς, κατά απελπίσαμεν επισέ, ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρώσιμη παρήδης. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και η αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εισελέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

0: Υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το γιο και παρσεύτωνα ο τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παρασούμε κακή πλούσιον έλεο.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.

0: Άγνω και το ως Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σωστούν ημάς.
1: Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα εσύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιες Μήτρος, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων Δυνάμων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμία Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπιστο Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, εις Αγίες εν Δόξου και εις Αποστόλων, ιδίες της Λυπησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης, του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Εμιλιανού, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντοτε τον Άγιον ελεήσει εξώσε ημάς ως αγαθός συλλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών τον Άγιον Πατρών ημών, Κύριε εις προς Θεό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε ημάς. Καλησπέρα σας.

Κεφάλαιο 17, στίχος 16 και εξής. Εν δε τες Αθήνες, εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό, θεωρούντι κατ' ειδωλονούσαν την πόλην. Διελέγετο μενούν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Ευωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας. Την έσδε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και την εσέλεγον. Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτος λέγειν. Ιδέ, ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι, ότι τον Ιησούν και την Ανάστασιν ευυγγελίζετο αυτής. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί των Άριων πάγων, ήγαγον λέγοντες, δυνάμεθα γνώνε, τι συγγενεί αυτή η υποσού λαλουμένη διδαχή. Ξενίζοντα αγάρτινά εις φέρισης τα σακοάς ημών. Βουλόμεθα ούν γνώνε, τι αν θέλει ταύτα είναι. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν έτερον ευκαίρουν, ή λέγειν τι και ακούειν κενότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ, διερχόμενος γάρ και αναθεωρώντα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, ενώ επεγέγραπτο, αγνώστο Θεό. Ο νουν αγνοούντες, ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων, και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ουκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησέται εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάντο πρόσωπον της γης. Ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών. Ζητήν τον Κύριον ή άραγε ψηλαφίσει αν αυτόν και έβριεν και γε ουμακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Εν αυτό γαζόμεν και κινούμεθα και σμέν. Ως και την εστ τον καθημάς ποιητών ευρήκαση. Του γάρ και γένος εσμέν. Γένος σουν υπάρχοντες του Θεού ουκ οφείλομεν νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου το θείον είναι όμοιον. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη εν ανδρή οόρισε πίστην παρασχών πάσην αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε Ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον, ιδέ είπων. Ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτο. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου αυτών. Την έσδε άνδρες κολληθέντες αυτό, επίστευσαν. Ενείς και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ενώ ο Παύλος τους επερίμενε εις τας Αθήνας, το πνεύμα του εξεγείρετο, επειδή έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη από είδωλα. Συζητούσε λοιπόν εις την συναγωγή με τους Ιουδαίους και τους θεοσεβείς και καθημερινώς εις την αγορά με εκείνους που τυχόν ευρίσκονται εκεί. Μερικοί από τους επικουρίους και τους στοικούς φιλοσόφους ήρθαν εις επαφή μαζί του και μερικοί έλεγαν «Τι άραγε θέλει να πει αυτός ο φλιαρός?» Άλλοι έλεγαν «Φαίνεται να είναι κήρυξ ξένων θεών, διότι εκήρυται εις αυτούς το χαρμόσυνον άγγελμα του Ιησού και της Αναστάσεως». Τον πήραν λοιπόν και τον έφεραν εις τον Άριον Πάγων και του είπαν «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η καινούργια αυτή διαδικασία».

τον οποίον υπήρχε επιγραφή εις τον άγνωστο Θεόν. Αυτόν λοιπόν που λατρεύετε χωρίς να τον ξέρετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Ο Θεός που εδημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα είναι εις τον κόσμο και ο οποίος είναι Κύριος ουρανού και γης, δεν κατοικεί σε ναούς κατασκευασμένους από χέρια ανθρώπων, ούτε εξυπηρετείται από χέρια ανθρώπων σαν να είχε ανάγκη από κάτι. Αυτός που δίνει εις όλους ζωή και πνοή και γενικώς όλα. Εδημιούργησε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος από ένα αίμα δια να κατοικεί εις όλην τη γην, αφού όρισε ορισμένας εποχάς και τα ορόσημα της κατοικίας των δια να ζητούν τον Κύριον, μήπως τον ψηλαφίσουν και τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από καθένα από μας. Διότι μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε, καθώς και μερικοί εκ των ποιητών σας έχουν πει «Είμεθα και γένος του». Αφού λοιπόν είμεθα γένος του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η Θεότης μοιάζει με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον, σκαλιστόν έργο τέχνης και ανθρωπίνης συλλήψεως. Τους χρόνους εκείνους της αγνίας παρέβλεψε ο Θεός και τώρα παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν, διότι όρισε ημέραν κατά την οποίαν μέλη να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη διανδρός, τον οποίον όρισε. Περί τούτου έδωκε εις όλους βεβαίωσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Όταν άκουσαν ανάσταση νεκρών, μερικοί ειρωνεύοντο. Άλλοι είπαν, θα σε ακούσουμε και πάλι δια το ζήτημα αυτό. Και έτσι ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί προσεκολύθησαν σε αυτόν και επίστεψαν, μεταξύ αυτών και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα ονομαζομένη Δάμαρης και άλλοι επίσης.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ασπαζόμουν την εικόνα της, αφού κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 17 Ιουλίου, πηγαίνουμε στο κλεισάκι του λιμανιού που πανηγυρίζει. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το βλέμμα μου μαγνητίστηκε από το τερατόμορφο ζώο, μαύρο σκυλί μοιάζει, που η Αγία Μαρίνα φαίνεται να έχει αρπάξει με το χέρι της. Ήταν όμως η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα πως η απεικόνιση της ορατής νίκης της Αγίας κατά του αόρατου εχθρού δίνει το στίγμα της ζωής της. Η μικρή μεγαλομάρτης έζησε όπως κάθε Άγιος, παλεύοντας και νικώντας τον κοινό αντίπαλό μας. Η Αγία Μαρίνα γνώρισε στα 12 της χρόνια τον Χριστό από την Τροφό, που μετά τον θάνατο της μητέρας της ανέλαβε να την αναθρέψει. Κρυφά από τον ιερέα των ειδώλων πατέρα της κατηχήθηκε και βαπτίστηκε. 3 χρόνια μετά κάνει την πρώτη μεγάλη έφοδό της εναντίον του εχθρού, προσπαθώντας να απελευθερώσει από τα δεσμά του τον πατέρα της, του ομολογεί την πίστη της. Κεραυνός που χτύπησε τον ιερέα Εδέσιο και έκαψε την πατρική αγάπη στην καρδιά του ήταν η ομολογία της. Αφού η Μαρίνα δεν υποχωρεί στις παρακλήσεις του και δεν πάβει να ασχολείται μετά των χριστιανών όπως τη ζητάει, πρέπει να την αναλάβει ο Ρωμαίος ηγεμόνας. Αυτό σημαίνει σύλληψη, ανακρίσεις, μαρτύρια φοβερά, αλλά και μαρτυρία ηρωική. Είμαι χριστιανή, ανήκω στο Χριστό. Στη σκοτεινή φυλακή της θα δεχθεί την καταμέτωπο επίθεση του πονηρού και με τη μορφή μαύρου, άγριου ζώου εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά της. Η Αγία αντιλαμβάνεται και την παρουσία του και το σκοπό του. Αφού ο εχθρός δεν κατάφερε να την νικήσει, θέλει να την κάνει να λιγοψυχήσει. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Αρπάζει από το τρίχωμα το ζώο και με ένα σφυρί που βρέθηκε κοντά της αρχίζει να το χτυπά δυνατά, ώσπου το έριξε στη γη σχεδόν νεκρό. Οι δαιμονικές επιθέσεις δεν σταματούν. Νέες ανακρίσεις, δελεάσματα, υποσχέσεις που δεν βρίσκουν καμία ανταπόκριση, γι' αυτό και καταλήγουν σε νέα φοβερότερα μαρτύρια, και αυτά σε νέες νίκες, μεγαλύτερες από τις προηγούμενες. Το θάρρος και η σταθερότητα του 15χρονου κοριτσιού συγκλονίζει τους στρατιώτες που ομολογούν πίστη στο Χριστό. Ο ταπεινωμένος ηγεμόνας κάνει μια τελευταία προσπάθεια να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Ο ταπεινωμένος εχθρός μια τελευταία επίθεση και χαριτωμένη μάρτης μια ακόμα νικηφόρα μάχη. Το τέλος θα το δώσει το ξύφος του Δημίου. Οι λεγεώνες του εχθρού, οι τιμένες. Η 15χρονη Μαρίνα, νικήτρια, στεφανωμένη με το στεφάνι του μαρτυρίου.

Στέκομαι μπροστά στην Αγία εικόνα και καθώς βλέπω τα τρυφερά χέρια της να κρατούν δέσμιο τον σκληρό αντίπαλό μας, είναι σαν να την ακούω να μου λέει: «Το έχεις καταλάβει, έχουμε πόλεμο. Ο Πάγκακος διάβολος δεν μπορεί να πολεμήσει τον Πανάγαθο Θεό, γι' αυτό και επιτίθεται σε μας τις εικόνες του. Μας φθονεί εξάλλου, επειδή εμείς μπορούμε να κερδίσουμε ό,τι εκείνος για πάντα έχασε, τη θέωση. Κάνει λοιπόν ό,τι μπορεί για να μας χωρίσει από τον Χριστό και την Εκκλησία Του. Πρέπει να το ξέρεις, έχεις εχθρό ύπουλο που ή σου παριστάνει το φίλο ή προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν υπάρχει. Μην τον πιστεύεις, υπάρχει και διαρκώς σε χτυπά με το παμπάλιο σκουριασμένο όπλο του, το ψέμα, τη διαβολή, την πονηρία. Υπάρχει ο εχθρός και έχουμε πόλεμο. Πολέμησέ τον λοιπόν και μην ξεχνάς, ο εχθρός είναι νικημένος από τον Χριστό. Γι' αυτό μπορεί να νικηθεί και από σένα, αρκεί να αποφασίσεις ποτέ να μην συνθηκολογήσεις μαζί του, αρκεί να κρατάς τον εαυτό σου μέσα στη χάρη του Θεού. Τότε με το φως του λόγου του θα διακρίνεις τις παγίδες του στο δρόμο σου, με το μαστίγιο της προσευχής θα τον χτυπάς αλίπητα, με το σημείο του σταυρού θα τον τραυματίζεις αθεράπευτα. Τότε θα τον νικάς.

Έχουμε πόλεμο παγκόσμιο, αγαπητοί μας φίλοι. Στρατιώτες όλοι οι χριστιανοί, αρχιστράτηγος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τόπος του πολέμου, η ίδια μας η καρδιά. Και καιρός του πολέμου, όλη μας η ζωή. Ας σταθούμε μπροστά στην εικόνα της Αγίας. Σήμερα, η μέρα της γιορτής της. Και καθώς θα δούμε τα τρυφερά χέρια της να κρατούν δέσμιο τον σκληρό αντίπαλό μας, ας σκύψουμε, ας προσκυνήσουμε και ας την παρακαλέσουμε. Μάρτης Χριστού Μαρίνα οικέτευε τον Κύριο για όλους τους ανθρώπους και για τους νέους, τα παιδιά της ηλικίας σου, που κάποτε ομολόγησαν πως συντάσσονται το Χριστό, ποτέ να μην λιποτακτήσουν, να αντέχουν τη σκληράδα της μάχης, να ζουν τη χαρά της νίκης σου στη ζωή τους.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ξηροκρίνης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία της Εορτής της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης. 10 το πρωί, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής. 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βριούλων, κυρίου Παντελεήμονος. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παράκληση της Αγίας Παρασκευής, κτητορικό μνημόσυνο. Ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός θα μεταδοθεί απευθείας από τον Εκκλησιαστικό Τηλεοπτικό Σταθμό 4Ε και από το Ράδιο Λιδία.

Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λιψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι, το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

είσαστε νοικοκυρά και κάποτε σας ρωτήσουν τι σπουδές έχετε κάνει, μη διστάσετε να τους πείτε πως έχετε βγάλει το Πολυτεχνείο. Το λέγε μια κυρία και δεν είχε τον παραμικρό ενδιασμό πως μπορεί να μην ακριβολογεί. Να σας πω, κάπου πήρε το μάτι μου πως στο νοικοκυριό δεν είναι ένα, αλλά καταμετρημένα 10 επαγγέλματα. Σίγουρα είναι πολυτεχνικό και ζητάει μυαλό και χέρια, μα πάνω απ' όλα ζητάει την καρδιά σας. Δεν γνωρίζουμε άλλο τόσο απαιτητικό επάγγελμα και υπάρχει το παράπονο πως ποτέ δεν είδα στην τηλεόραση μια εκπομπή που να παρουσιάζει αυτό το καταπληκτικό επάγγελμα. Πρέπει να το αποσιωπήσουμε. Πώς γίνεται να μην μπορεί να στηθεί σπίτι χωρίς την οικοκυρά, να είναι σε όλους απαραίτητη και κανείς να μην μιλά για αυτή? Τουλάχιστον είναι παρηγορητικό το ότι όταν θέλουν να πούν κολακευτικά λόγια για έναν άνθρωπο, λένε ότι είναι νοικοκύρης ή ότι σκέπτεται νοικοκυρεμένα. Και δείχνουν έτσι, έστω έμεσα, ότι έχουν υπόλοιψη στο νοικοκυριό. Αφού λοιπόν δεν γίνεται από πουθενά κουβέντα για την οικοκύρα, θέλησε να μιλήσει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Για να το επιχειρήσουμε βέβαια, θα έπρεπε να μας διαθέσουν όλο το πρωινό και δεν θα φτάνει. Ωστόσο, είναι ανάγκη να το παρουσιάσουμε έστω σε λίγα λεπτά, μια και τον τελευταίο καιρό υπάρχει μεγάλη απροθυμία για το επάγγελμα των οικιακών, που σε περασμένα χρόνια ήταν η αυτονόητη απασχόληση για μια γυναίκα.

0: Επάγγελμα
1: οικιακά.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αγαπητές μας νοικοκυρές, με μια ερώτηση γνωριμίας. Τι ωράριο έχει το νοικοκυριό? Από ό,τι ξέρουμε, το ωράριο είναι ελεύθερο. Δεν χτυπάτε κάρτα, όπως λέμε. Συνήθως όμως, η νοικοκυρά είναι το πρώτο πρόσωπο που βρίσκεται στο πόδι και το τελευταίο που θα κοιμηθεί, αφού κλειδώσει τις πόρτες και σβήσει τα φώτα. Οπωσδήποτε, η κάθε νοικοκυρά δουλεύει τόσο όσο χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του σπιτιού της. Χωρίς να κοιτάζει ρολόι και να δίνει σημασία στα πόδια ή στη μέση, που με ενοχλήματα θυμίζουν καμιά φορά πως πάει να συμπληρώσει το δεύτερο οκτάωρο. Μια και δεν έχει ωράριο, μήπως έχει τουλάχιστον όριο ηλικίας? Για απάντηση σας λέμε ότι μια γνωστή κυρία, 80 χρονών και κάτι, μένει μόνη της, μια και έχει καλή υγεία. Τα παιδιά και τα εγγόνια της όμως βλέπουν ότι κάτι μπορούν να ωφεληθούν ακόμα από αυτήν την ηλικιωμένη πια νοικοκυρά. Το τηλέφωνό της χτυπά συνέχεια. «Μαμά, έλα να με βοηθήσεις που έχω ένα τραπεζάκι το βράδυ». «Καλέ γιαγιά, ράψε μου τη φούστα». «Μητέρα, πάτε να πάρετε το παιδί από το σχολείο». Κοντά στις απαιτήσεις των παιδιών της έχουν προσθεθεί οι νύφες, τα εγγόνια ή οι χαμπροί. Βγάλτε μόνοι σας το συμπέρασμα.

Μήπως έχει διακοπές η νοικοκυρά? Ή μήπως και όταν η οικογένεια πηγαίνει εξοχή, η νοικοκυρά απλά αλλάζει πάγκο εργασίας? Αλήθεια, δεν είπαμε τίποτα για το δικαίωμα της απεργίας. Στις μέρες μας που απεργούν και τα βρέφη στους παιδικούς σταθμούς, έχετε ακούσει να κάνει απεργία καμιά νοικοκυρά? Νομίζω ότι δεν έχουμε αντιληφθεί απεργούσα νοικοκυρά και υπάρχουν λόγοι σοβαροί που θα δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο.

0: Επάγγελμα
1: Οικιακά.
0: Πριν από χρόνια, φίλοι μας στη Γαλλία, κάποια υπηρεσία έβγαλε μερικά στοιχεία για το καταπληκτικό αυτό επάγγελμα. Τους απασχόλησε ποιο ήταν το σύνολο της εργασίας μιας νοικοκύρας 70 χρόνων. Λοιπόν, τα στοιχεία που βγήκαν, ούτε η φαντασία του Ιουλίου Βέρν δεν θα μπορούσε να συλλάβει. Είπαν παραδείγματος χάριν ότι στο διάστημα αυτό η νοικοκύρα έχει πλύνει και καθαρίσει 15 τόνους λαχανικά. Ότι τα πιάτα που έχει πλύνει η νοικοκυρά μέχρι τα 70 της χρόνια, αν τα βάζε το ένα πάνω στ' άλλο, θα γινόταν μια στήλη ίση με το ύψος του Λευκού Όρους επί δύο. Δηλαδή μιλάμε για 10.000 μέτρα περίπου. Είπαν ακόμα ότι στα χρόνια αυτά έχει περπατήσει η νοικοκυρά μέσα στο σπίτι 60.000 χιλιόμετρα. Ξέρετε πόση είναι αυτή η απόσταση? Είναι μια μισή φορά η περίμετρος της γης.

Άραγε, αυτή η νοικοκυρά που έχει δουλέψει χωρίς ωράριο, διακοπές, απεργίες, όριο ηλικίας, έχει το δικαίωμα κάποιας συντάξεως και πριν από αυτό, το δικαίωμα των κοινωνικών ασφαλίσεων.

Ομολογώ πως βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, γιατί ήταν στις προθέσεις μας να διαφημίσουμε το επάγγελμα, να προσελκύσουμε και νέο κόσμο κοντά του. Αλλά τα στοιχεία που βγαίνουν από την έρευνα δεν είναι ελκυστικά. Και να ήταν μόνο αυτά. Η νοικοκυρά ζει καθημερινά την καταστροφή του έργου της. Τι εννοώ με αυτό? Για να μαγειρέψει, παραδείγματος χάρη, μια νοικοκυρά ξοδεύει αρκετό από το χρόνο και τον κόπο της. Δηλαδή, θα βγει έξω να ψωνίσει και όταν επιστρέψει θα πιάσει να καθαρίσει τις ντομάτες, τα κρεμμύδια, τις πατάτες, τα σκόρδα. Θα βάλει στη μέση ένα σωρό κατσαρολικά, τηγάνια, μίξερ, μπολ και ταψιά. Θα πρέπει να συμμαζέψει την κουζίνα ύστερα από όλη αυτή την αναστάτωση και θα στρώσει επιτέλους το τραπέζι. Μέσα σε μισή ώρα το πολύ, όλο αυτό το έργο που λέγεται καθημερινό μεσημεριανό φαγητό θα έχει τελειώσει. Θα μείνει μόνο η νοικοκύρα αμήχανη μπρος στην άδεια κατσαρόλα. Τίποτε δεν υπάρχει πια που να μαρτυράει τον κόπο και το χρόνο της. Και βέβαια, περιθώρια για συλλογισμούς δεν υπάρχουν, γιατί πρέπει στα γρήγορα να σκεφτεί με τι θα την ξαναγεμίσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες δουλειές. Κοντά στη σωματική κόπωση, λοιπόν, έχουμε και την απογοήτευση. Αυτά είναι τα δυσκολότερα του επαγγέλματος. Ακόμα το γεγονός ότι μια νοικοκυρά είναι και σύζυγος και συνήθως μάνα και από αυτές τις ιδιότητες πηγάζει πλήθος υποχρεώσεων. Να γρυπνά για το πώς και πού πορεύεται το κάθε πρόβατο της μικρής της στάνης. Κανείς δεν υποπτεύεται το φορτίο της.

0: Επάγγελμα.
1: Οικιακά.
0: Μετά από τα παραπάνω που είπαμε, πρέπει να προσθέσουμε ότι οι περισσότερες νοικοκυρές μοιάζουν με καζάνι που σιγοβράζει. Έτσι, κουρασμένοι και αποθαρρυμένοι τη βρίσκουν τα μηνύματα των φεμινιστικών οργανώσεων με τις αβασάνιστες συμβουλές τις γραμμένες στο γόνατο. Παρουσιάζουν τη γυναίκα με την εξωσπιτική απασχόληση, αεράτη και δυναμική, σε αντίθεση με την νοικοκυρά σκλάβα, όπως την χαρακτήρισαν. Επειδή όμως και όταν εργάζεται έξω από το σπίτι, οι δουλειές του σπιτιού παραμένουν δικές της, κάτω από τα παραπάνω μηνύματα, τις θεωρεί καταναγκαστικά έργα που εμποδίζουν την προσωπική της ζωή και εξέλιξη. Τις περιφρονεί και τις θεωρεί υπεύθυνες για το μόνιμο εκνευρισμό της. Αντίθετα με αυτές τις θέσεις, η Γαλλίδα συγγραφέας Μπενουάτ Γκρου αποκαλεί τη σύγχρονη εργαζόμενη νοικοκυρά ηρωίδα. Βλέπετε, πάντα υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να βλέπεις τα ίδια πράγματα, τα πράγματα που δεν αλλάζουν. Γιατί το νοικοκυριό είναι όπως το περιγράψαμε. Αυτό που μπορεί και πρέπει να αλλάζει είναι η στάση της νοικοκυράς απέναντι στον κόπο του νοικοκυριού. Είναι τα άλλα μάτια που βλέπουν πίσω από τα ταπεινά φαινόμενα την ουσία και το νόημα. Για την νοικοκυρά που είναι φωδιασμένη με αυτά τα άλλα μάτια, το νοικοκυριό δεν είναι σκοπός, αλλά μέσο. Δεν είναι το κύριος έργο, αλλά ο υπηρέτης του έργου. Υπηρετούμε τις υλικές ανάγκες των προσώπων του σπιτιού μας για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ευνοϊκές για την ψυχή και το πνεύμα. Ένα ξυλωμένο κουμπί που δεν θα ραφτεί στην ώρα του μπορεί να γίνει αφορμή για εκνευρισμούς που θα ξεκινήσουν μέσα από το σπίτι και θα συνεχιστούν στο δρόμο, στο γραφείο, σε κάθε συναλλαγή. Γι' αυτό κυριολεκτούμε όταν λέμε ότι η πιο απλή δουλειά μιας νοικοκυράς μπορεί να έχει προέκταση κοινωνική.

ένας άνθρωπος που βρίσκει στο σπίτι του ένα πιάτο φροντισμένου φαγητού, καθαρά ρούχα να φορέσει, ένα καλοβαλμένο χώρο για να ξεκουραστεί, ένα φιλόξενο περιβάλλον για να καλέσει ένα φίλο του. Ένας άνθρωπος που βρίσκει μέσα στο σπίτι του κάποιον που δεν τον κατσαδιάζει, αλλά τον κατανοεί, αυτός ο άνθρωπος θα είναι ειρηνικός και όπου εργάζεται θα έχει καλή διάθεση που θα τη μεταδίνει και στους γύρω του. Αυτό το έργο δεν μπορεί κανείς να το μετρήσει. Σε κανενός ηλεκτρονικού υπολογιστή την οθόνη δεν μπορεί να παρουσιαστεί.

Επάγγελμα οικιακά. Να επανορθώσουμε τώρα και ένα ψέμα που σας είπαμε. Ότι το έργο της νοικοκυράς καταστρέφεται. Όχι. Η κατσαρόλα με το φαγητό που αδειάζει είναι το μέσο για να θρέψει το λαό της, το λαό του Θεού. Και αυτό το έργο είναι αιώνιο. Να ανακαλέσουμε και το άλλο. Το νοικοκυριό δεν είναι επάγγελμα, είναι έργο που κρύβεται πίσω από καθημερινές ταπεινές διαδικασίες. Η προσγειωμένη νοικοκυρά δεν ζει στην απάτη της σαπουνόπερας. Ξέρει καλά πως η οικογενειακή ζωή είναι από τη φύση της ζωή διακονίας και αυταπάρνησης.

Πρέπει όμως να ομολογήσουμε ή να ομολογήσετε πως η συστηματική προσπάθεια που γίνεται από παντού για να υποτιμηθεί η αποστολή της γυναίκας έχει τρυπώσει και στις δικές σας καρδιές. Έτσι συχνά νιώθουμε μειονεκτικά ή διαπιστώνουμε την εσωτερική μας αντίδραση, γιατί ξεχνούμε πως αυτό που ο κόσμος θεωρεί χαζομάρα, σκλαβιά και χαντάκωμα μπορεί να είναι ευκαιρία αγιασμού. Κάποιο παλιό ποίημα λέει: «Κάνε με, Κύριε, Αγία με το φτιάξιμο των φαγητών και με το πλύσιμο των πιάτων. Τούτο το λογισμό μου δέξου, Κύριε, δεν έχω για περισσότερα καιρό».

Αγαπητές μας νοικοκυρές, πρέπει μια για πάντα να συνειδητοποιήσετε το μέγεθος του έργου σας, γιατί πρέπει να είσαστε περήφανες. Μια φίλη κάποτε καταντράπηκε σε μια δεξίωση γιατί τα χέρια της δεν ήταν περιποιημένα. Ήταν χέρια που δούλευαν σκληρά για να φέρουν βόλτα την πολυφαμελιά της. Ξερίζωναν τα χόρτα του κήπου, έπλαιναν την κατάκητη πεθερά, ζύμωναν και έπλεκαν, μπάλωναν και έδαιναν πληγές. «Για αυτά τα χέρια πρέπει να είσαι περήφανη», της είπε κάποιος. «Και αν στη δεξίωση γινόταν διαγωνισμός σχετικός, θα έπρεπε να έπαιρναν το πρώτο βραβείο». Η Παναγία Μητέρα, που ζήσε αθόρυβα εκτελώντας τα καθημερινά της καθήκοντα, να είναι το υψηλό σας πρότυπο. Η Παναγία σκούπιζε, η Παναγία μπάλωνε, η Παναγία μαγείρευε. Οι δουλειές του σπιτιού χάσανε την ταπεινότητά τους, καμωμένες από τάγια της χέρια. Είναι συλλογισμός που μπορεί να απομακρύνει κάθε εσωτερικό γονισμό.

Πριν τελειώσουμε, φίλοι μας, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για νοικοκυριό, δεν εννοούμε με κανέναν τρόπο την αρρωστημένη εκείνη κατάσταση όπου η νοικοκυρά είναι όλη μέρα με ένα ξεσκονόπανο στο χέρι. Να εξοικονομούμε χρόνο και για τις ανάγκες που υπάρχουν έξω από το σπίτι μας. Καθημερινά χρειάζεται να δίνουμε μερικές δόσεις απέναντι στο ατέλειωτο χρέος της αγάπης.

Αγαπητές μας νοικοκυρές, μεγάλο έργο, τα οικιακά. Το πιο μεγάλο και πιο απαιτητικό από όσα υπάρχουν. Δεν έχει σημασία αν τα αναγνωρίζουν οι άλλοι. Το σπίτι σας, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που σας περιστοιχίζουν, είναι η θέση που ο καλός Θεός τοποθέτησε την κάθε μια σας. Είστε υποχρεωμένες σε αυτό το χώρο να ανθίσετε και να φέρετε καρπούς. Η νοικοκυρά είναι η γυναίκα που με την ιδιαιτερότητα του ψυχισμού της ανασκουμπώνεται για να υπηρετήσει χωρίς όρους την ίδια τη ζωή. Μετά από όλα αυτά, πιστεύουμε πλέον πως με τίποτα δεν θα αλλάζατε αυτό σας το πόστο. Αγαπητές μας νοικοκυρές, καλό κουράγιο!

Στο πόστο που με έβαλες, κύριε, δεν υπάρχουν βάρδιες και οχτάωρα. Δεν είναι ευγενικό να σου γκρινιάζω, μα διάλεξες δύσκολη θέση για μένα. Όχι για τα σκοινιά που απ' τα ρούχα στενάζουν και το πανέρι που ξεχύλισε κάλτσες. Δεν λέω για το φαΐ που του ρίχνω μπαχάρια απ' την ψυχή να νοστιμήσει και κάνει τους γιους μου να τρέξουνε με λαχτάρα γρηγορότερα σπίτι. Μήτε για τα παπούτσια παραδιάστηκαν λασπωμένα στα σκαλιά και με ζητάνε. Όμως θα πρέπει να στα πω γρήγορα, κύριε, για να προλάβω το γάλα που φουσκώνει και το νηστίσιμο γλυκό να φτιάξω, να τους λαφρύνω το σαρακοστιανό τραπέζι.

Είχε τόσα πρέπει το σήμερα. Παναρωτιέμαι πώς έχω δύο χέρια, μια και χρειάζομαι 10. Και άλλα τόσα πόδια και μάτια. Μεγάλο το έργο πόρισες να υπηρετώ. Μα τα εργαλεία μου, λειψά και αδύναμα. Τριγύρω μου, σωρεί τα αλεύρια. Πρέπει να ζυμωθούν και να φουσκώσουν. Τα μάτια άγρυπνα, να βρίσκουν τον καημό στα απέναντι το πρόσωπο. Τα αυτιά, τον ψήθυρο του στεναγμού να πιάνουν. Και η μύτη να οσμίζεται, σαν το πουλί, την πόρα πριν φτάσει. Καρδιά θέλει εδώ πάνω απ' όλα, απλό χώρο σάκο και τράχυλο που θέλει να σκύβει. Γι' αυτά θέλω να πω πως με κυρτώνουν, Κύριε.

Σε αυτό το πόστο κάποτε με ρώτησαν επάγγελμα οικιακά. Α, δεν δουλεύετε, μένετε σπίτι. Ας με έκανες τουλάχιστον ζωγράφου ή ποιήτρια. Να βλέπα τις ματιές ξετρελαμένες μέλισσες να κάθονται και να ρουφούν το έργο μου. Μα τώρα, ποιος τα μάτια να σηκώσει για τον άνεμο που μπαίνω βγαίνει με ποδιά και ανασκομπωμένα μανίκια.

Στο πόστο που με έβαλες, Κύριε, δεν ευκαιρώ να σκουπίσω τα δάκρυά μου, να ακούσω τις μικροπεθυμιές μου, να κουμπίσω το μέτωπο στο τζάμι για να ταξιδέψω με τα σύννεφα της Δύσης, να χαϊδέψω στο περβόλι τα χρυσάνθεμα που βγήκαν και καλωσορίζουν τον Οκτώβρη, να πιάσω κουβέντα μαζί σου για να κομπολώ η απακριβά μου ονόματα.

Έβαλες ένα νύμπορο πλάσμα σε μια τόσο κέρια θέση. Βοήθα, μη λύσω τον κόμπο της ποδιάς μου. Απόψε ο δρόμος της υποταγής μοιάζει αδιάβατος, κύριε.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ξηροκρίνης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία της Εορτής της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης. 10 το πρωί, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής. 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βριούλων, κυρίου Παντελεήμονος. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, παράκληση της Αγίας Παρασκευής, κτητορικό μνημόσυνο. Ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός θα μεταδοθεί απευθείας από τον Εκκλησιαστικό Τηλεοπτικό Σταθμό 4Ε και από το Ράδιο Λιδία.

Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο ήλιος με τις υπεριόδεις ακτίνες του ανεβάζει το θερμόμετρο. Η ζέστη ανυπόφορη. Ο υδρότας ποτάμι στα πρόσωπα όλων. Και ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν τις διακοπές τους. Απολαμβάνουν στις όμορφες ακρογιαλές τη δροσιά της θάλασσας ή αναπνέουν τον καθαρό αέρα των πανύψηλων βουνών. Ναι, με την εποχή του καλοκαιριού συνδυάζουν οι περισσότεροι τις διακοπές τους για να ξεκουραστούν. Βίωσαν εόρταστος μακρά οδός απανδόχευτος. Ζωή χωρίς γιορτές μοιάζει με μακρύ δρόμο χωρίς κανένα σταθμό αναψυχής. Έρημο χωρίς όαση. Αλίμονο αν η ζωή μας ήταν μια συνεχής και ασταμάτητη πορεία. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η λίγη ξεκούραση, η ανάπαυλα, η διακοπή της εργασίας. Και ευτυχώς έρχονται οι διακοπές του καλοκαιριού ως η καλύτερη διέξοδος, η καλύτερη λύση για να συνδυάσουν δύο πράγματα. Τη σωματική και ψυχική ανάπαυση από τη μια, την εξουδετέρωση της υπερβολικής ζέστης από την άλλη. Μήνες πριν κάνουν προγράμματα για την επιλογή τους οι άνθρωποι. Και βεβαίως προτεραιότητα τις περισσότερες φορές έχει η θάλασσα. Λίγοι, ελάχιστοι προτιμούν το πράσινο, τα ψηλά βουνά. Η θάλασσα ασκεί έλξη σε όλους μας. Έχουν γίνει μόδα πλέον τα θαλασσινά μπάνια και τρέχουν να τη ζήσουν όχι μόνο όσοι έχουν προβλήματα υγείας, αλλά και όλοι οι άλλοι που θέλουν να παίξουν με τα νερά της, τα κύματά της και τις ακτές της. Μαγεύτερα θάλασσα. Ποιος μπορεί να φανταστεί πως παρά την ομορφιά της, την ευεργετική της επίδραση στη ζωή των ανθρώπων εγκυμονεί και πολλούς κινδύνους. Δεν είναι υπερβολή ούτε κινδυνοφοβία. Το κακό που προξενεί η θάλασσα είναι μεγαλύτερο από το καλό. Νομίζουμε ότι στις διακοπές όλα επιτρέπονται. Γκρεμίζουμε όλους τους ηθικούς φραγμούς. Ταυτίζουμε την ασυδοσία με την ελευθερία και μεταφέρουμε τη θάλασσα στο εξοχικό μας, στους δρόμους, στις καφετερίες. Έξω από αυτήν. Αν είναι δυνατόν να πετάξουμε όλα τα ρούχα από πάνω μας. Χάθηκε η ντροπή. Δεν μας ενδιαφέρει η αξιοπρέπεια. Όλα τα ισοπεδώσαμε. Ανατράπηκαν οι αξίες. Αλήθεια. Ποια ερμηνεία θα μπορούσαμε να δώσουμε στις διακοπές? Οι διακοπές μας ξεκουράζουν, μας απαλλάσσουν προσωρινά από την μονότονη ρουτίνα της εργασίας μας, της καθημερινότητας. Είναι μια ευκαιρία για νέες εμπειρίες πνευματικής ανατάσεως, εφοδιασμού πνευματικών εφοδίων, άντληση κουράγιου και υπομονής να συνεχίσουμε τον αγώνα της ζωής με κέφι και όρεξη μετά τις διακοπές. Τολμηρό αλλά αληθινό. Ίσως τίποτε από όλα αυτά. Μάλλον παρερμηνεύσαμε τη σημασία τους. Ποιος έχει το θάρρος να ομολογήσει ότι επιστρέφοντας στην εργασία του νιώθει ανάλαφρος, ανανεωμένος? Δυστυχώς τις διακοπές τις συνδυάσαμε με πράγματα που μας παραπλανούν και αποπροσανατολίζουν από τον προορισμό μας ως ανθρώπων του Θεού. Και κατεξοχήν με την αμαρτία. Είτε εργαζόμαστε είτε ξεκουραζόμαστε, όλα να τα κάνουμε για τη δόξα του Θεού, μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα βλέπει όλα. Τώρα στις διακοπές του καλοκαιριού επιβάλλεται περισσότερη επαγρύπνηση για να διασφαλίσουμε τον οικογενειακό θεσμό, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, την νεολαία μας που βάλεται από πολλούς εχθρούς και είναι πιο ευπρόσβλητη. Γιατί συχνά, αφήνοντας τον εαυτό της εκτεθειμένο, πέφτει θύμα της ασυδοσίας, της ανηθικότητας, αλλά και του λευκού θανάτου.

Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν ποικιλία τουριστών που μαζί τους φέρνουν σκληρά ναρκωτικά για να τα σερβίρουν στα αθώα παιδιά μας, τους ανώριμους νέους, που στα πλαίσια της κοινωνικότητας, ανεξέλεγκτα ή από εξυπνάδα, κάνουν γνωριμίες καταστροφικές για το μέλλον τους. Και το κακό μεγαλώνει και επεκτείνεται στις καφετερίες, στα μπαρ, που αυτήν την εποχή συγκεντρώνουν καλή πελατεία. Και εκεί είναι πλέον που ο νέος ή η νέα λησμονούν την ταυτότητά τους, γίνονται πρόσωπα εξαρτημένα, σκλάβοι των παθών, υποχείριοι οποιονδήποτε γνωστών και αγνώστων.

Λοιπόν, πιο καλό προέρχεται από τέτοιες διακοπές κατά τις οποίες η ελευθερία εκφράζεται με την ασυδοσία? Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε? Δεν αλυσοδένουμε με την ασυδοσία την ζωή μας? Η θάλασσα είναι πράγματι ευεργετική. Οι διακοπές χρειάζονται. Γιατί όμως δεν αξιοποιούμε τις ευλογίες του Θεού? Και προπαντός, γιατί δεν περιφρουρούμε τον εαυτό μας? Γιατί τον αφήνουμε ακάλυπτο, εκτεθειμένο? Γιατί ξεχνούμε στις διακοπές τον Θεό μας? Μα μόνο ο Θεός μας ενισχύει και μας προστατεύει από τα πυρφόρα βέλη του πονηρού που στείνει πολλές παγίδες για να συντρίψει το κάστρο της ψυχής μας. Και ύστερα από όλα αυτά, ποιες διαπιστώσεις κάνουμε? Με πόση σιγουριά μπορούμε να λέμε ότι μετά τις διακοπές είμαστε ανανεωμένοι, ξεκούραστοι, γεμάτοι ζωντάνοι και προθυμία για δουλειά, όταν εν ονόματι των διακοπών σταματούμε κάθε πνευματικό αγώνα για 15 μέρες, ένα μήνα ή και περισσότερο? Η ζωή του χριστιανού είναι πράγματι μια ασταμάτητη πορεία, ένας διαρκής αγώνας που συνεχίζεται επομένως και στην περίοδο των διακοπών. Μπορούμε, αν θέλουμε, στις διακοπές μας να δώσουμε την αληθινή τους υπόσταση. Ξένια στη ζωή, αγνή, ευκαιρία για πνευματικό ανεφοδιασμό, ανανέωση δυνάμεων για νέους αγώνες επιβιώσεως και αγιασμού της ψυχής μας. Στις επάλξεις, λοιπόν, και στις διακοπές μας, ανυποχώρητη και δυναμική, ίδιοι πάντα, σταθεροί και πάντα κάτω από τη σκέπη του Θεού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, όπως πάντοτε με τον πατέρα Χρυσόστομο ασχολούμεθα με το λατρευτικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία δεν είναι προσευχές αλλά είναι μυστήρια δια των οποίων μεταδίδεται η χάρις του Θεού στους πιστούς. Διαφέρει το μυστήριο από τη μοσευχή? Ασφαλώς μπορούμε μέσα στο μυστήριο να προσευχόμεθα, αλλά όμως η Εκκλησία, ακολουθώντας και το παράγγελμα του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή λέγει αδιαλείπτος προσεύχεστε, η Εκκλησία μας φρόντισε να δώσει την ευκαιρία στους πιστούς το χρόνο που διαθέτουν ανά 24ωρο να τον χρησιμοποιούν με προσευχή. Πατέρα Χρυσόστομε, να σας καλωσορίσουμε. Δεν τηρήσαμε και το πρωτόκολλο. Και να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σας στην εκπομπή αυτή. Δεν σας φαίνεται λίγο έτσι παράξενο και ανεφάρμοστο το λόγιο του Αποστόλου Παύλου αδιαλείπτως προσεύχεστε? Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα μόλις ξυπνήσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί να προσευχόμαστε? Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το αδιαλείπτως προσεύχεστε, και εσείς είχατε την εξαιρετική ευλογία να μαθητεύσετε εκεί στη Σκήτη που βρισκόσασταν κοντά στους γεροντάδες, και ασφαλώς έχετε μια μεγαλύτερη εμπειρία στην λεγόμενη νοερά προσευχή. Ή είναι διαφορετικό το αδιαλείπτως προσεύχεστε από την νοερά προσευχή? Να σας ακούσουμε, Πάτερ Χρυσόστομε.
1: Ναι, ο Απόστολος Παύλος προτείνει στους χριστιανούς να προσεύχονται αδιαλείπτως. Και αυτό η Εκκλησία το τήρησε και το τηρεί. Βέβαια, η προσευχή δεν είναι απλώς λόγια. Είναι η κοινωνία με το Θεό. Άρα, η αδιαλείπτη προσευχή είναι η συνεχής κοινωνία με το Θεό. Υπάρχουν ώρες βεβαίως για προσευχή, και η Εκκλησία ακολούθησε τις ώρες της προσευχής της Παλαιάς Διαθήκης, αφού βγήκε μέσα από τη συναγωγή, το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Όμως στην Καινή Διαθήκη έχουμε όχι απλώς την επικοινωνία με τα λόγια και σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές, αλλά συνεχώς και με την καρδιά πλέον. Οι πατέρες μας, ερμηνεύοντας αυτό το λόγο, μας λένε ότι όταν η καρδιά είναι καθαρή, τότε υπάρχει αληθινή κοινωνία με το Θεό και επικοινωνία με το Θεό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν λέμε προσευχή, δεν σημαίνει ότι μόνο με τα λόγια, ότι μόνο με τη λογική, μόνο με το μυαλό, αλλά συμμετέχει όλος ο άνθρωπος. Και όταν λέμε όλη η ύπαρξη συμμετέχει στην προσευχή, όλος ο άνθρωπος προσεύχεται και επικοινωνεί με το Θεό. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να επικοινωνήσει η καρδιά του ανθρώπου με το Θεό όταν είναι δοσμένη κάπου αλλού. Όπου ο θησαυρός, εκεί και η καρδία ημών. Όταν λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου έχει δοθεί κάπου αλλού, στις ειδονές, στα πράγματα του κόσμου τούτου, δεν θα είναι στη μνήμη του Θεού. Δεν θα είναι δοσμένη στο Θεό. «Η αι μου δώσ' μη συν καρδία», λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός. «Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου». Η καρδιά λοιπόν θα πρέπει να καθαριστεί. Η προσευχή έχει προϋποθέσεις. Η σπουδαιότερη προϋπόθεση είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Πέρα από το σε ποιον προσευχόμαστε, σε ποιον απευθυνόμαστε, που είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι και πολλοί χριστιανοί οι οποίοι προσεύχονται δεν ξέρουν σε ποιον προσεύχονται. Ποιος είναι ο Θεός στον οποίο απευθύνονται? Εμείς ξέρουμε, απευθυνόμαστε στην Αγία Τριάδα, που η άπειρη αγάπη της μας έφερε στον κόσμο, μας δημιούργησε, μας αναδημιούργησε όταν πέσαμε. Απευθυνόμαστε λοιπόν στο συγκεκριμένο Θεό, το Θεό της Εκκλησίας, όχι σε μια ανώτερη δύναμη απλώς, όχι σε κάτι το απρόσωπο. Άρα η προσευχή των χριστιανών είναι κάτι διαφορετικό από τις προσευχές των άλλων θρησκειών. Επικοινωνούμε με την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό συνεχώς μέσα στην προσευχή μας υπάρχει αυτό το θεμελιώδες, το πρώτο δόγμα της πίστεώς μας, η πίστη στην η ομολογία και ο σεβασμός και η προσκύνηση και η τιμή και η λατρεία προς τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων, να μην. Γι' αυτό συχνά μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, στις ακολουθίες, βλέπουμε αυτή την αναφορά. Άρα, πρώτη προϋπόθεση είναι η πίστη στον αληθινό Θεό, στον Θεό της Εκκλησίας, στον ενσαρκωμένο Θεό Λόγο, στον οποίο απευθυνόμαστε. Το δεύτερο είναι η καθαρότητα της καρδιάς, την οποία θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος, να είναι δοσμένη κυριολεκτικά στο Θεό, η καρδιά του ανθρώπου, διότι όταν είναι δοσμένη, όπως είπαμε, στα υλικά πράγματα, τότε δεν μπορεί να επικοινωνεί. Παθαίνει διαταραχή, δεν εκπέμπει, η προσευχή δεν φτάνει στο Θεό. Φτάνουν οι πατέρες να μας πούν ότι όταν καθαριστεί η καρδιά του ανθρώπου, έρχεται το Άγιο Πνεύμα, καθαρίζεται και φωτίζεται ο χριστιανός. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά του και προσεύχεται αυτό. Το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται πλέον. Θυμάστε τον Απόστολο των Χριστουγέννων, εκεί στην Προσγαλάτας Επιστολή, που λέει ο Απόστολος Παύλος, εξαπέστειλεν
0: ο Θεός
1: το πνεύμα του Υιού αυτού, εντεσκαρδίας ημών, κράζον αβά ο Πατήρ. Άρα το Άγιο Πνεύμα αποστέλλεται στους αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο συνεχώς προσεύχεται. Έτσι έχουμε πλέον την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, την αδιάλειπτη προσευχή. Ο χριστιανός κοιμάται και η καρδιά προσεύχεται. Περπατάει, κάνει δουλειές και προσεύχεται. Είναι μέσα στο ναό. Ακούγονται οι προσευχές, οι ψαλμωδίες και η καρδιά προσεύχεται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γέροντα, γιατί δείχνει πού συναντάμε το Θεό. Το συναντάμε μέσα στην καρδιά μας. Πώς το συναντάμε? Μέσα από την καθαρότητα, μέσα από τη σωστή πίστη, μέσα από τη σωστή τοποθέτηση μέσα στην Εκκλησία μας, και ότι δεν είναι κάτι το εξωτερικό, δεν είναι κάτι το φολκλωρικό και δεν είναι τύπος.
0: Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να είμαι στο ναό να προσεύχομαι. Βεβαίως. Δεν πρέπει να είμαι στο προσευχητάριο του σπιτιού μου να προσεύχομαι. Δεν μπορώ να προσευχηθώ στο λεωφορείο, στο αεροπλάνο, στο πλοίο, στο αμπέλι, στο χωράφι, στο γραφείο, στο δρόμο, δηλαδή όπου να είναι μπορώ να προσεύχομαι.
1: Βεβαίως. Ας πούμε, είμαστε και μέσα στο ναό. Ναι. Και γίνεται η ακολουθία. Εάν η καρδιά δεν είναι δοσμένη στο Χριστό, τότε ο νους θα πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Πολλές φορές και στην ιδιωτική μας προσευχή, ακόμα λέμε μια. Είπα το Πάτερ ημών, είπα ολόκληρη προσευχή και δεν κατάλαβα τι είπα. Γιατί ο νους ήταν αλλού. Ήταν στις δουλειές, ήταν στο μαγείρεμα, ήταν στην έγνοια του παιδιού, ήταν σε όλα αυτά. Και δεν συμμετείχε η καρδιά. Και ενώ τα λόγια λεγόντουσαν, δεν συμμετείχε ο άνθρωπος.
0: Άρα, πέρα από την καθαρότητα που λέτε, Πάτερ Χρυσόστομε, πρέπει να έχουμε και μία περισυλλογή. Δηλαδή, να πιστεύουμε ακράδαντας σε ένα προσωπικό Θεό, όχι απλώς σε μια ανώτερα δύναμη όπως είπατε, να έχουμε καθαρή καρδιά, να είναι φρονιασμένο το Πνεύμα το Άγιον στην καρδιά μας, αλλά και να έχουμε μια περισυλλογή ούτως ώστε να επικοινωνεί η γλώσσα με το νου και με την καρδιά. Γιατί αλλιώς δεν θα. Αλλά αυτό πώς μπορούμε να το πετύχουμε όταν έχουμε τόσες μέρημνες, οι χριστιανοί είναι στην κουζίνα, μαγειρεύει, κάνει τις δουλειές της, ο άλλος ταξιδεύει, όπως είπαμε και προηγουμένως. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα τόπο και χώρο προσευχής? Γιατί ακόμα και ο Αβραάμ όπου πήγαινε έκθεσε θυσιαστήριο για να λατρεύσει το Θεό του.
1: Βεβαίως θα προσευχηθούμε και μέσα στις ανάγκες και μέσα στις δυσκολίες στις οποίες βρισκόμαστε, αλλά αυτές δεν θα μας απορροφούν και δεν θα δίνεται εκεί η καρδιά μας. Ο χριστιανός στην καθημερινή του ζωή μπορεί να είναι σαν τους άλλους βιολογικούς ανθρώπους, όμως είναι κάτι το διαφορετικό. Κινείται πλέον από το Πνεύμα του Άγιο. Η συμπεριφορά του και οι σκέψεις του και τα αισθήματά του και οι ενέργειές του είναι πλέον καθοδηγούμενες από το Άγιο Πνεύμα. Και είναι πλέον προσευχή και αυτές. Και πρέπει να πούμε ότι στην Ορθόδοξη παράδοσή μας δεν υπάρχει δίλημα προσευχή ή εργασία που είχαν οι παπικοί, η Δυτική Εκκλησία. Προσευχή ή εργασία. Μα και η προσευχή είναι εργασία και η εργασία είναι προσευχή.
0: Πώς εργασία είναι προσευχή, πάτερ μου, αφού δουλεύω για το μεροκάματό μου, να θρέψω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου. Πώς μπορεί να μεταβληθεί σε η εργασία σε προσευχή?
1: Όταν η εργασία δεν είναι δουλειά, δηλαδή δουλεία, αλλά γίνεται με χαρά και με ευχαρίστηση και με πίστη και με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι εμείς μεν εργαζόμαστε, εκείνος ο οποίος όμως αυξάνει είναι ο Θεός και είναι η ευλογία του Θεού και η χάρη του Θεού, τότε δεν είναι πλέον η εργασία ένας αποκλειστικός στόχος του ανθρώπου, αλλά είναι ένα μέσον που καλλιεργεί τον εαυτό του. Η εργασία λοιπόν, όταν γίνεται προς δόξαν Θεού, είτε πίνουμε, είτε τρώμε, είτε κοιμόμαστε, είτε περπατάμε, είτε ζούμε, είτε αναπνέουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, προς δόξαν Θεού τα κάνουμε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν προσεύχεται μόνο με τη λογική και με τα λόγια, αλλά με όλη την ύπαρξη. Η εργασία είναι συνέχεια της προσευχής και η τίμια εργασία είναι προσευχή. Έτσι ο χριστιανός ξεκινάει την ημέρα του με την προσευχή. Όλη του η ημέρα είναι με την εργασία, είναι προσευχή. Όταν θα καθίσει να φάει, θα κάνει την προσευχή του. Όταν θα σηκωθεί το ίδιο, το βράδυ όταν βραδιάσει, θα ευχαριστήσει το Θεό. Και όλη του η ζωή είναι ενταγμένη μέσα στο λεγόμενο ρολόι του Θεού. Να πούμε το εξής, ότι υπάρχει το ρολόι το καθημερινό του ανθρώπου, αλλά υπάρχει και το ρολόι του Θεού. Υπάρχει ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας, Γέροντα, που λέει «Ορολόγιον το Μέγα».
0: Μάλιστα.
1: Έχει άλλη ώρα. Και κάθε ώρα για τον χριστιανό είναι κάτι το σημαντικό. Κάθε λεπτό, πάσα πνοή, ενεσάται τον Κύριο. Με κάθε πνοή, με κάθε αναπνοή μας, να εννοούμε και να δοξολογούμε τον Κύριο. Βεβαίως, οι ακολουθίες είναι σε συγκεκριμένη χρονική περίσταση. Το πρωί θα κάνουμε την πρωινή προσευχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε την βραδινή, θα κάνουμε την πρωινή.
0: Α, έχουμε, η Εκκλησία μας έχει χωρίσει το χρόνο το 24ωρο, ας το πω, ναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Κατά αυτόν τον τρόπο ώστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να το χρησιμοποιούμε προσευχόμενοι. Για να τα ακούσουμε το πρόγραμμά σας, πατέρα.
1: Ναι. Ξεκινάει η προσευχή της Εκκλησίας. Πώς ξεκινάει και στην οποία ζητάει τη συμμετοχή και των πιστών. Ξεκινάει με το μεσονυκτικό. Είναι μια ακολουθία η οποία γίνεται πριν να ξημερώσει. Ο χριστιανός σηκώνεται και δοξολογεί και το Θεό, τον ευχαριστεί για τη νύχτα που πέρασε και ετοιμάζεται για να υποδεχθεί την καινούργια ημέρα. Μετά έχουμε τον Όρθρο, υποδεχόμενος ο χριστιανός τον ήλιο, τον
0: φυσικό,
1: αμέσως έχετε στο νου του ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης. Δόξα σε το δείξανε το φως, δόξα σε ένα που έδωσε το φως, Κύριε. Με απλωμένα τα χέρια υποδέχεται το αληθινό φως που είναι ο Χριστός. Έχουμε την ακολουθία, λέγεται Όρθεος, λέγεται η ακολουθία αυτή, με ψαλμούς, με τροπάρια, με κανόνες, με ηκεσίες. Και μετά που έχουμε τις ώρες, που βεβαίως οι ώρες περισσότερο στα μοναστήρια τελούνται και στον κόσμο τη μεγάλη Δεσσαρακοστή. Έχουμε την πρώτη ώρα που αντιστοιχεί στις 6 η ώρα το πρωί, την τρίτη ώρα που αντιστοιχεί στις 9,
0: ναι.
1: Έχουμε την έκτη ώρα που αντιστοιχεί στις 12 και την ενάτη ώρα που αντιστοιχεί στις 3. Κάθε ώρα από τις 4 ώρες αυτές έχει τη δική της σημασία και θα τα πούμε περισσότερο. Ναι, και μετά έχουμε τον Εσπερινό. Όταν κλείνει η μέρα, πριν να σκοτεινιάσει, όταν έχουμε το φως, το ηλαρό της ημέρας, ο ήλιος δεν έχει αυτή τη φωτεινότητα, έχει ένα φως ηλαρό, θυμόμαστε το φως ηλαρό του Χριστού, που δεν είναι φως εκτυφλωτικό, αλλά είναι φως το οποίο
0: ηλαρύνει την ψυχή του ανθρώπου.
1: Ναι, την καθαρίζει, τη φωτίζει. τη συγγενή, τη ελκύ, και θυμόμαστε την πτώση και την αγάπη του Θεού μέσα στον Παράδεισο κατά την Εσπερινό, και μετά έχουμε την ακολουθία του αποδείπνου, που είναι μετά το δείπνο, όπως είναι ο όρος, απόδειπνο. Στην ακολουθία του αποδείπνου ευχαριστούμε τον Χριστό, τον αληθινό Θεό, για την ημέρα που μας έδωσε, και τον παρακαλούμε να μας χαρίσει την νύχτα που έρχεται με ηρεμία και ησυχία, να αναπαυθεί αυτό το φθαρτό σώμα για να αντέχει στις απαιτήσεις της ημέρας.
0: Πατέρ Χρυσόστομε, μετά από το απόδειπνο πολλοί χριστιανοί αναγνώσκουν ή όλη τη σειρά το καθίστο ύμνο ή μία από τις τάσεις το καθίστο ύμνο είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό, ναι, της εκκλησίας.
1: Διαβάζεται και, ναι, η ακολουθία των χαιρετισμών. Μόνο τα χέρια από το άρχο μέχρι, ναι, το ωμέγα.
0: Και κλείνει έτσι,
1: ο κύκλος της προσευχής.
0: Της προσευχής το 24ωρο.
1: Που αυτά βεβαίως είναι για τον ναό.
0: Ναι, είναι για τον ναό. Εγώ που είμαι χριστιανός μπορώ να το κάνω στο σπίτι μου. Δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο, επιτρέπεται. Αποτελεί, ας πω, εμπόδιο, πρέπει να πάω οπωσδήποτε στην εκκλησία αυτά να τα παρακολουθήσω.
1: Ναι, βέβαια πρέπει να πούμε, Γέροντα, ότι αυτές οι ακολουθίες δημιουργήθηκαν στα μοναστήρια και από τους μοναχούς. Και η εκκλησία, για τον κόσμο, έχοντας σαν πρότυπο τη ζωή των μοναχών, προσπάθησε να μιμηθεί όσο ήταν δυνατόν, ναι, την προσευχή των μοναχών, η οποία είναι εκτενής, γιατί οι μοναχοί αφαιρώνονται ακριβώς γι' αυτό το λόγο, στην προσευχή. Η προσευχή είναι η αναπνοή τους, κυριολεκτικά. Και για τον κόσμο η εκκλησία προσπάθησε να μιμηθεί τις ακολουθίες των μοναστηριών. Στις ενωριακές εκκλησίες δεν τελούνται όλες οι ακολουθίες αυτές που αναφέραμε σήμερα. Το μεσονυχτικό παλαιότερα από τους παλιούς ιερείς λεγόταν. Σήμερα βλέπουμε ότι πάει να εκλείψει, κακώς βέβαια. Έχουμε τον Όρθρο, ο οποίος τελείται κάθε πρωί στις ακολουθίες, στους ναούς, από τους εφημερίους. Και οι ώρες δεν διαβάζονται ως επί το πλείστον στις ενωριακές εκκλησίες. Όμως διαβάζεται η ενάτη, πάει και εκείνη κάπου να εκλείψει, η ενάτη και ο εσπερινός οπωσδήποτε γίνεται σε όλους τους ενωριακούς ναούς. Το απόδειπνο δεν γίνεται.
0: Πρέπει να γίνεται. Γιατί ξέρετε, ναι, στις ενωρίες είναι υποχρεωτικός, έχω την γνώμη, και ο Όρθρος και ο Εσπερινός. Ο χριστιανός πρέπει να ακούει κάθε πρωί την καμπάνα.
1: Πρωί και απόγευμα.
0: Ναι, πρωί και απόγευμα.
1: Είναι η φωνή του Θεού.
0: Άνοιξε η μέρα, ναι, χτύπησε η καμπάνα, ο χριστιανός όρθιος. Το Εσπέρας βασιλεύει η ημέρα δηλαδή, χτυπάει η καμπάνα και ο χριστιανός αφήνει τις εργασίες του και αποσύρεται και επιστρέφει στο σπίτι του.
1: Ναι. Υπάρχει όμως η προσευχή την οποία κάνει ο χριστιανός στο σπίτι. Βεβαίως, μακάρι να έχει το χρόνο να συμμετέχει. Εγώ παλαιότερα, κυρίως τον Εσπερινό, πήγαιναν στα χωριά και συμμετείχαν οι άνθρωποι, και κυρίως στον Εσπερινό του Σαββάτου, ή μιας μεγάλης γιορτής, ή μιας γιορτής ενός Αγίου. Παλαιότερα εκκλησιάζονται και παρακολουθούσαν και τον Όρθρο στην Κυριακή. Και έχουμε πρόβλημα και σε αυτό, γιατί βλέπουμε ότι οι χριστιανοί δεν πηγαίνουν νωρίς έστω την Κυριακή μια φορά να παρακολουθήσουν και την ακολουθία του Όρθρου. Να εκκλησιαστούν στον Εσπερινό του Σαββάτου, που από τον Εσπερινό αρχίζει λειτουργικά η εκκλησιαστική ημέρα. Δεν συμμετέχουν στον Εσπερινό, στον Όρθρο, και στη λειτουργία πηγαίνουν και στη μέση πολλοί χριστιανοί. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε να μειώνεται και η λειτουργική ζωή, που αυτό όμως είναι εις βάρος της πνευματικής ζωής του χριστιανού. Δεν θα πρέπει οι εφημέροι να αφήνουν τις ακολουθίες. Ο παπάς πρέπει να είναι εκεί, στο χωριό, ο ναός να είναι πρωί βράδυ ανοιχτός, να γίνονται οι ακολουθίες, άσχετα αν θα πάει ο χριστιανός ή όχι. Λέει ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης μας ότι πατέρες, θα πάτε στο ναό, θα βάλετε το πεταχύλι σας, θα βάλετε ευλογητό. Δεν θα κανείς. Ο κόσμος πάει στη δουλειά του. Μα σας περιμένουν οι Άγιοι. Σας περιμένει ο Θεός να δοξολογήσετε.
2: Να, αλλά θα προσευχηθείτε και εσείς
1: και για τους πιστούς, για τους αδερφούς.
2: Και μνημείο σας.
1: Για τους χριστιανούς σας. Οι άνδρες και στις δουλειές, τα παιδιά στο σχολείο, οι γυναίκες στις φροντίδες, αγώνας, αρρώστιες, πειρασμοί στους αδελφούς, τους χριστιανούς. Ποιος θα προσευχηθεί για αυτούς? Υπάρχει ο εφημέριος, το ρολόι του Θεού, που συνεχώς προσεύχεται για τους χριστιανούς. Και γι' αυτό εκφράζουμε έτσι την ευγνωμοσύνη μας στους εφημερίους, και αυτό να το ξέρουν οι χριστιανοί, να μην λένε τι κάνει ο παπάς. Μοιάζεται για εκείνους. Την ώρα που εκείνοι βρίσκονται στην εργασία τους και στην ανάπαυσή τους ή στις ασχολίες τους, ο εφημέριος είναι άγρυπνος και προσεύχεται και για εκείνους οι οποίοι ευλόγως λείπουν από την ακολουθία. Οπότε όταν είναι φιλακολουθικοί οι εφημέροι και αυτό το τονίζουν και ενημερώνουν τους χριστιανούς τι γίνεται στο ναό, και οι χριστιανοί θα συμμετάσχουν κατά κάποιο τρόπο. Σήμερα βεβαίως έχουν αλλάξει και τα ωράρια. Παλιά ήταν αγροτικός ο κόσμος, αγροτική ζωή στα χωριά. Τώρα έχουμε αστικοποιηθεί οι περισσότεροι. Και δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες αυτές του Εσπερινού και του Όρθρου, ιδιαίτερα στις αγρυπνίες που γίνονται, μικρές αγρυπνίες που γίνονται στις αγορίες. Δίνεται η δυνατότητα και ο Εσπερινός και ο Όρθρος και η λειτουργία.
2: Και ξέρετε, Πάτερ Χρυσόστομε, όπου γίνονται οι σύντομες αυτές βραδινές ακολουθίες και αγρυπνίες, πολλοί ανταποκρίνονται και σαν μια ιδιαίτερη ικανοποίηση. Οι χριστιανοί συμμετέχουν και νομίζω ότι θα μπορούσε να περάσει αυτό το μήνυμα σε ένα ευρύτερο χώρο και πολλοί εκ των πιστών μας να συμμετέχουν στη λειτουργική ζωή της εκκλησίας μας.
1: Υπάρχουν και στις πόλεις, μαθαίνω ότι γίνονται συχνές αγρυπνίες. Οι χριστιανοί δεν έχουν τη δυνατότητα σε μια μικρή γιορτή ενός Αγίου και σε θεομητορική ή δεσποτική γιορτή να εκκλησιαστούν. Το προέχουν να πάνε στις δουλειές τους. Πολλοί κληρικοί οργανώνουν βραδινές αγρυπνίες και δίνεται η δυνατότητα στους χριστιανούς να συμμετέχουν με πολύ αγάπη έτσι, σε αυτές τις ακολουθίες. Και προτρέπουμε τους αδελφούς πατέρες να κάνουν αγρυπνίες συχνές στις ενορίες τους, στους ναούς, και οι χριστιανοί θα ωφεληθούν πάρα πολύ και θα ζουν τον πλούτο αυτό της ορθόδοξης λατρείας μας. Ας έρθω όμως τώρα στο τι θα κάνουν οι χριστιανοί. Υπάρχουν όμως, όπως είπαμε, πολλοί χριστιανοί οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε την πρωινή προσευχή τους. Μακάρι να υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι θα κάνουν και κάτι περισσότερο. Ξέρω χριστιανούς

0: πριν από την καθιερωμένη ώρα, 5 λεπτά. 5 λεπτά να προσευχηθούν. Να κάνουν μετάνοιες. Να κάνουν μερικές μετάνοιες. Να πούν το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη σώνουμε. Να κάνουν την νεοφθηνή προσευχή. Υπάρχει στο ορολόγιο, αλλά και στα προσευχητάρια τα οποία κυκλοφορούν. Υπάρχει η πρωινή προσευχή, η νεοφθηνή προσευχή, που είναι πολύ σύντομη. Δηλαδή σε 5 λεπτά γίνεται αυτή η προσευχή. Εξεγεθέντος του ύπνου, όπως πρέπει να μαζέ, αγαθέ. Είναι ακριβώς αυτό. Τις κλίνεις και το ύπνο εξεγείας μου, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία μου άνοιξον. Έχει επίσης μια ευχή εκ του ύπνου εξεγεστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς. Ναι. Δόξα σε Βασιλεύθερα Πανοχαρά.
1: Ώστε η πατερική σκέψη και η άποψή σας, Πάτερ Χρυσόστομε, είναι αυτή ότι η προσευχή είναι η θωράκιση του χριστιανού, ναι, της ψυχής του ανθρώπου. Άρα, εξερχόμενοι τις οικίες μας και αναλαμβάνοντας την εργασία μας, και εφόσον δεν προσευχηθήκαμε, είμαστε ακάλυπτοι, αθωράκιστοι, δεν έχουμε το αλεξίσφαιρο, ναι, δεν μας εφοδίασε κανένας πράκτορας και κανένα αλεξίσφαιρο για να ασφαλίζουμε την ψυχή μας, και τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα οπωσδήποτε μας ενοχλούν, μας τραυματίζουν, μας ζαλίζουν και μας απομακρύνουν
0: στους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τις θλίψεις που έχει η μέρα. Ναι. Μία μέρα έχει πολύ μεγάλο φόρτο, μεγάλο κόπο. Η κάθε μέρα έχει το δικό της το φόρτο, όπως λέγει η Γραφή.
1: Και το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τη βραδινή προσευχή, κλείνοντας την ημέρα μας.
0: Βεβαίως, αλλά βλέπω το εξής, ότι στη σημερινή εποχή έχει πολλούς πειρασμούς η βραδινή προσευχή. Ο άνθρωπος είναι κουρασμένος. Έχει μπει και η τηλεόραση, η βρώμικη τηλεόραση στη ζωή του ανθρώπου και τον αποσπά από την προσευχή. Οι οικογένειες έχουν τις δουλειές τους, να φάνε, να διαβάσουν τα παιδιά, να κοιμηθούν. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν καθιερωμένη προσευχή, είτε όλη η οικογένεια μαζί. Θα πρέπει να είναι... Ακούμε πολλοί στους χριστιανούς, είμαι κατάκοπος το βράδυ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά και λέμε, έστω κάτι, τουλάχιστον να πούμε το ελέησον είμαι ο Θεός. Κανονικά βέβαια ο χριστιανός πρέπει να κάνει το μικρό, το απόθυπνο όπως είπαμε, και τους χαιρετισμούς. Αλλά τουλάχιστον να πούμε το ελέησον είμαι ο Θεός. Γιατί όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς, ο θάνατος είναι ένας μικρός ύπνος. Ο ύπνος
1: είναι ένας μικρός θάνατος
0: και δεν ξέρουμε αν θα ξημερώσουμε. Να προσευχηθούμε για τα λάθη της ημέρας μας, για τον κόπο, για τις αμαρτίες που κάναμε, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού
1: και για ένα ήρεμο
0: και
1: ησύχιο ύπνο.
0: Ναι, ναι. Κανονικά λοιπόν θα πρέπει να προσευχηθεί ο χριστιανός το βράδυ. Σημασία έχει όμως η πρώτη σκέψη. Την πρώτη σκέψη μας που τη δίνουμε, την πρώτη πράξη μας όταν ξυπνήσουμε την ημέρα μας, ο πρώτος λογισμός μας που πάει, θα πάει το πρωί μόλις ξυπνήσουμε, στη δουλειά μας, στα χρήματά μας, στην έγνοια μας, έτσι είναι η ζωή. Είναι γεμάτη έγνοιες, γεμάτη βάσανα. Δεν θα ξεφύγουμε, δεν θα ανοίξουμε ένα παράθυρο στην αιωνιότητα? Γιατί η προσευχή είναι να παράθυρο στην αιωνιότητα. Δεν θα ανοίξουμε, όχι απλώς εμείς να κοιτάξουμε προς την αιωνιότητα, αλλά να έρθει η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Αλλιώς θα είναι αβάστακτος ο κόπος. Βεβαίως όλη την ημέρα μπορεί να έχει την αδέλειπτη προσευχή. Την αδέλειπτη προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελέησον τον αμαρτωλό.
1: Αυτή είναι η προσευχή. Η νοέρα προσευχή, ναι, που λέμε. Αυτό είναι το αδιαλείπτος προσεύχεστε.
0: Είπαμε,
1: είναι και κάτι άλλο.
0: Είναι και η έντιμη εργασία, όπως είπαμε.
1: Ναι.
0: Και η καθημερινή ενασχόληση, αλλά μέσα στη χάρη του Θεού. Είναι κοινωνία με το Θεό. Αλλά και όταν μπορεί ο νους να λέει την ευχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το αυτό.
1: Είχα διαβάσει όταν ήμουν μαθητής ακόμη, Πάτερ Χρυσόστομε,

0: ένα βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Είναι και σήμερα και κυκλοφορεί και θα μπορούσαμε να το συστήσουμε στους αγαπητούς τηλεθεατές μας να το εφοδιαστούν αυτό το βιβλίο. Θα βοηθηθούν πολύ, ειδικότερα στο θέμα της νοεράς προσευχής.
1: Είναι μικρή προσευχή, αλλά και πολύ δυνατή. Ναι. Περιέχει, είναι σε περίληψη το Πάτερ Ημών, όπως μας λένε οι πατέρες, γιατί το Πάτερ Ημών είναι η προσευχή στην οποία απευθυνόμαστε αληθινά προς το Θεό, όπως μας παρέδωσε ο Κύριός μας. Αλλά το Κύριος Χριστέ ελεησόν με είναι η συμπίκνωση της Κυριακής προσευχής και περιέχει αφενός με την ομολογία ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Κύριος, ο Υιός του Θεού, και αναγνωρίζουμε την θεότητα του Κυρίου μας και ότι είναι ο Σωτήρας, και αφετέρου αναγνωρίζουμε την κατάντια μας και την αμαρτωλότητά μας και ομολογούμε και λέμε ελέησον με τον αμαρτωλό.
0: Πάτερ Χρυσόστομε, εσείς από την άσκηση των καθηκόντων σας και ως πρωτοσεγγέλου και ως ιεροκήρυκος και ως πνευματικού, έχετε διαπιστώσει, είδατε οικογένειες ομαδικά να προσεύχονται, ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά, ο παππούς, η γιαγιά? Έχουμε τέτοιες οικογένειες που να τις καμαρώσουμε και να τις θαυμάσουμε και να πούμε το παν δεν απολέστη?
1: Ναι, δεν απολέστη το παν. Υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες προσεύχονται όλοι μαζί. Θα καταθέσω εδώ μια μαρτυρία από την οικογένεια του αημνήστου πατέρα Κοσμά Γρηγοριάτη, του Ιεραποστόλου, του Ασλανίδη. Θυμάμαι οι ευλογημένοι και οι δύο γονείς του είναι στον ουρανό σήμερα. Όταν έμενα στο σπίτι τους μαζί, θυμάμαι ότι έπρεπε πρωί-πρωί να σηκωθούμε, να κάνουμε την προσευχή μας όλοι μαζί, με τον Παρπαδημητρό και την κυρία Δέσποινα και ο τότε Γιάννης, ο πατρικός μας, ο Γοριάτης, να διαβάσουμε όλοι μαζί το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, τη μελέτη της Γραφής, το πρωινό και μετά δρόμο στις δουλειές. Ελέω, δεν είναι δυνατόν από μια τέτοια οικογένεια να μην προέρχεται ένα τέτοιος Άγιος άνθρωπος και τέτοια ευλογημένη οικογένεια να μην είναι, και να μην προέρχεται ο πατρικός μας, ο Γοριάτης. Την ευχή του να έχουμε, ο Θεός να τον αναπαύει. Και έχω δει και σε πολλά χωριά, σε ενορίες, συνειδητούς χριστιανούς, οι οποίοι προσεύχονται όλοι μαζί. Οι περισσότεροι δεν το καταφέρνουν ή δεν θέλουν να το καταφέρουν. Δεν το έχουν επιχειρήσει. Με τα ωράρια εκεί μπερδεύονται.
0: Όχι, υπάρχουν και κάποια προβληματάκια, γιατί έχουν και μικρά παιδιά τα οποία δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτές τις καθιερωμένες βραδινές προσευχές και ακολουθίες, και κάνουν μια σύντομη, όπου υπάρχουν, κάνουν μια σύντομη προσευχή για να φύγουν τα παιδιά να πάνε να κοιμηθούν, και το ζευγάρι, τα μεγαλύτερα άτομα, κάθονται και ολοκληρώνουν τις προσευχές των και τις ακολουθίες τις καθιερωμένες.
1: Με τα μεγαλύτερα όμως παιδιά μπορεί να γίνει δουλειά, και έχω παραδείγματα τέτοια. Αν το θέλει, αν πιστέψουν στην προσευχή, γιατί δεν πιστεύουν στη δύναμη της προσευχής, θέλουμε να πούμε ένα κυελέησον έτσι και από καθήκον, ας πούμε.
0: Τώρα να μου επιτρέψετε και ακόμη μια ερώτηση, ίσως ενοχλητική, αλλά πάντα Χρυσόστομε, έχουμε προσευχόμενο εκκλησίασμα? Λίγο τολμηρή η ερώτηση.
1: Πολύ δύσκολο η ερώτηση.
0: Γιατί βλέποντας κανείς τα εκκλησιάσματά μας, και όταν ο λειτουργός στρέφει τα βλέμματά του προς το εκκλησίασμα να το ευλογήσει και λοιπά, αισθάνεται ότι το εκκλησίασμα δεν προσεύχεται, δεν είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα, Πάτερ Χρυσόστομε. Είχαμε πάει σε μια επίσκεψη στη Ρουμανία και είδαμε εκεί πέρα εκκλησιάσματα, πυκνά εκκλησιάσματα που σέβδιδαν την εντύπωση ότι συμμετείχαν και στο μυστήριο και προσήκοντο, ήταν ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Μήπως θα πρέπει και εμείς να περάσουμε από την περίκαυστον αυτήν δοκιμασία και θλίψη του διωγμού, για να αισθανθούμε την ανάγκη να ανυψώσουμε τα βλέμματά μας προς τον ουρανό και να προσευχηθούμε και να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε μέσα στην Εκκλησία, να μην είναι μόνο τα κοφάρια μας αλλά να βρίσκεται και το πνεύμα μας και η καρδιά μας εκεί και να συμμετέχουμε στα τελούμενα και τα δρόμενα και τα ψαλόμενα.
1: Σήγεται ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, Γέραντα. Το πρώτο βεβαίως είναι να είμαστε εμείς οι ίδιοι οι λειτουργοί, να είμαστε προσευχόμενοι. Προσευχόμενος κληρικός θα έχει, και ποιμένας θα έχει προσευχόμενους πιστούς, χριστιανούς. Στη συνέχεια ο ποιμένας θα καθοδηγήσει, διότι ο χριστιανός δεν ξέρει. Δεν ξέρει το δρόμο. Πρέπει να τον πάρει κανείς, τον χειραγωγήσει να τον οδηγήσει στο Θεό. Όμως δεν θέλουμε σήμερα αυτό το δρόμο και αυτό το τρόπο. Γι' αυτό και συντομεύουμε τις ακολουθίες μας. Προσπαθούμε να τελειώσουμε, κοιτάζουμε το ρολόγι μας. Πάμε να καθίσουμε, θέλουμε να έχει θέρμανση ο ναός, να έχει καθίσματα ο ναός. Μα μόνο οι Έλληνες έχουμε καθίσματα μέσα στους ναούς. Όλοι οι Ορθόδοξοι Σλάβοι, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, στην Ρωσία, όρθιοι. Ο πατήρ Κάλλιος του Σουγουέα, σε ένα βιβλίο του γράφει ότι έχει αλλάξει τελείως η Ορθόδοξη λατρεία με την είσοδο των καθισμάτων μέσα στους ναούς. Αντί να είμαστε αγωνιζόμενοι χριστιανοί, συναγωνιζόμενοι με τον ιερέα στην προσευχή, είμαστε θέατε. Οι ναοί έχουν μεταβληθεί σε θέατρα. Παρακολουθούμε μια παράσταση που παίζει ο παπάς, οι ψάρτες και ο νεοκόρος και τα παιδιά. Θέλουμε να είναι γεμάτο από φώτα. Γίνεται ένα οδείο και μια ψαλμωδία απλώς μόνο και μια εξωτερική παράσταση ο ναός. Δεν ξέρουμε γιατί πηγαίνουμε. Δεν ξέρουμε ότι προσευχόμαστε. Ότι συμμετέχουμε, ακούμε το Λόγο του Θεού. Ότι η καρδιά μας είναι εκεί δοσμένη στο Χριστό και ότι δεν κοινωνίζουμε. Ζούμε, με συγχωρείτε, ζούμε περίοδο παρακμής. Γιατί μας αρέσει ο κοσμικός τρόπος ζωής. Μας αρέσει η αμαρτία, μας αρέσει...
0: Μας έφαγε ο ευδαιμονισμός.
1: Μας έχει φάει ο ευδαιμονισμός.
0: Της καλοπέρασης και της ανέσης.
1: Γι' αυτό και η άνθηση του μοναχισμού στην εποχή μας έχει βοηθήσει στο να έχουμε περισσότερο αγωνιζόμενους προσευχόμενους χριστιανούς. Δόξα τω Θεώ, δεν χάθηκαν. Ενώ υπάρχει πολλή κοσμίκευση και ο χήμαρος αυτός και ο κατακτηρισμός της κοσμίκευσης πάει όλα να τα συντρίψει και να ψυχράνει τις ψυχές των χριστιανών, των ανθρώπων. Και το πιο σοβαρό θα είναι αυτό, δηλαδή να μην ξέρουν να προσεύχονται. Το πιο δύσκολο σήμερα είναι, για να μιλήσουμε στον κόσμο, είναι η προσευχή. Έχω μια εμπειρία, Γέραντα, από αθεϊστικό καθεστώς από την Αλβανία, όταν πέσαν τα σύνορα και μπήκαμε μέσα, θυμάστε με τον Μακαριώτη το Αναστάσιο, πήγαμε σε αυτές τις περιοχές όπου επί 40 χρόνια εδιώκεται η πίστη του Χριστού, να μιλήσουμε για την πίστη. Το πιο δύσκολο ήταν να μιλήσουμε για την προσευχή. Σήμερα η άνθηση του μοναχισμού, η βοήθεια των αδελφοτήτων, η καλλιέργεια του λαού στα πνευματικά και κυρίως στην προσευχή και στη λειτουργική ζωή έχει βοηθήσει πολλούς αδελφούς, πολλούς χριστιανούς να ξαναβρίσκουν το δρόμο για την επικοινωνία με τον Θεό, που είναι η προσευχή, για την βίωση της πίστεως που γίνεται μέσω της προσευχής. Αν δεν πιστεύεις, πώς θα προσευχηθείς? Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι το θερμόμετρο της πίστεως είναι η προσευχή. Πόσο προσεύχεσαι, από αυτό φαίνεται και η πίστη σου. Διότι η προσευχή και η νηστεία, πάει και η νηστεία μαζί, είναι κάτι για το οποίο δεν έχει κανένα συμφέρον. Τα κάνεις και τα ζεις επειδή πιστεύεις. Και δεν θα είμαστε χριστιανοί επειδή πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία. Το λέω και το υπογραμμίζω αυτό. Θα είσαι χριστιανός όταν θα προσεύχεσαι στο σπίτι σου. Όταν θα έχεις μάθει να ανοίγεις το προσευχητάριο, το ρολόι του Θεού, και να συμβαδίζεις με το ρολόι του Θεού. Να προσεύχεσαι το πρωί, το βράδυ, στο τραπέζι, να έχεις την αδιάλειπτη προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μας, και τότε θα μπορέσεις να καταλάβεις και τι γίνεται εκεί μέσα στο ναό. Τότε θα μπορέσεις να συμμετάσχεις και πραγματικά στην κοινή προσευχή. Όταν λοιπόν ο χριστιανός ζει την προσευχή στο σπίτι του, έχει μάθει να συγκεντρώνει το νου του και την καρδιά του και να προσεύχεται όχι μόνο με το στόμα, αλλά και με το νου. Ο νους να παρακολουθεί την προσευχή. Έλεγε ένας πατέρας ότι προσευχή που δεν την παρακολουθεί, ο νους δεν πάει στο Θεό. Και συμμετέχει και η καρδιά ταυτόχρονα. Δηλαδή η προσευχή καλλιεργεί την πίστη, ανάβει την αγάπη και τον πόθο και τη λαχτάρα προς το Θεό. Τη λατρεία προς το Θεό. Γιατί η λατρεία είναι η τέλεια αγάπη. Και πλέον ο χριστιανός γίνεται ολόκληρος προσευχόμενος. Όταν λοιπόν αυτά τα ζήσει και στην κοινή λατρεία, θα ξέρει τι θα κάνει. Θέλει τόλμη η προσευχή, γέροντα. Ξέρετε, υπάρχει ένα βιβλίο του Άντωνι Μπλουμ που λέει ότι θέλει τόλμη η προσευχή. Η προσευχή είναι τόλμη. Η προσευχή είναι μια συνάντηση με τον Θεό. Είσαι έτοιμος να συναντήσεις με τον Θεό? Ή απλώς χτυπάς το κουδούνι και σκόνες και φεύγεις? Όπως κάνουν τα παιδιά που παίζουν. Χτυπάνε το κουδούνι και σκόνονται και φεύγουν. Αλλά στη συνάντηση αυτή δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός να έρθει. Θα έρθει ο Θεός στη συνάντηση στην κατάλληλη στιγμή. Και επιτρέψτε τώρα εδώ, μόνο ο διάβολος έρχεται όταν τον καλούμε.
0: Και γρήγορα μάλιστα.
1: Και γρήγορα και μας κάνει ό,τι θέλουμε. Ο Θεός θα έρθει όταν θα πρέπει να έρθει. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή τη συνάντηση με τον Θεό. Και το δεύτερο, ότι όταν θα προσευχόμαστε όχι σαν τον Φαρισαίο, ότι εγώ είμαι και είμαι μέσα στην εκκλησία και είμαι ο χριστιανός και ο τάδε, αλλά σαν τον τελώνει. Να προσεύχεσαι σαν να είσαι έξω από την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Άνοιξε μου, Κύριε. Άνοιξε την αγάπη σου για να έλθω και να αναπαυθώ κοντά σου. Θέλει τόλμη η προσευχή.
0: Α, δηλαδή όταν έχω βολευθεί, όταν τα έχω όλα, όταν δεν μου λείπει τίποτε, ότι ο Θεός με αγαπάει και ό,τι του ζητάω μου τα δίνει απλόχερα, τότε δεν χρειάζεται και πολύ προσευχή. Αλλά στις δύσκολες ώρες χρειαζόμαστε την προσευχή, έτσι δεν είναι πάντα χρυσόστομα?
1: Πολλοί όταν δεν προσευχόμαστε και το θυμόμαστε το Θεό όταν στις δύσκολες τις στιγμές μονάχα. Αλλά τότε είναι συμφεροντολογική η προσευχή. Δεν είναι κοινωνία αληθινή. Βεβαίως και τότε θα προσευχηθούμε. Και τότε, ιδιαίτερα στην ώρα του πειρασμού, ζητάμε την αγάπη και το έλεος του Θεού.
0: Ωραία, εδώ πάντα Χρυσόστομο, βλέπω το δίκτυο του ρολογιού μας να είναι προς το τέλος. Θα συνεχίσουμε βέβαια. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όταν μένουμε ακάλυπτοι και αθωράκιστοι από την προσευχή, όταν δεν μάθαμε να χρησιμοποιούμε το όπλο της προσευχής, το οποίο και στον καιρό της ειρήνης πρέπει να έχουμε, για να μπορέσουμε να είμαστε έμπειροι και για τον καιρό του πολέμου των δοκιμασιών. Αγαπητοί μας φίλοι, ο πατήρ Χρυσόστομος απόψε μας έδωσε την ευκαιρία να ενθυμηθούμε ένα χρέος μας και ένα ιερό καθήκον που αφορά τις σχέσεις μας και την επικοινωνία μας με τον Θεό. Η προσευχή οπωσδήποτε, όπως μας είπε ο πατήρ Χρυσόστομος, είναι ένας διάλογος, μία επικοινωνία με τον Θεό, και ακόμη η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, είναι η δροσιά της ψυχής, αλλά και μία ζωτική πνευματική ανάγκη. Από την ώρα που κόψαμε την επικοινωνία μας με τον Θεό, γιατί η προσευχή είναι αυτή που μας φέρει σε επαφή και επικοινωνία, τότε χάνουμε τα νερά μας, χάνουμε τον προορισμό μας, δεν ξέρουμε γιατί υπάρχουμε, πού βρισκόμαστε και πού οδηγούμεθα. Αυτό που ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε, που υπογράμμισε ο πατήρ Χρυσόστομος, είναι ότι η αδιάλειπτος προσευχή δεν είναι μόνο τα μπλα μπλα μπλα, δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά είναι η ενεργός συμμετοχή και του νου και της καρδιάς μας. Αναγκαίες και απαραίτητες οι προσευχές σε όλες τις περιπτώσεις. πριν ξεκινήσουμε το οποιοδήποτε μας έργο, πρέπει να προσευχόμεθα. Θεέ μου, είναι θέλημα του Θεού, να είναι δικό σου θέλημα αυτό να το κάνω, ή θέλουμε να δημιουργήσουμε οικογένεια. Ο νέος πρέπει να προσεύχεται για την ανέβριση μιας σωστής κοπέλας που να συνδεθεί και να δημιουργήσει οικογένεια. Και τα νάπαλη προσευχόμεθα για να μας στείλει ο Θεός έναν άνθρωπο ώστε να φτιάξουμε το ανάκτορο της οικογενειακής μας ευτυχίας. Αλλά αυτό που ιδιαίτερα πρέπει, που υπογράμμισε ο πατήρ Χρυσόστομος, και όλοι μας πρέπει να προσέξουμε, ότι δεν είναι μόνο η προσευχή με τη γλώσσα και με την καρδιά, αλλά είναι και με τα έργα. Όταν εγώ κάνω το έργο αυτό, είμαι ένας επαγγελματίας και λέω θα κάνω αυτό το εργόχειρο ή αυτήν την βιοτεχνία, αυτήν την παραγωγή θα καλλιεργήσω για να θρέψω τον πεινασμένο αδελφό μου. Ο Γιώργος μεταβάλλει την εργασία του σε προσευχή όταν σκέπτεται τα λαχανικά του, τα φρούτα του, οτιδήποτε άλλο καλλιεργεί. Δεν τα κάνει για τον εαυτό του, αλλά για τον πεινασμένο αδελφό του. Θα εξυπηρετήσει τον αδελφό του. Γι' αυτό οποιαδήποτε εργασία και αν κάνουμε, να λέμε ότι το ένδυμα αυτό που ετοιμάζω θα το φορέσει ο Χριστός. Γιατί ο αδελφός μου είναι, ο Χριστός είναι στο πρόσωπο του αδελφού μου. Να μην στοχεύομαι στο κέρδος και καμιά φορά στο άνομο κέρδος, να απατήσουμε τον πελάτη μας, τον αδελφό μας. Όλα τα έργα μεταβάλλονται σε προσευχή τότε και προς δόξαν του Αγίου Ονόματος του Θεού. Λείπει η προσευχομένη Εκκλησία, λείπουν οι προσευχόμενοι χριστιανοί. Και τώρα μάλιστα κατά τον τελευταίο αυτό καιρό που ξέσπασαν οι καταιγίδες και οι θύελες και οι σεισμοί και οι καταπαντισμοί στο χώρο της πατρίδος μας, και θεσμοί αιωνόβοι ισοπεδώνονται και αξίες ποδοπατούνται, θα έπρεπε αντί άλλων να μην κατηγορούμε κανέναν, αλλά εμείς οι χριστιανοί να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε για να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο φτάσαμε και το οποίο δεν ξέρουμε τι τέλος ακριβώς θα έχει. Όμως θα το πούμε, ο πιστός οφείλει να γονατίσει και να κατεβάσει τον ουρανό κάτω στη γη. Γιατί η προσευχή, όπως είπε ο πατήρ Χρυσόστομος, χρειάζεται τόλμη. Είναι μία πάλη του ανθρώπου με το Θεό. Θεέ μου, ζητούμε ειρήνη στην Εκκλησία, πάψοντας σκάνδαλα των εκκλησιών, να ηρεμήσει ο τόπος μας, να γαλινεύσει ο λαός μας, να πάψουν οι χριστιανοί να σκανδαλίζονται και να μπίνουμε όρθιοι και σταθεροί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, χωρίς να επιτρέψουμε σε καμιά περίπτωση ο καθένας μας τον εαυτό του να μειώσει την πίστη του, την εμπιστοσύνη του, το σεβασμό του, την αγάπη στην Εκκλησία και τη λατρεία του στον Κύριό μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και τον πατέρα Χρυσόστομο, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία απόψε να κάνουμε και μια χρήση ενός σκουριασμένου όπλου, το οποίο πρέπει να το βγάλουμε από το οπλοστάσιο, γιατί ξέρετε τα όπλα αυτά τα βάζουμε σε γράσο για να μην σκουριάζουν. Ναι, ναι. Εμείς το σκουριάσαμε, δεν βάλαμε ούτε γράσο.
1: Άρα λοιπόν, συναγερμός προσευχής και εκστρατεία προσευχής.
0: Έτσι, έτσι. Και ο Θεός θα δώσει τη λύση και θα εξέλθουμε από τα διέξοδα στα οποία οδηγηθήκαμε.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

μια προσευχή. Κύριε, μέσα στο πυκνό αδιαπέραστο σκοτάδι που κάποιοι επιτίδια απλώνουν πάνω από την ανθρώπινη κοινωνία, εγώ πόθησα να γίνω ένα μικρό κεράκι. Μικρές οι δυνάμεις μου και φλόγα ασθενική. Μα βοήθησέ με να μην σβήσω, όποιος κι αν φυσήξει πάνω μου, με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του. Βοήθησέ με να παραμείνω αναμένο σαν καντήλι ακίνητο μπρος στο εικόνισμα, για να σκορπώ ταπεινά το γλυκό παρηγορητικό φως που παίρνω από σένα. Βοήθησέ με να μένω αναμένο αδιάκοπο κάλεσμα στα σβησμένα κεριά, για να έρθουν να δανειστούν από τη φλόγα μου και αυτά να δώσουν σε άλλα, ώσπου το σκοτάδι να γίνει χαραυγή. Ευλόγησε, Κύριε, και εκείνους τους λίγους που πάνω στη γη στεκούν πυρσιάσβεστοι, ολοφώτινοι, κρατώντας την απειλή του σκότους πολύ πολύ μακριά τους. Σε ευγνωμονούμε, Κύριε, για τους πυρσούς. Ενίσχυσε το έργο τους. Ευλόγησε και μας τα ευτελή κεράκια, να μιμούμαστε το δυνατό τους παράδειγμα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεσι το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψας την κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σου. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θελημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίσταμε κραυγάζειν σύ χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.

0: εν Θεό σαρκώσεω. Χαίρε δει νεουργείται οι κτήσει, χαίρε δει βρεφουργείται ο κτίστη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίο. Το παράδοξο σου τη φωνή, δυσποράδεκτών την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ σλήψιο την κοίηση, πω λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτη νηδίν, ω αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφιτα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθη ο Άδη, χαίρε διήσε ενεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνο κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντε στο ράφτο ενεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χερσή τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμενο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκε Θεοφόροι γεγονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή.

0: Λέει μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρου βλαστήσεως γαστρός και φυλάξεως ταύθυν ως περίν άφθορον, είναι από το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλου σαπίν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγι το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδο κασιμίν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμιση φωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κύσε γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σενε δόξα σενε δίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύροντο τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια
1: νύμφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο από του μάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωσι χαίρε νύμφια ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήμφευτε.
2: Άξιον εσπίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείως ελεήμων και συμπαθείς

0: Με τα πτέσματα επιστρέψε με προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα εις και τύχημη δέσποινά μου υπέρ Αγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντελήψεως χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψαν τους ορμάς των παθών, σβέσαν τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη σύνδοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπέρ εν δοξαΐ πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός. Σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα
0: σοι. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερα ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε βέβαια η περίμου προ τον Κύριο, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλων τη αυτού αγαθότητο αμήν.
0: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριο μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεωτώ και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτώ και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπερ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.

0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Αιωνίε
0: και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίσθησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκε ποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Το λιχνάρι τρεμοπαίζει λίγο και σβήνει. Το λάδι του σώθηκε. Σκοτάδι πίσω στο δωματιάκι. Η νύχτα είναι ασέλινη. Τυλίγει στα σκοτεινά την περγαμηνή και μαζί με την επιστολή τα φυλάει στο σάκο του. Οι σκέψεις του συνεχίζουν. Θα πάω να μιλήσω στην Ειρήνη. Εκτός που υποσχέθηκα να την ενημερώσω μόλις θα είχα νέα και πάει ήδη μια εβδομάδα. Ίσως μπορέσει να με βοηθήσει να εξηγήσουμε και την επιστολή. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Ήταν οι τελευταίες σκέψεις του πριν τον πάρει ο γλυκός ύπνος της κούρασης. Η επόμενη μέρα ήταν Κυριακή. Ο Ανδρόνικος είχε αποφασίσει να εκκλησιαστεί στη μεγάλη εκκλησία της του Θεού Σοφίας. Άλλωστε ήταν πολύ κοντά στο κατάλημά του. Μετά θα ανηφόριζε για το σπίτι της Ειρήνης. Πάει καιρός που δεν έχει εκκλησιαστεί σε αυτό το διαμάντι της Ορθοδοξίας. Φοράει τα καλά του και βγαίνει. Στρίβει αριστερά στη μέση οδό και σε λίγο αντικρίζει το μεγαλόπρεπο Μίλιον. Στέκεται εκεί τόσα χρόνια στο κέντρο της πόλης για να δώσει το σημείο μηδέν. Από εδώ μετρούνται όλες οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ της πρωτεύουσας και των άλλων πόλεων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στο σημείο αυτό διέρχονται και τα τείχη της πόλης του αρχαίου Βυζαντίου, της πόλης που ίδρυσε ο Βύζαντας από τα Μέγαρα. Στρίβει και πάλι αριστερά και με την πλατεία του Αυγουστέου. Στο δεξί του χέρι φτάνει στην είσοδο της Αγίας Σοφίας. Το Αυγουστέο ήταν η πλατεία που βρισκόταν νότια του ναού της Αγίας Σοφίας, μεταξύ αυτής και της εισόδου του Μεγάλου Παλατίου. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της μητέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στην οποία είχε απονεμηθεί ο τίτλος της Αυγούστας. Στο χώρο αυτό βρισκόταν άγαλμά της πάνω σε στήλη. Η πλατεία προοριζόταν για τις αυτοκρατορικές πομπές. Ο βασιλιάς διέσχιζε το Αυγουστέον για να εισέλθει στην Αγία Σοφία. Ενώ κατά τη στέψη των αυτοκρατόρων, εκεί συγκεντρώνονταν ο λαός και το στράτευμα. Η ομορφιά και το μέγεθος της Αγίας Σοφίας πάντα τον καθυλώνουν. Πιστεύει ότι ούτε ο ίδιος ο Ιουστινιανός, όταν ανέθετε στον Ανθέμιο και στον Ισίδωρο να την κατασκευάσουν, δεν θα μπορούσε να φανταστεί κάτι τόσο υπέροχο. Μπαίνει και αισθάνεται μικρός και ασήμαντος σαν ένα μυρμηγκάκι. Όμως ο μεγάλος Τρούλος που τον σκεπάζει και τον αγκαλιάζει, τον κάνει να νιώθει πως βρίσκεται υπό τη σκέπη του Θεού. Το πρωινό φως μπαίνει από τις εκατοντάδες των παραθύρων, φωτίζοντας τα πολύχρωμα μάρμαρα των τείχων. Κίονες από πράσινο μάρμαρο με λευκά και ονόκρανα στηρίζουν την εκκλησία τόσο στο ισόγειο όσο και στα υπερώα. Τα κεριά στα μανουάλια και οι πολυέλαιοι αντανακλούν και αυτοί το δικό τους φως, δίνοντας πανηγυρική όψη στο πολύχρωμο εσωτερικό του ναού. Με πολλή κατάνοιξη συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία. Παρόν ήταν και ο Αυτοκράτορας. Σίγουρα θα χαιρόταν βλέποντας τις αλλαγές που είχε επιβάλει στο διακοσμό της, τόσο αυτός όσο και οι προηγούμενοι οικονομάχοι βασιλείς. Την έλλειψη εικονιζομένων προσώπων και παραστάσεων από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων είχαν προσπαθήσει να καλύψουν με το συχνά εμφανιζόμενο σημείο του Σταυρού, με πρωτοχριστιανικά σύμβολα και διάφορα ουδέτερα ζωγραφικά στοιχεία. Να είχε άραγε ήσυχη τη συνείδησή του, γιατί ο Ανδρόνικος γνώριζε από τον πατέρα του ότι ο Θεόφιλος ήταν πιστός χριστιανός και αγαπούσε τις ακολουθίες. Εκκλησιαζόταν συχνά, ακόμη και τρεις φορές την εβδομάδα, αν και οι υποχρεώσεις του ως αυτοκράτορα ήταν τόσες πολλές. Το θέμα των εικόνων να μην υπήρχε. Παρούσε και η Αυγούστα που συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία από τη δική της θέση στο υπερώο. Προσπάθησε να τη δει ο Ανδρόνικος, μα δεν τα κατάφερε. Μέχρι τώρα μόνο από μακριά την έχει δει. Όταν το 837 είχε βγει να υποδεχτεί τον άντρα της που επέστρεφε νικητής στην πόλη μετά τη μάχη στη Σοζόπετρα με τους Άραβες. Τότε είχε πραγματοποιηθεί μεγαλοπρεπέστατος θρίαμβος. Ο Αυτοκράτορας με τη συνοδεία του, ήταν και ο πατέρας του εκεί, είχε εισέλθει θριαμβευτικά από τη χρυσή πύλη των Θεοδοσιανών τυχών, πολύ κοντά στη μονή του προδρόμου, καβάλα στο περήφανο και ολοστόλιστο άτι του, φορώντας τη στολή του στρατιώτη, με την πορφυρή αλουργίδα να ανεμίζει και τα πορφυρά καμπάγια με τους αετούς στα πόδια να δηλώνουν το αξίωμά του. Αντιπροσωπεία του λαού τον περίμενε και του πρόσφερε χρυσό στεφάνι.
Στη συνέχεια με τα λάφαιρα σε άμαξες και τους αιχμαλώτους να προπορεύονται, είχε διασχίσει κατά μήκος όλη τη μέση οδό, κάτω από τις επιφημίες των υπηκών του, μέχρι που έφτασε στην Αγία Σοφία. Λιβάνι καιγόταν σε πολλά σημεία και ο λαός κρατούσε αναμένα κεριά. Μπροστά στη χαλκή πύλη των ανακτόρων τον περίμενε η σύζυγός του, περήφανη και χαρούμενη για την νίκη του βασιλιά και την επιστροφή του σύζυγου της. Εκεί και ο Ανδρόνικος, μικρό παιδί, σκαρφαλωμένος πάνω σε μια μάντρα, προσπάθησε να δει την πρώτη γυναίκα της αυτοκρατορίας. Μα ήταν μακριά και δεν μπόρεσε να διακρίνει παρά τα χρυσά και μεταξωτά της ενδύματα που έλαμπαν στο φως του ήλιου. Αυτά σκεφτόταν καθώς με το αντίδωρο στο χέρι έπαιρνε το δρόμο για το σπίτι της Ειρήνης. Έχει γερά πόδια και η απόσταση δεν τον φοβίζει. Τι είναι 5 χιλιόμετρα για ένα νέον. Σε μία ώρα θα είναι εκεί. Πράγματι ο ήλιος δεν έχει μεσουρανίσει ακόμη όταν φτάνει. Μάνα και κόρη κάθονται στην αυλή κάτω από τη μεγάλη μουριά που έχει αρχίσει να γεμίζει με πλατιά, ανοιχτοπράσινα φύλλα, έτοιμη να προσφέρει τη σκιά της στον κάθε επισκέπτη της. Καθισμένες δίπλα-δίπλα, η γριούλα που μετρά πολλούς χειμώνες και η κόρη, φρέσκια σαν τα φύλλα της μουριάς, απολαμβάνουν την ηρεμία του πρωινού. Πρώτη φορά παρατηρεί πόσο μεγάλη διαφορά ηλικίας έχουν. «Θα μπορούσαν να είναι γιαγιά και εγγονή», σκέφτεται. «Έχουν πάει και αυτές στην εκκλησία και φορούν ακόμη τα καλά τους. Αν μπορείς να πεις καλά τα ενδύματά τους, που από την πολυκαιρία έχουν χάσει το χρώμα τους. Μα δεν είναι τα ρούχα που προσέχει τώρα καθώς πλησιάζει». Ανάμεσα τους βασιλεύει μια γαλήνη και ο Ανδρόνικος δεν μπορεί να μη σκεφτεί πόσο διαφέρει από τη δική του σχέση με την οικογένειά του. Φτωχές και μόνες, χωρίς προστάτη αλλά και χωρίς εντάσεις, με ηρεμία και αγάπη. Τι να τα κάνει τα πλούτη, τα αξιώματα, τη θέση στην κοινωνία, όταν δεν υπάρχει σεβασμός, κατανόηση, αγάπη. Ποτέ δεν πίστευε ότι θα ζήλευε την ειρήνη και την οικογένειά της. Αυτός που πάντα καμάρωνε για τους δικούς του, τους ξακουστούς δημάδες, πόσο πίσω γυρίσεις στην ιστορία θα δεις αξιώματα, θέσεις στην αυλή, τιμή, δόξα, κατορθώματα στρατιωτικά. Και η δική του οικογένεια, με τον πατέρα του στην κορυφή του στρατού, δομέστικος των σχολών, δεν είναι μικρό πράγμα δίπλα στον αυτοκράτορα, έμπιστός του και τη μητέρα του, κόρη του πασίγνωστου Καλομινά, που τα εμπορικά του πλοία πήγαιναν και έρχονταν από τη Βενετία γεμάτα θησαυρούς. Αυτή η δική του οικογένεια να του φέρνει πλέον ντροπή. Ο ίδιος ο πατέρας του να διώκει, να βασανίζει, να σκοτώνει ίσως αθώους ανθρώπους, μοναχούς, ιερείς, που το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι πίστευαν σε όσα χρόνια τώρα δίδασκε η Εκκλησία, στην προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Και να μην ντρέπεται να τα βάζει με όλους αυτούς τους ανυπεράσπιστους συμπατριώτες του και να χύνει το αίμα τους, ενώ έπρεπε να τους υπερασπίζεται με το δικό του αίμα. Διαστροφή της βαθύτερης ουσίας της έννοιας του στρατιώτη. Και όχι μόνο. Να στρέφεται ενάντια και στο ίδιο του το παιδί. Να τον πετάει από το σπίτι χωρίς να ενδιαφέρεται για το τι θα γίνει, πού θα πάει. Τι να τους κάνει τους δημάδες και τους καλομινάδες, τα χρυσά τους και τις περγαμινές τους, αν δεν μπορούν να ζουν αρμονικά και ειρηνικά. Και από την άλλη, τι ωραία εικόνα η γερόντισσα μάνα με τη θυγατέρα της, μόλις φερμένη.

0: Το κορίτσι πως έφυγες από το στρατό.
1: Καλά είμαι, κυρά Ζωή, είπε και έκατσε δίπλα της. Συνηθίζω την καινούργια μου ζωή.
0: Ώστε έφυγες από το στρατό για τα καλά.
1: Πιο καλά δεν γίνεται.
0: Και τώρα, παλικάρι μου, τι θα σε κάνουν οι δικοί σου? Έχουν άλλο τι στο νου τους?
1: Ξεκίνησα να μάθω τη δουλειά του καλλιγράφου, κυρά Ζωή. Μπήκα μαθητευόμενος.
0: Απέφυγε να πει πολλά εκείνος. Δεν ήταν έτοιμος να μιλήσει για τη ρήξη που είχε επέλθει στις σχέσεις του με τους γονείς του. Στράφηκε προς την Ειρήνη που κοίταζε κάτω. Ήθελε να της μιλήσει, μα με τη μάνα της μπροστά ήταν δύσκολο. Συζήτησαν λίγο για τον καιρό, για τους λασπωμένους δρόμους, για τα καραβάνια με τους εμπόρους που ήρθαν στην βασιλεύουσα από τις Ανατολής τα μέρη, για το Μακαρίτη που τόσο καλός άνθρωπος ήταν, και μετά τα λόγια τους λιγόστεψαν. Τον κεράσανε νερό, καρύδια, και ο νους του ήταν πώς θα βρει ευκαιρία να μιλήσει της Ειρήνης. Με τα μάτια της έκανε νόημα. Τον κατάλαβε και με ένα νεύμα του έδειξε πως θα κάνει ό,τι μπορεί.
2: «Εγώ θα σας χαιρετήσω»,
0: σηκώθηκε τέλος ο Ανδρόνικος, μόλις ολοκλήρωσαν την νοηματική τους.
2: «Χάρηκα που σας είδα. Κυρά Ζωή, στο επανειδήν. Να είσαι καλά, παιδί μου, να μας ξανάρθεις».
0: «Στο καλό, Ανδρόνικη», είπε και η Ειρήνη.

Αν την ήξερε κάπως μετά από τόσα χρόνια, ήταν σίγουρος πως σύντομα θα πήγαινε στην πηγή για νερό. Έκανε ότι κατεβαίνει το δρόμο και μόλις το σπιτάκι χάθηκε από τα μάτια του, έστρεψε πάλι προς Δυσμάς και αποφεύγοντας το μέσα από τα χωράφια, πήγε και κάθισε στην πηγή. Δεν πέρασε λίγη ώρα και να σου η ειρήνη με τις τάμνες. Γέλασαν χαρούμενα που διάβασε ένα στη σκέψη του άλλου. «Έλα, πάμε γρήγορα, δεν έχουμε πολλή ώρα». Αυτή τον οδήγησε σε μια συστάδα εκεί κοντά. Βρήκαν ένα βράχο και έκατσαν. «Πες μου, μπήκες μπανθητευόμενος στον Ιωάννη τελικά?» ρώτησε με έγνοια. «Μπήκα, Ειρήνη. Με πήρε κοντά του με πολύ αγάπη, και αυτός και η γυναίκα του. Δεν θα το πιστέψεις, αλλά ο πατήρ Γεράσιμος του είχε μιλήσει για μένα, και όχι μόνο αυτό. Του είχε αφήσει μια επιστολή να μου δώσει σε περίπτωση που κάτι του συνέβαινε». «Επιστολή?» «Λέει για τον κώδικα?» Όλα αγωνία ρώτησε εκείνη. «Λέει και δεν λέει. Εδώ την έχω. Την έφερα να τη διαβάσουμε παρέα, γιατί εγώ άκρη δεν βγάζω». Έβγαλε την επιστολή από την τσέπη του, την άνοιξε και της την έδωσε. «Για να μην ξεχνάμε και τα μαθήματά μας, διάβασε δυνατά. Να δω πώς πάει η ανάγνωσή σου», είπε αστειευόμενος ο Ανδρόνικος, κάνοντας αυστηρή τη φωνή του. Εκείνη διάβασε ανυπόμονα. «Αγαπημένο μου παιδί Ανδρόνικε, αν λάβεις αυτή την επιστολή, δεν θα είμαι πλέον σε αυτό το μάταιο κόσμο. Μην ξεχνάς ποτέ τα χωρία του Ευαγγελίου. Άφησέ τα να σε οδηγήσουν στη ζωή σου και σε εκείνο που και οι δύο αγαπήσαμε. Κάντο, αγόρι μου, όπως μου υποσχέθηκες, για να ησυχάσει η ψυχή μου. Κάντο και για την ειρήνη. Να παρακαλείς το Θεό να σε οδηγήσει όπως και εγώ τον παρακαλώ να σε προστατεύει. Τίμα πάντοτε τις εικόνες. Με πατρική αγάπη, ο ελάχιστος εν μοναχής αδελφός Γεράσιμος». «Δεν καταλαβαίνω. Για μένα μιλάει»,

0: Δεν βγάζω νόημα.
1: Για σένα, αλλά ούτε κι εγώ βγάζω νόημα. Εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι μιλάει για τα χωρία που μου δώρισε. Αυτά που σε συζητήσεις μας είχαμε αναλύσει και τόσο με βοήθησαν να καταλάβω κάποια πράγματα. Λέει να με οδηγήσουν στη ζωή μου. Και είναι κατανοητό, αλλά λέει επίσης να τα αφήσω να με οδηγήσουν σε εκείνο που και οι δυο αγαπήσαμε. Τον κώδικα, είπε αναστατωμένη η Ειρήνη. Ναι, τον κώδικα, αυτό εννοεί, αλλά πώς. Πώς θα με οδηγήσουν τα χωρία στον κώδικα? Ο πατήρ Γεράσιμος σου υπενθυμίζει την υπόσχεση που του έδωσες να βρεις τον κώδικα και να τον παραδώσεις στην Αυγούστα μας. Σωστά? Σωστά. Η επιστολή του δείχνει πως μετά που σου μίλησε πρόλαβε να κρύψει τον πορφυρό κώδικα. Ναι. Και την επομένη, μετά την εκκλησία, συναντήθηκε με τον Ιωάννη, τον καλλιγράφο. Μου είπε ο ίδιος ότι πήγαν στην τελευταία λειτουργία στη Μονή. Εκεί ο πατήρ Γεράσιμος του μίλησε για μένα. Του είπε να το σκεφτεί να με πάρει κοντά του, αν ποτέ το ζητούσα. Βλέπεις, ψυχή Ειρήνη, τις τελευταίες του στιγμές και σκεφτόταν το μέλλον μου. Νομίζω ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγάπησε πραγματικά. Η φωνή του έσπασε. Συγκίνησε τον κυρίεψε ξαφνικά. Γύρισε το πρόσωπό του από την άλλη μεριά. Η Ειρήνη του έδωσε λίγο χρόνο να ηρεμήσει και μετά το ρώτησε. Έχεις τα χωρία?
2: Τα έχω φέρει, ορίστε.
1: Και ο Ανδρόνικος έβγαλε το περγαμινό πορφυρό φύλλο και μπροστά στα μάτια της Ειρήνης ξετυλίχθηκε ένα τόσο δά δείγμα του πορφυρού κώδικα. Αν δεν βιαζόταν τόσο, δεν θα το προσπερνούσε εύκολα. Όμως η μητέρα της θα ανησυχούσε αν αργούσε να επιστρέψει. Έπρεπε να βιαστεί. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν διάβασε. Κατά Ματθαίον 4:19. Της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Κατά Μάρκον 10:38. Το μεν ποτήριον ο εγώ πίνω πίεσθε. Κατά Λουκάν 9:60. Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Κατά Ιωάννην 11:40. Ουκ είπον σοι ότι αν πιστεύσεις όψει την δόξαν του Θεού. Πώς θα βγάλουμε άκρη από αυτά? Δεν σου είπα. Είναι μια εβδομάδα που τα διαβάζω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα με οδηγήσουν στον κώδικα. Το μόνο που σκέφτηκα είναι μήπως κάθε χωρίο αναφέρεται σε ένα πράγμα συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, μήπως το πρώτο αναφέρεται σε κάποιο κάθισμα ή κάποιο φως ή ακόμη και στην Ανατολή. Ναι, και στο κατά Μάρκον μιλάει για κάποιο ποτήρι. Θα μπορούσε ίσως και στο κατά Λουκάν. Μήπως αναφέρεται σε κάποιο τάφο. Ναι, σωστά, έτσι βγάζει νόημα. Αν μέσα στη Μονή υπάρχει κάποιος τάφος και εκεί κοντά είναι ένα ποτήρι. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Δεν οδηγεί πουθενά. Και στο κατά Ιωάννη, αυτό δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Η Ειρήνη και ο Ανδρόνικος ήταν φανερά προβληματισμένοι και οι δύο.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους του τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Θα κλείσουμε με τη σημερινή εκπομπή το αφιέρωμά μας στον Άρχοντα Υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Πρόεδρο του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, κύριο Πάρη Γκούνα. Στη συνέντευξη αυτήν την οποία μας παραχώρησε και στα αποσπάσματα τα οποία ακούσαμε στις προηγούμενες εκπομπές τις προηγούμενες ημέρες, μας είπε για τα πρώτα του βήματα στην μουσική, τους πρώτους του δασκάλους, στην γενέτειρά του την Αιανή της Κοζάνης, στην πόλη της Κοζάνης, αργότερα την πορεία του εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τη γνωριμία του με τους μεγάλους δασκάλους εδώ της Θεσσαλονίκης, για τη συνεργασία του με τον τηλεοπτικό σταθμό του 4Ε και την αδελφότητα της Αγίας Λιδίας, τις εκπομπές τις οποίες παρουσιάζει στο εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε, και με το σημερινό απόσπασμα θα κλείσει αυτή η συνέντευξη. Θα τον ακούσουμε να μας αναπτύσσει κάποιες σκέψεις τις οποίες έχει πάνω στους μεγάλους δασκάλους, στην διδασκαλία της Βυζαντινής, την πορεία της μουσικής μας μέσα στον χρόνο και την δουλειά την οποία θα μπορούσε να αναλάβει εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτό το ιστορικό σωματείο ιεροψαλτών. Θα τον ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την ωραία συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε και την οποία όλη αυτήν την εβδομάδα ακούσαμε μέσω των εκπομπών.
1: Αναφέραμε πριν για τη βυζαντινή μας μουσική ότι είχε παρελθόν, έχει παρόν και θα έχει και μέλλον. Αυτό το μέλλον λίγο να συζητήσουμε, γιατί και μέσα από τις διδασκαλίες και εδώ στη σχολή της Μητροπόλεως στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη στην οποία είστε διευθυντής.
2: Ναι, το είπαμε για λίγο. Ναι, έχουμε λοιπόν τα δύο τελευταία χρόνια. Σταματήσαμε λίγο με την πανδημία. Μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφω λοιπόν σε εκείνα τα μέρη που πιτσιρικάς πήγαινα για να μάθω την βυζαντινή μουσική. Επιστρέφω λοιπόν και να διδάξω στους νέους της Κοζάνης και δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που πηγαίνω έχω και χαρά και συγκίνηση. Γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω, το καταλαβαίνετε κι εσείς νομίζω, ναι. Και ο καθένας μας είναι τα βιώματα που κουβαλάμε και αυτό το οποίο αισθάνομαι ότι προσφέρω στον τόπο που με ανάθρεψε και με γέννησε όσο μπορώ. Υπάρχει ενδιαφέρον, πιστεύω να έχουμε αποτελέσματα, γιατί σιγά σιγά στην πόλη της Κοζάνης αισθάνομαι ότι υπάρχει ανάγκη ιεροψαλτών. Φεύγουν και οι μεγάλοι δάσκαλοι έτσι σε ηλικία και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να έρθει η νέα γενιά. Η πόλη της Θεσσαλονίκης πάντα θα είναι η συμβασιλεύουσα, αλλά και πάντα θα έχει νομίζω οι ιεροψάλτες. Είναι άλλωστε η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πατρίδας μας. Υπάρχει το ενδιαφέρον. Υπάρχουν και πολλοί φοιτητές οι οποίοι έρχονται και παραμένουν εδώ.
1: Βοηθάει και το Άγιον Όρος, σίγουρα.
2: Σημαντικό και αυτό. Αλλά και οι περισσότεροι αισθάνονται ότι πραγματικά είναι αυτό που λέγαμε, ότι η Θεσσαλονίκη είναι ψαλτομάνα. Στηρίζεται, έχει μια ιστορία. Οι τρεις μεγάλοι δάσκαλοι, η Χρυσή Πεντάδα, θα πούμε καλύτερα, όπως λέγανε πάντα, προσέφεραν τα μέγιστα, αλλά και ουσιαστικά έφεραν τη δική τους σφραγίδα στη διαμόρφωση της ψαλτικής τέχνης. Αναφερόμαστε στην Χρυσή Πεντάδα, Αθανάσιος Παναγιωτίδης, Αθανάσιος Καραμάνης, Χρήσταθος Θεοδοσόπουλος, Χαλίλος Ταλιαδόρος και ο Αβραάμ Ευθυμιάδης στο θεωρητικό επίπεδο. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι διαμόρφωσαν την ψαλτική τέχνη κατά τον 20ο αιώνα, θα έλεγα. Τώρα θα πω και κάποιες αλήθειες. Τώρα μου πεις αυτά δεν ήταν αλήθειες, αλήθειες ήταν κάποιες αλήθειες που ίσως φοβόμαστε να τις πούμε. Νομίζω ότι και οι πέντε ακολουθούσαν έναν τρόπο συγκεκριμένο διδασκαλίας, ο οποίος άγγιζε το πατριαρχικό ύφος που λέμε ή τον τρόπο έκφρασης του πατριαρχικού ύφους και της κωνσταντινοπολίτικης παράδοσης. Υπήρχαν διαφορές μεταξύ τους, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του τον δικό του τρόπο έκφρασης. Ο κορμός όμως ήταν ο ίδιος. Οι διαφορές ήταν, είπαμε, στην προσωπική λεπτομέρεια. Νομίζω πως σήμερα δυστυχώς υπάρχει μια σύγχυση. Και όχι μόνο μια σύγχυση, δυστυχώς από πολλούς αυτή η χρυσή πεντάδα της Θεσσαλονίκης αμφισβητείται. Και μάλιστα στο σημείο που να λένε ότι αποτέλεσαν και τροχοπέδι της πορείας, θα λέγαμε, της ψαλτικής τέχνης και της ανάδειξης της ψαλτικής τέχνης. Μάλιστα στο σημείο ότι αυτό το οποίο δίδασκαν οι μεγάλοι αυτοί δάσκαλοι της Θεσσαλονίκης δεν συνάδει με τον τρόπο ψαλμωδίας, τον πρέποντα τρόπο της ψαλμωδίας. Τώρα αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Και καλό θα ήταν, για να μην, να μην πω περισσότερα, να υπάρχει ένας αντίλογος, να δούμε πού πραγματικά αυτοί οι μεγάλοι δάσκαλοι προσέφεραν τα μέγιστα και πού ανθρωπίνως ίσως να κάπου να έσφαλαν. Ανθρώπινα γίνεται και αυτό. Είναι μεγάλο το θέμα. Αλλά νομίζω πως σήμερα λοιπόν υπάρχει μια σύγχυση. Το τι είναι το σωστό, το τι είναι λάθος. Και θα προσπαθήσουμε και μέσα από τις εκπομπές της 4Ε να προσεγγίσουμε το θέμα και να το αναλύσουμε. Αυτό όμως που δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε και αυτό που δεν πρέπει να λησμονήσουμε και δεν πρέπει να παραγωνίσουμε είναι η μεγάλη προσφορά τους. Αν δεν ήταν ο Θανάσιος Καραμάνης από το 1950 με τις εκδόσεις του να έχουν γεμίσει τα αναλόγια όχι της Ελλάδας μόνο, του κόσμου ολόκληρου και να μπορέσει ουσιαστικά να διασωθεί η προφορική παράδοση, γιατί ο Θανάσιος Καραμάνης δεν έκανε κάτι άλλο, έβαλε βέβαια και τα προσωπικά του στοιχεία, να το πω έτσι, αλλά ουσιαστικά τι έλεγε, αυτά που γράφω δεν είναι δικά μου, αυτά τα οποία ουσιαστικά άκουσα από τους δασκάλους μου και υπάρχει αυτή η συνέχεια, αυτή η αλυσίδα. Το ίδιο έκανε και οι άλλοι δάσκαλοι, ο Χαρίλαος Σταλιαδόρος με τα βιβλία, με τις εκδόσεις του και ο Χρήσανθος ο Θεοδωσόπουλος. Σήμερα υπάρχει και μέσω της μουσικολογίας που αναδεικνύει την έρευνα, σίγουρα η έρευνα είναι απαραίτητη. Σίγουρα η έρευνα μας ανοίγει νέους ορίζοντες προς το παρελθόν και μας δίνει την δυνατότητα να εντρυφήσουμε ακόμη περισσότερο. Γιατί δυστυχώς, οφείλουμε να το πούμε, ο πλούτος είναι τεράστιος της ψαλτικής μας τέχνης και δεν τον γνωρίζουμε. Ξέρουμε ελάχιστα. Αυτή είναι η συμβολή της των πανεπιστημίων και της μουσικολογίας, έτσι, σε όλους τους τομείς. Αλλά υπάρχουν δύο παράγοντες. Η μία είναι λοιπόν η γραπτή, η έντυπη μορφή τέχνης και η άλλη η προφορική παράδοση. Να μην λησμονήσουμε και να μην αποκόψουμε καμία από τις δύο. Εύχομαι στο μέλλον να προσπαθήσουμε και να συγκλίνουμε περισσότερο στο τι είναι επιτρεπτό, στο τι είναι εκκλησιαστικό και ποιο είναι αυτό που πραγματικά μας οδηγεί μέσω της ψαλτικής τέχνης στη σωτηρία μας, στη σωτηρία της ψυχής μας. Σίγουρα θα αποβάλουμε, καλό θα είναι να αποβάλουμε στοιχεία τα οποία θεωρούνται εξωεκκλησιαστικά. Υπάρχουν και αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν ψάλτες οι οποίοι δυστυχώς είχαν ασχοληθεί με το παραδοσιακό τραγούδι και μετέφεραν πάνω στο ψαλτήρι τους δρόμους της παράδοσης, να το πω έτσι. Αυτό σίγουρα δεν είναι. Αλλά δεν άκουσα, ούτε τον Καραμάνη άκουσα, ούτε τον Ταλιαδόρο άκουσα, ούτε τον Χρύσανθο να πάνω στο αναλόγιο να τραγουδούν. Είναι μεγάλο το θέμα και είναι και σοβαρό, θα έλεγα. Δηλαδή, αυτό που είπα στην αρχή ότι είναι σύγχυση, υπάρχει προβληματισμός έντονος. Να σας το φέρω με παράδειγμα, όχι σήμερα λέμε θα πρέπει να κάνουμε τα παλαιά απηχήματα ή θα κάνουμε τα νέα απηχήματα. Όχι το ισοκράτημα είναι συνεχόμενο, όχι το ισοκράτημα διακόπτεται. Όχι το ισοκράτημα είναι βόμβος, όχι το ισοκράτημα λέγεται με τις συλλαβές πολλά. Όχι, είναι αναλύσεις, δεν χρειάζονται οι αναλύσεις. Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τα κάποια στιγμή να καθίσουμε και σε αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο αν υπάρχει σύμπνοια και αν υπάρχει πραγματική αγάπη για την ψαλτική μας τέχνη και δεν έχει να κάνει με προσωπικούς οραματισμούς και με προσωπικά ωφέλη. Αν πραγματικά λοιπόν αγαπάμε την ψαλτική μας τέχνη, αν πραγματικά ενδιαφερόμαστε για αυτήν, θα πρέπει να παραγκονίσουμε τα πάντα, να παραγκονίσουμε τους εγωισμούς μας και να καθίσουμε και να δούμε πώς λοιπόν αυτόν τον ανεκτίμητο θησαυρό να τον καθαρίσουμε, να το πω έτσι, και να έχει πραγματικά αυτή την λάμψη που έχει εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

0: Και ίσως αυτό, εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, που υπάρχει αυτό το ιστορικό σωματείο γυροψαλτών, ίσως είναι αυτό το τρόπος που θα γίνει αυτό το πράγμα, αυτό το ξεκαθάρισμα.
1: Ναι, να αποτελέσει συνδετικό κρίκο το σωματείο. Εμείς έχουμε αναλάβει τη διοίκηση του σωματείου τα τελευταία 2 χρόνια. Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τους γυροψάλτες, να αποτελέσουμε ουσιαστικά μία οικογένεια, την γυροψαλτική οικογένεια της Θεσσαλονίκης. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και καλό όλους τους γυροψάλτες. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Ο σύλλογος, το σωματείο, ούτε του Γκούνα είναι, ούτε δεν ξέρω κάποιου άλλου. Όλοι είμαστε λοιπόν, αν αισθανθούμε οικογένεια, έχοντας ως γνώμονα την διάδοση και την διάσωση της ψαλτικής μας τέχνης. Ιστορικό σωματείο μεν, αλλά να μην έχει μόνο ένδοξο παρελθόν, να έχει παρόν και μέλλον. Χωρίς έμψυχο υλικό, χωρίς ανθρώπους οι οποίοι θα προσπαθούν για την ψαλτική τέχνη, η σμά την εκοπίασαν οι οικοδομούντες, θα πούμε στο τέλος. Δεν θέλω να το πω αυτό. Είμαστε αισιόδοξοι, υπάρχει ανταπόκριση, αλλά θέλουμε ακόμη περισσότερο. Και όπως είπαμε, να αποτελέσει συνδετικό κρίκο το σωματείο και να μπορέσουμε να κάνουμε όλοι μαζί να αναδείξουμε την ψαλτική μας τέχνη.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η γενιά στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι αξιόλογη. Έχουμε αρκετούς ιεροψάλτες με πολλές γνώσεις και ο καθένας στο δικό του τομέα ίσως, αλλά όλοι αυτό που είπαμε, ένας διάλογος, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά τεκμηριωμένα με έναν διάλογο, όλα αυτά άμα μπουν στο τραπέζι, πάει μπροστά αυτό το οποίο αγαπάμε, η μουσική μας.
1: Να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

0: να ανταλλάσσουμε απόψεις, έχοντας ως γνώμονα βέβαια έτσι, την ιστορία μας. Όλοι στηριζόμαστε κάπου. Το να αυθαιρετούμε, θα εκφέρουμε την άποψή μας αυθαίρετα, γιατί έτσι εγώ θέλω. Έτσι κάπου θα στηρίζεται αυτή η άποψη. Πρώτα Θεός, πιστεύω ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Και πάντα τα αναλόγια της Θεσσαλονίκης θα είναι έτσι γεμάτα, αλλά όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Το μέλημά μας είναι να έχουμε σε όλη την Ελλάδα ιεροψάλτες. Είναι τεράστιο το θέμα των ιεροψαλτών. Δυστυχώς, ίσως δεν υπήρξε η απαραίτητη μέρημνα, θα έλεγα, και από την πλευρά της πολιτείας, αλλά και της εκκλησίας. Τώρα θα μου πείτε, η εκκλησία ό,τι μπορεί προσφέρει με τις σχολές βυζαντινής μουσικής, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ενσκύψουν ακόμα περισσότερο πάνω στον ιεροψάλτη, να τον βοηθήσουν, έτσι ώστε ακόμη περισσότεροι νέοι άνθρωποι να ασχολούνται με την ψαλτική τέχνη. Κακά τα ψέματα, ένας άνθρωπος, ο οποίος νέος άνθρωπος, θέλει να δημιουργήσει οικογένεια, θέλει να ασχοληθεί με την ψαλτική τέχνη, θα πρέπει όμως να μην τον απασχολεί και πώς θα μπορέσει να ζήσει.
1: Το βιοποριστικό.
0: Το βιοποριστικό, ακριβώς. Καλό θα ήταν να μπορούσαν οι ιεροψάλτες ως ένα σημείο να μπορούν να ζουν από το αναλόγιο. Γιατί όχι. Να ξέρουν ότι έχουν να κάνουν μόνο αυτό. Θα ψάλουν, να είναι όμως εκεί συνέχεια, σε όλες τις ακολουθίες. Σε εσπερινούς, σε καθημερινές θεία λειτουργίες, σε τις Κυριακές. Να είναι η ανασχόλησή τους αυτή. Λειτουργήμα μεν, αλλά συγχρόνως να είναι και ένας τρόπος εργασίας, να το πούμε έτσι. Μακάρι να είχε προβλεφθεί αυτό από πριν και να είχαν γίνει και οι ιεροψάλτες, έτσι σαν να το πούμε, δημόσιοι υπάλληλοι. Μακάρι. Σήμερα προσπαθούν, είναι μέσα από το μεράκι, θα έλεγα, οι περισσότεροι. Αγαπούν τη μουσική και βέβαια είναι και ένα συμπλήρωμα στο εισόδημά τους. Η κυρία είναι δύσκολη. Κάθε εισόδημα, το οποίο ουσιαστικά έρχεται στον οικογενειακό προϋπολογισμό, βοηθάει ιδιαίτερα. Μεγάλα τα θέματα νομίζω αυτά, έτσι, και ίσως να ακούγεται και λίγο περίεργα. Φύγαμε έτσι από τον λειτουργικό χώρο και πήγαμε λίγο στις εργασιακές σχέσεις του ιεροψάλτη, αλλά είναι σημαντικό. Πολλοί νομίζουν ότι ο ιεροψάλτης πηγαίνει στην εκκλησία από αγάπη και μόνο. Ναι, αλλά είναι δύσκολη και η θέση του ιεροψάλτη. Γιατί ζει μια ζωή με αρκετές στερήσεις. Εκούσια όμως, έτσι. Σίγουρα, αν θέλεις να διατηρήσεις και την δυνατότητα να ψάλεις μέχρι τα βαθιά γεράματα. Βέβαια, ο Θεός το γνωρίζει αυτό, σου χαρίζει το τάλαντο της φωνής, αλλά πρέπει να το διατηρήσουμε κιόλας. Πρέπει να είναι προσεγμένη η ζωή ενός ιεροψάλτη. Να μην ξενυχτάει, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτά, και ισχύουν όμως. Δεν μπορείς να ξενυχτάς ή να ζεις μία ζωή που δεν συνάδει ακόμα και με την εκκλησία, έτσι. Αλλά και από εκεί και πέρα, για να διατηρηθεί το φωνητικό τάλαντο, πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν να δούμε έτσι ακόμα με πολύ αγάπη και με περισσότερη έτσι συμπάθεια τον ιεροψάλτη σε όλα τα μέρη της πατρίδας μας.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί προσφυλής μας ακροατέ, για να συνεχίσουμε τη μελέτη του νόμου του Θεού. Η μελέτη του Λόγου του Θεού ηρεμεί το πνεύμα του ανθρώπου και παρηγορεί την ταραγμένη καρδιά, φωντίζει τη σκέψη του και αναπτερώνει το φρόνημά του και στερεώνει τα βήματά του στο δρόμο της αρετής. Όταν η μελέτη του Λόγου του Θεού τρέφει τις αθάνατες ψυχές και ο αιώνιος νόμος της ηθικής του Ευαγγελίου ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων, τότε η κοινωνία μας απαλλάσσεται από τα ιδεχθή εγκλήματα. Ο άνθρωπος αγαπά τον άνθρωπο. Ο ένας σέβεται τη ζωή και την περιουσία του άλλου και υπάρχει αρμονική συμβίωση ανάμεσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Το Ιερό Ευαγγέλιο εξημερώνει τον άνθρωπο από τα άγρια πάθη και δημιουργεί ανθρώπινες κοινωνίες. Όταν λείψει ο Θεός από τον άνθρωπο και τεθεί στο περιθώριο ο νόμος του Θεού, τότε η κοινωνία μας γίνεται μια ζούγκλα αγρίων θηρίων αλληλαως παρασωμένων. Τότε οι άνθρωποι αγριεύουν, τότε τα παντός είδους εγκλήματα ευρίσκονται σε έξαρση. Τότε δίχως Θεό όλα επιτρέπονται. Γι' αυτό προσφυλής μας ακροατέ, εμείς δεν θα αποκάμουμε να μελετούμε το Λόγο του Θεού και να συμμορφώνουμε όσο μας είναι δυνατόν και επιτρεπτόν τη ζωή μας σύμφωνα με τον νόμο και με το θέλημα του Θεού. Και ήδη ευρισκόμεθα στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, από το οποίο και διαβάζουμε τους στίχους 9 έως και 11. Ακούτε το ιερό κείμενο. Την αγάρ ευχαριστίαν δυνάμεθα το Θεό ανταποδούνε περί ημών, επί πάση τη χαρά η χαίρομεν δι ημάς έμπροσθεν του Θεού ημών. Νυκτός και ημέρας υπερεκπερισσού δεόμενη, εις το ειδήν ημών το πρόσωπον και καταρτήσε τα ειστερήματα της πίστεως ημών. Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κατευθύνε την οδόν ημών προς ημάς. Με πιο απλά λόγια, ποιαν αλήθεια ευχαριστία μπορούμε να ανταποδώσουμε στο Θεό για σας, για όλη τη χαρά που αισθανόμαστε εξαιτίας σας μπροστά στο Θεό μας, καθώς νύχτα και μέρα προσευχόμαστε με θέρμη να δούμε το πρόσωπό σας και να συμπληρώσουμε ό,τι λείπει στην πίστη σας. Η Θεοθεός και Πατέρας μας και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός να κατευθύνει το δρόμο μας προς εσάς. Και πάλι προσφυλής μας ακροατέ, δίδουμε την ευκαιρία να μας ομιλήσει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, που ιδιαίτερα ασχολήθηκε με την ερμηνεία των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. Γιατί ποια ευχαριστία μπορούμε να ανταποδώσουμε στο Θεό για σας, για όλη τη χαρά που αισθανόμαστε εξαιτίας σας μπροστά στο Θεό μας, παρακαλώντας με το παραπάνω νύχτα και μέρα για να δούμε το πρόσωπό σας και να τελειοποιήσουμε τις ελλείψεις της πίστεώς σας. Δεν γίνει κατελέγει έτη η ζωής μόνο σε μας,
αλλά και πολλής χαράς και τόσο μεγάλης, ώστε ούτε το Θεό μπορούμε να ευχαριστήσουμε όπως αξίζει. Το κατόρθωμά σας λέγει θεωρούμε ότι είναι δώρο του Θεού. Μας ευεργετήσατε τόσο πολύ, ώστε νομίζουμε ότι είναι του Θεού ή καλύτερα και του Θεού, γιατί τόσο υψηλό φρόνημα δεν είναι γνώρισμα ψυχής ανθρώπου ούτε προσπαθίας. Νύχτα λέγει και ημέρα με το παραπάνω παρακαλώντας, και αυτό είναι απόδειξη της χαράς. Όπως ακριβώς κάποιος γεωργός όταν ακούει για το χωράφι του που αυτός καλλιέργησε με κόπο ότι είναι γεμάτο στάχια, επιθυμεί πολύ με τα μάτια του να το δει και να το χαρεί ιδιαίτερα, έτσι και ο Παύλος επιθυμεί τη Μακεδονία μας, την αγαπημένη μας Μακεδονία. Με το παραπάνω παρακαλώντας, πρόσεχε την υπερβολή. Για να δούμε το πρόσωπό σας και να τελειοποιήσουμε τις ελλείψεις της πίστεώς σας. Εδώ ανακύπτει μεγάλο ζήτημα. Γιατί, εάν τώρα ζεις επειδή έχουν σταθεί σταθεροί στην πίστη και ο Τιμόθεος σου έφερε ευχάριστες ειδήσεις για την πίστη και την αγάπη τους και είσαι γεμάτος από τόση χαρά, ώστε ούτε το Θεό μπορείς να ευχαριστήσεις όπως αξίζει, πώς λέγεις εδώ ότι υπάρχουν οι ελλείψεις της πίστεως? Μήπως λοιπόν τα λόγια εκείνα αποτελούν κολακία? Καθόλου. Μακριά μια τέτοια σκέψη, γιατί προηγουμένως σε βεβαίωσε ότι υπέμειναν πολλούς αγώνες και δεν συμπεριφέρθηκαν καθόλου χειρότερα από τις εκκλησίες που είναι στην Ιουδαία. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Δεν απήλαυσαν όλη τη διδασκαλία, ούτε έμαθαν όσα έπρεπε να μάθουν. Και αυτό το λέγει με αυτό το σκοπό της τελειοποίησης αυτών. Ίσως εζητήτω από αυτούς να μάθουν για την Ανάσταση, και πολλοί ήσαν εκείνοι που θορυβούσαν αυτούς όχι πια με πειρασμούς ούτε με τους κινδύνους, αλλά επειδή υποκρίνονταν τους δασκάλους. Αυτό σημαίνει τις ελλείψεις της πίστεως, και γι' αυτό είπε τις ελλείψεις και δεν είπε για να σας στηρίξουμε στην πίστη. Στην περίπτωση μεν που εφοβήτω για την ίδια την πίστη τους, έστειλα λέγει τον Τιμόθεο για να σας στηρίξει. Εδώ όμως λέγει για να τελειοποιήσουμε τις ελλείψεις, πράγμα που είναι περισσότερο θέμα διδασκαλίας παρά στηρίξεως, καθώς και αλλού λέγει για να είστε τέλειοι σε κάθε αγαθό έργο. Το τέλειο όμως αναφέρεται σε εκείνο που έχει κάποια μικρή έλλειψη, γιατί τούτο τελειοποιείται. Και ήθε ο Θεός ο Πατέρας μας και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός να κατευθύνει το δρόμο μας προς εσάς, σε εσάς να δώσει με το παραπάνω και να περισσεύσει την αγάπη μεταξύ σας και προς όλους, καθώς και η δική μας προς εσάς. Η πνευματική προκοπή προσφυλής μας, ακροατέ, των χριστιανών της Θεσσαλονίκης πλημμυρίζει την ψυχή του Αποστόλου Παύλου από χαρά και αγαλίαση, και γι' αυτό αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Θεό για όσα θαυμαστά συντελούνται στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Η σταθερότης των χριστιανών, η πνευματική τους άνθηση, η ζέουσα πίστης και ο ένθεος ενθουσιασμός τον συγκλονίζουν, και με αισθήματα ευγνωμοσύνης εις τον Κύριον ανυψώνει το βλέμμα το εις των ουρανών και από τα βάθη της καρδιάς του τον ευχαριστεί και τον παρακαλεί να διαφυλάξει τα κλίματα της αμπέλου των Θεσσαλονικαίων από κάθε κακό.
δεν παραλείπει να μεταφέρει στον Κύριον των Πόθων τη λαχτάρα και την έντονον επιθυμία να ευρυθεί το ταχύτερον κοντά τους, να ομιλήσει σε όλους και να κάνει ξεχωριστό διάλογο με τον καθένα, δίδοντας απαντήσεις στα ερωτήματα και λύνοντας τα υπάρχοντα προβλήματα. Ο Απόστολος Παύλος ως πνευματικός πατέρας αισθάνεται την ανάγκη να ευρεθεί κοντά στα παιδιά του, επιτελώντας το χρέος του ως διδάσκαλος και κήρυκας του Ευαγγελίου και ως υπεύθυνος καθοδηγητής των ψυχών. Αυτό άλλωστε είναι και το έργο κάθε τιμίου εργάτου του Ευαγγελίου, να στέκεται άγρυπνος φρουρός των ψυχών, να τις καλλιεργεί με επιμέλεια, να τις περιβάλλει με στοργή, να τις στηρίζει όταν κλονίζονται, να τις παρηγορεί όταν δοκιμάζονται, να τις επαναφέρει εις την οδόν της αληθείας όταν πλανώνται, να τις υπενθυμίζει το χρέος όταν το λησμονούν, να τις καθοδηγεί με εμπνευσμένη υπευθυνότητα, να τις κατευθύνει στην Βασιλεία των Ουρανών. Ο Απόστολος Παύλος προς φιλείς μας ακροατέ αποτελεί το τέλειον πρότυπο πνευματικού πατρός, αληθινού ποιμένους, αδιαφιλονική του διδασκάλου και υπευθύνου επισκόπου ψυχών. Το έργο αυτό είναι το δυσκολότερο απ' όλα. Δια τούτο, το ορατόν όργανον της Εκκλησίας, το επιφορτισμένον με την καθοδήγηση των ψυχών, δεν πρέπει να αρκείται εις την εκτέλεση των καθηκόντων κατά τρόπων τυπικών και να επαναπάβεται στις τυπικές σχέσεις με τις ψυχές, αλλά να ενδιαφέρεται και να αγωνιά δια τη σωτηρία του. Το έργο του πνευματικού πατρός δεν μπορεί να εξαντλείται εις την τέλεση κάποιας αγιαστικής πράξεως, αλλά πέραν αυτής να εκδηλώνεται με κάθε πνευματική φροντίδα, ώστε να φθάνει στις διαπροσωπικές σχέσεις με μοναδικό γνώμενα το συμφέρον της ψυχής, την ανύψωση του θρησκευτικού φρονήματος, των φωτισμών της σκέψεως, την αναθέρμαση της πίστεως, την αναβάθμιση των σχέσεων της ψυχής με τον Χριστό, την πνευματική οικοδομή και τη βαθία καλλιέργεια της ψυχής. Αλλά δια να έχει έργων θετικών και καρποφόρων αποτέλεσμα, οφείλουν και οι πιστοί να έχουν ανάλογον ανταπόκριση, να το έχουν απόλυτο εμπιστοσύνη. Ο χριστιανός που είναι το πρόβατο του Χριστού και έχει πνευματικό πατέρα δεν έχει το δικαίωμα να θέτει υπό αμφισβήτηση τα λεγόμενά του και να θέτει ερωτηματικά στις ενέργειές του. Αν η λογική πριτανεύει στις σχέσεις πνευματικού πατρός και τέκνων, τότε το ποιμαντικό έργο δυσχεραίνεται και η ψυχή οδηγείται εις πνευματικών μαρασμών και πνευματική αποτελμάτωση. Η αμφισβήτηση και ο κλονισμός της εμπιστοσύνης εις το πρόσωπο που εμπιστευθήκαμε τον πνευματικό μας θησαυρό θα μας οδηγήσουν σε μια περιπέτεια με θλιβερές πνευματικές επιπτώσεις. Προσφυλής μας ακροατέ, ποιος από μας έχει πνευματικό πατέρα, ας τον αναζητήσει, ας τον βρει, ας το εμπιστευθεί την καθοδήγηση της ψυχής του. Αυτός είναι ο ποιμένας και εμείς είμαστε τα πρόβατα. Αυτός είναι ο διδάσκαλος και εμείς είμαστε οι μαθητές. Αυτός είναι ο χειραγωγός της ψυχής και εμείς είμαστε οι χειραγωγούμενοι. Η αγάπη μας και ο σεβασμός μας και η υπακοή μας και η εμπιστοσύνη μας
στο πρόσωπό του θα μας οδηγήσουν στην πνευματική προκοπή, στον αγιασμό της καρδιάς μας και στη σωτηρία της ψυχής μας.

λίχνωστης ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Τρικάλων και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Πνευματικός στην Πατμιάδα. Στην Πατμιάδα ο Όσιος Αμφιλόχιος υπηρέτησε ως πνευματικός από τα πρώτα χρόνια της επαναλειτουργίας της μετά την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 50. Καθώς πόθος του ήταν να επανδρωθεί η Εκκλησία του Χριστού με άξιους και μορφωμένους κληρικούς, προσευχόταν θερμά για το θέμα αυτό. Τον αξίωσε λοιπόν ο Θεός να γίνει οδοδείκτης εκατοντάδων νέων που επιθυμούσαν να πορευτούν την σταυρική οδό της ιερατικής διακονίας. Ως αληθινός πατέρας είχε την έγνοια τους και στενοχωριόταν αν καταλάβαινε ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών η διαβίωσή τους δεν ήταν καλή ή δεν τρέφονταν επαρκώς. Με όλη την καρδιά του δόθηκε στο έργο της εν Χριστώ παιδαγωγίας τους και μόνη η φεγκοβόλος παρουσία του επιδρούσε ευεργετικά στις εφηβικές ψυχές τους. Ο μακαριστός καθηγητής Ιωάννης Κορναράκης, ως καταστάλαγμα της τρίχρονης συναναστροφής μαζί του, όταν υπηρέτησε ως καθηγητής στη σχολή, διαπίστωνε ότι η θεολαμπής μορφή του προσώπου του αντανακλούσε τις ελάμψεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του. Απέπνεε θέωση. Το βλέμμα του υπερβαλλόντος στοχαστικό. Αισθανόσουν ότι ενώ ήταν σωματικός κοντά σου και σε πρόσεχε και σου απαντούσε, εντούτοις το βλέμμα του φτερωμένο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μάκραινε σε μυστικούς ορίζοντες χαρισματικής εμπειρίας. Ό,τι κι αν έλεγε, το ανέπαβε στην ευλογία ενός χαμόγελου που θεουργούσε σεβασμό και ευλάβεια, αλλά και κατάνοιξη στην ψυχή του αποδέκτου του. Όπως ομολογούσαν οι ιεροσπουδαστές, όταν κατερχόταν στη σχολή για την εξομολόγηση, φορώντας τον μανδύα του και στηριγμένο σε μία βακτηρία κατασκευασμένη από ξύλο ιτιάς από τον Ιορδάνη ποταμό, φαινόταν στα μάτια τους σαν άλλος Μωυσής που εξερχόταν από το θείο γνώφο του Θεοβάδιστου όρου Σινά και ακτινοβολούσε στο πρόσωπό του τη δόξα του Θεού. Τόσο φωτεινή ήταν η όψη του Αγίου. Ο κύριος Ιορδάνογλου, απόφυτος της Πατμιάδας, έδωσε την εξής μαρτυρία. Όταν φοιτούσα στη σχολή, δυσανασχετούσα επειδή άκουγα να λέγονται τόσα για έναν άνθρωπο που βρισκόταν στη ζωή. Το πρωί εξέφρασα τη δυσαρέσκειά μου σε ένα συμμαθητή μου και το απόγευμα βλέπω από μακριά έναν γέροντα να κατεβαίνει προς τη σχολή. Δεν τον είχα ξαναδεί και θαύμαζα τον τρόπο που περπατούσε. Είχα συγκινηθεί και περίμενα να πλησιάσει. Όταν έφτασε κοντά δεν μπόρεσα να διακρίνω τα πόδια του γιατί ήταν πάνω σε ένα σύννεφο και πετούσε. Συγκλονίστηκα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ο συμμαθητής μου που το πρωί είχα ελέγξει για τα θετικά του λόγια σχετικά με το πρόσωπο του γέροντα, επειδή μου φαίνονταν υπερβολικά, με χτύπησε στην πλάτη και μου είπε «Αυτός είναι ο πατήρ Αμφιλόχιος». Τότε θέλησα να του ζητήσω συγγνώμη.

Ο Μητροπολίτης Ιταλίας Γενάδιος θυμόταν με νοσταλγία την εποχή που εξομολογούνταν στον Άγιο, στην Πατμιάδα και αργότερα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Κατά τας εξομολογητικάς ιεράς συναντήσεις με τον Γέροντα, αμέσως μόλις αντίκριζον αυτόν, ο φόβος και η αναξιότης μου μετετρέποντο εις δύναμην και καθαράν διάθεσιν, την καρδία μου ήγγιζεν αληθινά η χάρις και η ευλογία του Θεού. Εγενόμην άλλος άνθρωπος, αισθανόμην τον εαυτό μου ασφαλή, έμπιστον και έτοιμο να διακονήσει και να θυσιαστεί δια την Εκκλησία και των άνθρωπων. Ποτέ δεν με κατεδίκασεν, αλλά τουναντίον την αμαρτίαν κατεδίωξεν. Ήτο αληθινός πατέρας και με συγκινούσε κάθε φορά η απέραντος καλοσύνη του. Η αγάπη του και ο παραμυθητικός στοργικός λόγος του με ανέπαυον, με ανέστενον, με επλούτησαν και με ισχυροποίησαν εις τα εφηβικά και ανδρικά μου χρόνια. Με καθοδήγησεν εις το Άγιο Θυσιαστήριον και με έμαθε την αγγελική συμπεριφορά του εξομολόγου προς τον άνθρωπον. Με την ιεροπρέπεια και τη σεμνότητα του παρουσιαστικού του και την εν γέννη οσιακή ζωή του, επηρέασε θετικά το εκκλησιαστικό ήθος των σπουδαστών. Γαλούγησε τα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας με τις ακρεφνείς πνευματικές του αρχές, εσταλάζοντας μέσα τους την ευλάβεια και το φόβο του Θεού ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου. Γι' αυτό και τόσοι κατοπινοί ιερείς είχαν καύχημά τους ότι γεύτηκαν τους γλυκούς καρπούς της πνευματικής διαπαιδαγωγής αιώς τους από τον Όσιο Γέροντα της Πάτμου.

Ο Άγιος Αμφιλόχιος, ως πνευματικός πατέρας μοναχών και μοναζουσών, υπήρξε σοφός χειραγωγός των παρθενικών ψυχών που επέλεξαν συνειδητά και ελεύθερα τον Χριστό ως νυμφίο τους. Ήθελε τα πνευματικά του παιδιά, μέσα από τη σχέση τους μαζί του, να οδηγούνται σε βαθύτερο σύνδεσμο με το ερατινό πρόσωπο του Ιησού και όχι με το δικό του, γιατί η αγάπη του ήταν ελεύθερη από το προσωπικό εγωκεντρικό στοιχείο. Η επιθυμία του να συμπορευτεί μαζί τους είχε κίνητρό της την αγάπη του Χριστού και στόχο της τη ζωή με τον Χριστό. Γι' αυτό και συμβούλευε: όσο μπορείτε να καλλιεργήσετε την αγάπη προς το πρόσωπο του Χριστού μας σε τέτοιο σημείο που όταν θα προφέρετε το όνομά του να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια σας. Η καρδιά σας πρέπει να καίγεται πραγματικά. Τότε αυτός θα είναι ο δάσκαλός σας. Αυτός θα είναι ο οδηγός σας, ο αδερφός σας, ο πατέρας σας, ο γέροντάς σας. Σαν επιδέξιος Ιακοστρόφος φρόντιζε με τις πατρικές του νουθεσίες να κατευθύνει το πλοίο της ψυχής των παιδιών του στον πάντερπνο ουράνιο νυμφώνα. Έλεγε σε μία πνευματική του κόρη: αυτά τα πατρικά λόγια θα σε οδηγήσουν και θα σε φέρουν σαν ένας ούριος και ευνοϊκός άνεμος κοντά στο αιώνιο και ευτυχισμένο λιμάνι της λατρευτής σου αγάπης. Η ψυχή σου ας πλέει ήσυχα πάνω στα γαλήνια νερά για να μπορέσει να φτάσει στο τέρμα της. Παιδί μου, την καρδιά σου πάντα ας την γεμίζει η ουράνια αγάπη και ας πλημμυρίζει μόνο με υψηλούς και θεϊκούς πόθους, για να αισθάνεσαι τον εαυτό σου να απολαμβάνει τους θεϊκούς ψιθυρισμούς που θα σου ψιθυρίζει γλυκά ο λατρευτός σου νυμφίος. Χαίρεται να συζητά μαζί σου όταν έχεις την καρδιά σου θρόνο του. Την καρδιά σου πρέπει να την διατηρείς διαρκώς σαν ένα άγιο και λευκό αρτοφόριο. Καθάριζε την συνεχώς αν θέλεις να έχεις περισσότερες επισκέψεις του μοναδικού νυμφίου σου και να γίνεις μία ψυχή με τον βασιλέα, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Ήθελε πάντα με τον συνετό του λόγο να προαγάγει πνευματικά τις νύμφες του Χριστού. Έλεγε μια αδερφή: δεν θυμάμαι ούτε μία φορά που να πήγα κοντά του και να μην μου πει κάποιο λόγο διδακτικό για να ωφεληθώ. Κάποτε στον πύργο όπου διέμενε ήταν και άλλες αδερφές συγκεντρωμένες γύρω του και αφηγούνταν διάφορα περιστατικά από την περίοδο της κατοχής. Εκείνη την ώρα χτύπησε το σήμαντρο για το απόδειπνο. Ο Άγιος σηκώθηκε από τη θέση του και λυπημένος είπε: δεν είπαμε κάτι το οικοδομητικό, και επετίμησε τον εαυτό του και τις αδερφές.

Συνεχώς τα λόγια του περιστρέφονταν γύρω από την αγάπη προς τον Χριστό και τη Βασιλεία των Ουρανών. Πολύ συχνά εξέφραζε την μεγάλη του επιθυμία. «Ένα πράγμα θέλω από σένα, να προσπαθήσεις να βάλεις τον Χριστό μέσα σου. Θέλω όταν με πλησιάζεις να αισθάνομαι τον Χριστό να μου μιλά μέσα από την καρδιά σου». Και σε άλλη μοναχή έλεγε: «Ο Χριστός είναι αυτός που επιθυμεί η ψυχή σου. Ποτέ να μη στηρίζεις την ελπίδα σου σε πρόσωπο, έστω και αν σε αγαπά, διότι μπορεί με ένα βλέμμα, με μία λέξη που θα υπείς, πιθανό να το δυσαρεστήσεις και να σου αφαιρέσει την αγάπη αυτή. Ο Χριστός όμως ποτέ δεν θα σου την αφαιρέσει». Ήξερε να ενθαρρύνει τις αφιερωμένες ψυχές στον πνευματικό του αγώνα, γιατί ήταν έμπειρος αθλητής και γυμναστής του πνευματικού στίβου. Γι' αυτό τους υποδείκνυε να έχουν το νου τους προσιλωμένο στο ουράνιο τέρμα του αγώνα, την ατελεύτητη Βασιλεία του Θεού, για να ενδυναμώσουν την ψυχή τους ώστε να υπερβεί τους κόπους προκειμένου να κερδίσουν το αιώνιο βραβείο. «Παιδί μου», έλεγε σε μία μοναχή, «κράτα σφιχτά και δυνατά τον σταυρό που θεληματικά εσήκωσες μόνη σου. Αυτός θα σε φέρει εις ανωτέρα σφαίρας ουρανίους θείας. Θα συναντήσεις ακόμα τον Χριστό εις το σταυρόν, εις τον ακανθωτό δρόμο που θα βαδίσεις. Ίσως να ματωθούν τα πόδια σου, σε όμως μη σταματάς. Βάδιζε και θα φτάσεις. Βλέπε τη σημαία σου τη γράφει, χωρίς υπαναχωρήσεις. Αν οι σιρήνες του δρόμου σε εγωιτεύσουν και σταματήσεις, θα χάσεις το βραβείο. Εκεί που δεν υπάρχει αγών, δεν υπάρχει νίκη. Εάν δεν υπάρχει νίκη, δεν υπάρχει στέφανος. Ο Ιησούς σου φωνάζει: «Ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επάρωτρον και βλέπων εις τα οπίσω, εύθετος έστιν εις τη Βασιλεία των Ουρανών». Βάδιζε λοιπόν για να φτάσεις το συντομότερο κοντά του. Όμως πάνω από όλες τις παρενέσεις του, η οσία βιωτή του υπήρξε η σιωπηρή αλλά και η πιο δυνατή νουθεσία του για την ολοκληρωτική αφοσίωση προς τον γλυκύτατο Ιησού και την εργασία των Αγίων του εντολών. Ήταν αυτή που έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένη πιο βαθιά από όλες στις καρδιές των παιδιών του. Για τους μοναχούς και τις μοναχές του θα αποτελεί πάντοτε το αγιότατο πρότυπο του όντως μοναχού που ζούσε μόνο για τον Χριστό και τη δόξα του, δοσμένος ολάκερος στη λατρεία του και την υπηρεσία του Αγίου θελήματός του.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Εκφωνεί ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.